0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που πηγαίνετε, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς βεβαίως που ετοιμάζεστε. Είναι μια μέρα που έχει αρκετές δυσούλες από την ιστορική και την διεθνή επικαιρότητα, τις οποίες θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια σε αυτό το διάστημα που θα είμαστε συντροφιά έως τις 8 με τον Τάσο Τάσκαλ Τυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Τίνα Μόσου. Μετά τις 7 θα δούμε με πιο πολλές λεπτομέρειες θέματα τα οποία κυρίως αφορούν στο εσωτερικό. Το τοξικό νέφος είναι ακόμα στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης για τρίτη μέρα. Οι μάσκες είναι αναγκαίες για τους κατοίκους, ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκληθεί από εκείνη τη μεγάλη φωτιά. Συνεχίζεται αυτή η περίοδος όπου έχουμε αρκετά συμβάντα τα οποία αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Είχαμε μια φωτιά στην Αγία Ελένη της Τριζινίας. Εκεί χρειάστηκε να δοθεί μεγάλη μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με 10 αεροσκάφη, ελικόπτερα, 110 πυροσβέστες και να γίνει και εκένωση της περιοχής στο Άνω Φανάρι. Είναι η δυστυχώς αυτή η περίοδος στην οποία έχουμε μπει και τα συμβάντα αυτά είναι πολλά και δύσκολα, αρκετά τελειώνουν στην αρχή εν τη γενέση τους, πολλά όμως δυστυχώς εξελίσσονται και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο στη συνέχεια για τις αρχές να τα αντιμετωπίσουν. Είχαμε ένα δυστυχώς δυστύχημα εχθές το βράδυ επίσης στη Σπάρτη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιοταχή. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης. Το γιοταχή φαίνεται να βγήκε από την πορεία του και να συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό, το οποίο κατευθυνόταν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη της Τριζινίας. Εγκλωβίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος οδηγός αλλά και η γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης, ο δρόμος ήταν ολισθηρός και έγινε δυστυχώς εκεί το κακό. Τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την υπόθεση ερευνάει η τροχιά Σπάρτη. Δυστυχώς οι δύο άνθρωποι, ο άνδρας 81 και η σύζυγός του 74 ετών, έχασαν τις ζωές τους σε αυτό το τροχαίο, σας είπαμε, που έγινε σε αυτήν την περιοχή στη Σπάρτη, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα πήγαινε στην φωτιά στην Αγία Ελένη της Τριζινίας και δυστυχώς διασταυρώθηκε με αυτό το γιοταχή, στο οποίο ήταν μέσα το ζευγάρι που βρήκε τον τραγικό θάνατο. Όπως σας είπαμε, φαίνεται πως το γιοταχή έχασε τον έλεγχο, ο δρόμος ήταν ολισθηρός, αλλά η τροχιά της Σπάρτης θα δει με περισσότερη λεπτομέρεια το τι ακριβώς συνέβη εκεί. Δυστυχώς δύο άνθρωποι χάθηκαν και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Αυτό που κυριαρχεί επίσης στη διεθνή επικαιρότητα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Εκεί πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο είναι αυτό που ετοιμάζεται. Αυτό που μας αφορά εμάς είναι φυσικά το σκέλος που έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά της Τουρκίας. Εκεί θα υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερτογάν. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρξει μια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μια απόφαση να πάρουν οι Τούρκοι κάποιους κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη, αλλά όχι ακόμα για τα F-35. Αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε και την Ελληνική Βουλή χθες με μια ερώτηση που απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης του κ. Καζαμία. Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση, είπε, ζήτημα άρσης των περιορισμών που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και εμποδίσουν την Τουρκία να αποκτήσει F-35. Έτσι, χρειάζεται δηλαδή έγκριση, μια νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Αυτό εξήγησε ο κύριος Γεραπετρίδης, το οποίο εμείς πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας για οτιδήποτε ακουστεί στην Άγκυρα, γιατί δεν μπορούμε φυσικά να προδικάσουμε το τι ακριβώς θα συζητήσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν και τι δηλώσεις μπορούμε να ακούσουμε. Έτσι, πάντως, εδώ πρέπει να επισημάνουμε και κάτι ακόμα, πως ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διεμήνυσε και εκείνος στην Ουάσιγκτον ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, λέγοντας πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία των δυνάμεων στην Μέση Ανατολή και πως η Τουρκία κυβερνάται από έναν ηγέτη ο οποίος απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Έτσι υπήρχε δηλαδή και από εκείνη την πλευρά μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Τώρα στα τη Συνόδου, σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ με μια αποστολή 1000 ατόμων, έτσι κάτι τεράστιο, στη συνοδεία του, και από εκεί και πέρα θα είναι και το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο θα μπει σίγουρα στην ατζέντα. Ο Ζελένσκι ζητεί νέα ενίσχυση με όπλα, κυρίως για την αντιεροπορική του άμυνα. Και περιμένουμε να δούμε και αν ο κύριος Τραμπ θα πει ίσως και για κάποια πρωτοβουλία που μπορεί να έχει σχετικά με το θέμα το ουκρανικό και κάποια επαφή, ενδεχομένως κάποια επικοινωνία ίσως με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, προκειμένου οι δύο μεγάλοι αυτοί να φτάσουν κάπου σε έναν κοινό τόπο και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα να οδηγηθούν σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, είπε ότι περιμένει από τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν σαφή και αξιόπιστα σχέδια για το 5% στις αμυντικές δαπάνες, αυτό το στόχο δηλαδή, το 5% των προϋπολογισμών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ να πηγαίνει στην άμυνα. Το 5% είναι ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, έτσι. Η Ελλάδα, που είναι πιο κοντά από πολλές άλλες χώρες αυτό το στόχο, γιατί εμείς έχουμε τα κλασικά θέματα και πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά σε όπλα, είμαστε γύρω στο 2,5-3%. Πάνω από το 3% μάλλον του ΑΕΠ σε αυτά τα πράγματα, οπότε είμαστε αρκετά έτσι κοντά σε αυτό τον στόχο. Ακόμα και αυτό όμως που υπολείπεται για να φτάσουμε στο 5% είναι πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Δεν το κουβεντιάζουμε. Υπολογίζεται ότι περίπου με το ελληνικό ΑΕΠ το 5% είναι περίπου στα 10 δις, έτσι, για να το υπολογίσουμε, πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια, κάθε χώρα από τη θέση που βρίσκεται έχει και ένα περιθώριο, θεωρούμε, και μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση σε όλο αυτό το πλαίσιο, με βάση και τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει κάθε χώρα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα που η Ελλάδα έχει αγοράσει αρκετά οπλικά συστήματα, έτσι, έχει προχωρήσει τις μεγαλύτερες εξοπλιστικές δαπάνες εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, και με τα Ραφάλ και με τις φρεγάτες, επομένως σε ένα σημαντικό βαθμό καλύπτει αυτό το σκέλος, αλλά το θέμα είναι μέχρι πού και μέχρι πόσο αντέχει ο προϋπολογισμός για να αγοράζει η χώρα όπλα, έτσι, όχι μόνο η δική μας, αλλά και οι υπόλοιπες. Αλλά πόσο μάλλον μια χώρα σαν τη δική μας, που έχει το γνωστό πρόβλημα του χρέους και μεγάλες, έτσι, δανειακές ανάγκες να εκπληρώνει κάθε χρόνο από τον προϋπολογισμό της. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα κυρίως τα οποία θα πέσουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και βέβαια όλο αυτό εξελίσσεται και σε μια περίοδο στην οποία δεν έχει κλείσει οριστικά και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εκεί είδαμε τις συγκλονιστικές φοβερές εικόνες από την κηδεία του Χαμενέη και πόσος κόσμος συγκεντρώθηκε εκεί. Όλες αυτές τις εικόνες, τις οποίες έτσι μας δείχνουν και πόσο ισχυρό μπορεί να είναι, ή πόσους δεσμούς ακόμη ισχυρούς κρατά αυτό το ιρανικό καθεστώς. Εκεί οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν και πυρόπλους κατά εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα 2 πλοία φαίνεται πως έχουν υποστεί ζημιές, έτσι. Ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο και από τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυσιπλοείας, ότι δέχτηκε ένα δεξαμενόπλοιο πλήγμα στα ανοιχτά του Ομάν, στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ένα τάνκερ, έτσι, και εκδηλώθηκε φωτιά εκεί. Συνεπώς, όλα αυτά μας δείχνουν ότι και αυτή η ιστορία παραμένει ανοιχτή, παρά το γεγονός πως κάπως έτσι πρέπει να έχει καταλαγιάσει με το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που γίνονται, ώστε να βρεθεί κάποια στιγμή οριστική λύση, γιατί δεν έχει βρεθεί και πρέπει και αυτό να το έχουμε στην άλλη άκρη του μυαλού μας. Αλφαρέντιο 989, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα πάμε λιγάκι να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού. Ίσως αλλάξει λίγο τις επόμενες ημέρες, αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται ακόμη οι ψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε μέσα έτσι στο καλοκαιράκι. Και βέβαια ο Γιώργος Τσατραφίλιας, ο εξαίρετος συνάδελφος, θα μας δώσει σε λίγο την πρόγνωση. Προτού πάμε εκεί, να σας βάλουμε και ένα κουιζάκι πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Είναι ένας λίγο επιστημονικός όρος, το ξέρετε όλοι, απλά θέλουμε να τον θυμίζουμε έτσι για να ξεχωρίζουμε τις έννοιες και να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις. Τι λέμε δικονομία, έτσι, τι είναι η δικονομία, είναι εύκολο. 6947-989-989. Οι απαντήσεις σας μέσω Viber και φυσικά οι καλημέρες, οι σκέψεις, οι παρατηρήσεις σας, όπως και στο mail μας στο onair@alfaradio989.gr.
1: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου.

Εδώ είμαστε και να σας πούμε έτσι, είναι φοβερή αυτή η ιστορία η οποία αποκαλύφθηκε στην Κρήτη με τα βασανιστήρια τα οποία πέστη μια 55χρονη από μια 42χρονη. Οι αστυνομοί εκεί βρήκαν και τα βίντεο τα οποία μάλιστα εκεί έχουν φοβερές εικόνες, έτσι καταγράφεται η κακοποίηση και φαίνεται πως θύμα ήταν μια 55χρονη Ρωσίδα η οποία για ένα μήνα επέστη αυτά τα βασανιστήρια από μια 42χρονη Ρουμάνα μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Έτσι, φαίνεται να είναι πεσμένη στο πάτωμα γυναίκα σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει και να της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά. Τώρα αυτή η ιστορία ξεκινά και εξελίσσεται την 1η Ιουλίου μετά από μια καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου και βρήκανε οι αστυνομικοί δύο μέρες μετά την 55χρονη η οποία έφερε σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι. Λέγεται ότι φιλοξενούνταν επί 30 μέρες στο σπίτι της 42χρονης όπου καταγράφηκαν και τα συγκεκριμένα βίντεο και περιγράφει ένα κύκλο ξυλοδαρμών και εκφοβισμού, έτσι. Κατάφερε μόνο να λυθεί κάποια στιγμή όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Τώρα το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτήν την ιστορία και ποια είναι η ουρά της θα το μάθουμε σε δεύτερο χρόνο, αλλά πραγματικά το τι γίνεται γύρω μας είναι κάτι το οποίο κάποιες φορές έτσι λίγο σε κάνει να ανησυχείς. Μια άλλη φοβερή υπόθεση έχουμε στη Γαλλία, όπου εκεί ένα βίντεο δείχνει την επίθεση σε έναν άνδρα, την εντελώς απρόκλητη επίθεση. Ένας άντρας από την Γκαμπόν επιτέθηκε και μαχαίρωσε ένα 50χρονο στο Μιλάνο. Μιλάμε στα καλά καθούμενα στην κυριολεξία. Δηλαδή φαίνεται ο άντρας να συνομιλεί με άλλους δύο ανθρώπους μέσα στη μέση του δρόμου. Και έτσι απρόκλητα του επιτίθεται κάποιος, αρχίζει και τον μαχαιρώνει ακατάπαυστα. Πέφτουν πάνω.

0: του. Οι άλλοι για να τον σταματήσουν, γίνεται ένας καυγάς εκεί, αλλά μιλάμε κανονικά έτσι. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος να μιλάει με άλλους δύο που είναι καθιστούς σε ένα τραπέζι, να συζητούν και ξαφνικά να έρχεται ένας από πίσω και να αρχίζει να τον μαχαιρώνει. Φαίνεται πως δεν υπήρχε καμία σχέση ανάμεσα στους δύο άντρες και ο 22χρονος από την Γκαμπόν επιτέθηκε στον 50χρονο έτσι απροκάλυπτα και μάλιστα φέρεται να δήλωσε σε αστυνομικούς πως το απόλαυσε και μάλιστα εγώ θα το ξανακάνω. Τώρα το τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο και τι προβλήματα αντιμετωπίζει ουδής μπορεί να υποθέσει και να γνωρίζει, αλλά πραγματικά είναι μια σοκαριστική εικόνα. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μας ο Αριάν. Καλημέρα. Πάμε για μεροκάματο όλοι. Καλή δουλειά, φίλε Αριάν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα. Καλή Τρίτη και από την Όλγα μας στέλνει και εκείνη τα μηνύματά της. Όπως και ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής μας στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελικά, παρά τις παρεμβάσεις τις τηλεφωνικές του Αμερικανού Προέδρου, δεν τα κατάφεραν οι ΗΠΑ να προχωρήσουν περισσότερο στο Μουντιάλ. Αποκλείστηκαν από το Βέλγιο που κέρδισε με 4-1 και προκρίθηκε στους 8 τους διοργάνωσης. Εκεί βγαίνουν αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, νομίζω. Το πρώτο έτσι δυνατό είναι το Αγγλία-Νορβηγία με τους Vikings και τον Χάλαντ να επελάβουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρνουν απέναντι στους Εγγλέζους, αλλά νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, Τάσο, το Αγγλία-Νορβηγία. Έτσι, τώρα οι Βέλγοι πέρασαν και εκείνοι στους 8, έχουν περάσει και οι Αργεντινοί. Οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, επομένως αρχίζουν και βγαίνουν πια στο Μουντιάλ τα μεγάλα παιχνίδια, τα οποία θα παρακολουθήσουμε νομίζω και εμείς έτσι με περισσότερο ενδιαφέρον. Να σας θυμίσουμε ότι η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.com. Δηλώστε συμμετοχή ως τις 7 Ιουλίου και ως σήμερα δηλαδή και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Έτσι, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Πάμε σε ένα διαλυματάκι πάρα πολύ σύντομο και γυρίζουμε με άλλες ειδήσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη καταστροφή στην Βενεζουέλα και ο απολογισμός των θυμάτων δυστυχώς έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι 3.535 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Έτσι, τραυματίες είναι 16.740, δηλαδή 20.000 και πλέον τα θύματα. Είπαμε 3.500 νεκροί, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και άλλοι περίπου 18.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς τους δρόμους, σε μια συγκυρία στην οποία η Βενεζουέλα πάλι αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και όλο αυτό το πράγμα έρχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Επίσης είχαμε στη Ρωσία έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του από επιθέσεις drone στο Μπελγκορόντ, έτσι. Εκεί έγιναν και δεκάδες αναχαιτήσεις drones κοντά στην Μόσχα. Συνεχίζεται πλέον σε αυτό το επίπεδο ο πόλεμος με επιθέσεις και καταρρύψεις drones από τη μία και την άλλη πλευρά. Είπαμε, έχει γίνει η Ουκρανία και αυτό το μέτωπο ένα πεδίο, έτσι, αν θέλετε, εφαρμογής των νέων οπλικών συστημάτων. Ο πόλεμος των drones σιγά σιγά αρχίζει και εξελίσσεται έτσι η συγκεκριμένη αντιπαράθεση που έχουμε στο ρώσο-ουκρανικό μέτωπο. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού βέβαια θυμίσουμε ότι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί εδώ και δύο ημέρες περίπου το θέμα των πρωτοβουλίων του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος πλέον βάζει στην ατζέντα και το θέμα των υποκλοπών με την αίτηση που έκανε το αίτημα που κατέθεσε στον Άρεο Πάγο για την παγίδευση του τηλεφώνου του με το Predator, και υπήρξε και η ανάλογη αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης που χαρακτηρίζει ετεροχρονισμένη την πρωτοβουλία του, λέγοντας πως το 2023 ήταν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται λοιπόν πως ξεκινάει μια τέτοια αντιπαράθεση, η οποία θα έχει και συνέχεια προσεχώς, όπως όλα δείχνουν. Σήμερα 7 Ιουλίου έχουμε Δύση Ηλίου στις 8:52 το βράδυ, έτσι συνεχίζει να είναι αρκετά μεγάλη μέρα, πέφτει κανένα λεπτό σε σχέση με την 22 Ιουνίου και το ηλιοστάσιο. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, έτσι, μια μεγάλη διάλεκτος που χρησιμοποιείται στην Αφρική φυσικά, και γιορτάζεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της UNESCO, έτσι, μια μεγάλη ρίζα από την οποία πάρα πολλές γλώσσες έχουν ξεπηδήσει στην Αφρικανική Ήπειρο. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσεύς και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Να τους χαίρεστε, να μην τους ξεχάσετε βέβαια, και σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά σήμερα, τους ευχόμαστε. Στα 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, έτσι, και γίνεται πολύ σύντομα το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών, έτσι. Ήρθε λοιπόν το κακάο και η σοκολάτα στην Ευρώπη από τους Ισπανούς, από την Αμερική φυσικά, εκείνη την περίοδο. Στα 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμάνι του Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους. Εκεί στην ναυμαχία είναι και 4 ελληνικά πλοία. Όμως σε αντίπεινα τι κάνουν οι Τούρκοι, σφάζουν 1000 Έλληνες στη Σμύρνη. Τώρα 1770, 1000 Έλληνες, καταλαβαίνετε, σφάξανε σχεδόν όλη την ελληνική παροικία. Στα 1928 το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά στο Μιζούρι από μια άρτο βιομηχανία. Και το 1974 είναι η μέρα όπου τελειώνει τότε το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και η Γερμανία κερδίζει 2-1 την Ολλανδία, τη μεγάλη Ολλανδία του Κρόιφ, όπου είχε προηγηθεί στην αρχή του παιχνιδιού με ένα φοβερό σλάλομ που έκανε ο υπτάμενος Ολλανδός. Κέρδισε ένα πέναλτι, το έβαλε. Το φοβερό με αυτό το γκολ είναι ότι δεν είχαν προλάβει οι Γερμανοί να ακουμπήσουν την μπάλα. Έτσι, δηλαδή με το που γίνεται η σέντρα αλλάζουν 2-3 πάσες οι Ολλανδοί, παίρνει την μπάλα ο Κρόιφ, κάνει μια κατεβασιά, κερδίζει πέναλτι στα δίχτυα, 1-0. Δεν είχαν ακουμπήσει την μπάλα οι Γερμανοί, κατάφεραν όμως και το γύρισαν το παιχνίδι με τον Γκέρτ Μίλλερ, ο οποίος έβαλε νομίζω 2 γκολ εκεί πέρα, και κερδίσανε ή έχει βάλει νομίζω και ένα με πέναλτι ο Μπράιντνερ, προσπαθώ να θυμηθώ. Το δεύτερο πάντως είναι ένα γυριστό του Μίλλερ που κερδίζουν οι Γερμανοί το τρόπαιο στο Μόναχο, έτσι, στην έδρα τους. 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέσουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση νόμου περιευθύνης υπουργών, έτσι είναι αυτή η ιστορία που άνοιξε την λεγόμενη κάθαρση τότε. Και εκείνη τη χρονιά είχαμε όλη αυτή την εμπλοκή δικαστικής και πολιτικής διαμάχης. 2000 το μαύρο 89, όπως το λένε κάποιοι. Το 2005 είχαμε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό, θα το θυμάστε, έτσι, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Μια συγκλονιστική επίθεση, νομίζω το θυμόμαστε όλοι τότε, δεν πιστεύαμε αυτά που βλέπαμε, και ένα γεγονός που συνέβη λίγα χρόνια, αν θυμάστε, μετά το 2001. Οπότε ήμασταν σε μια εποχή που αυτό το κλίμα ήταν πάρα πολύ έντονο, έτσι. 2001, 2005 στο Λονδίνο, αν θυμάστε, και μια επίθεση μετά και στη Μαδρίτη που είχε γίνει πάρα πολύ αιματηρή. Σε εκείνα τα χρόνια λοιπόν αυτά τα θέματα κυριαρχούσαν πάρα πολύ. 2019 βουλευτικές εκλογές, έτσι, επάνωδος της Νέας Δημοκρατίας στην διακυβέρνηση της χώρας με 39,85% τότε η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% Κινάλ Πασόκ δηλαδή τότε 8%, το Κουκουέ 5,3, 3,7 ελληνική λύση, Μέρα 25, 3,44. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα στις βουλευτικές εκλογές του 2019. Σαν σήμερα το 1893 είχε γεννηθεί ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, και το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, έτσι, ο Ριτζάρτ Σταρ και ο ντράμερ των Beatles φυσικά. Έφυγε τέτοια μέρα τη ΖΕΗ το 1890 ο Νεστλέ, ο Ελβετός επιχειρηματίας που ίδρυσε την ομώνυμη βιομηχανία ειδών διατροφής. Το 1908 ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Δημήτρης Βικέλας, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και το 1930 είχε πεθάνει ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας των μυθιστορημάτων μυστήριου, με ήρωα φυσικά τον Sherlock Holmes, έτσι, φοβερά ταλαντούχος. Σαν σήμερα, έτσι, για να περάσουμε και στο στάδιο της, της μουσικής, είχε γεννηθεί το, ο αετός της, της Κρήτης, έτσι, η μεγάλη αυτή φωνή, ανεπανάληπτη, ο Νίκος Ξυλούρης, τα 1936. Ο Ξυλούρης πέθανε το 1980, μόλις 44 ετών.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχει γίνει και ένας χαμός, όπως θα έχετε δει, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με το θέμα της ακρίβειας και τους κωδικούς των προϊόντων. Έτσι, ο Υπουργός Ανάπτυξης λέει πως είναι λυπηρό να λέει συνειδητά ψέματα το ΠΑΣΟΚ μετά τις αιχμές της Χαριλάου Τρικούπη για την ακρίβεια και τον κατάλογο των προϊόντων που θα διατηρηθούν σε χαμηλές τιμές. Έτσι, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αμφισβητήσει ένα μέτρο που έχει οδηγήσει ήδη σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς. Είχε προηγηθεί όμως η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν αποκαλύπτει τον κατάλογο και ηρωνεύτηκε ουσιαστικά, αμφισβήτησε τις προηγούμενες πρωτοβουλίες τύπου καλαθιού. Έτσι, αυτά που λέγαμε, το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι των Χριστουγέννων, όλα αυτά τα καλάθια. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι χάρη στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους, το οποίο επιβλήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χόντρε εμπορίου και λιάν εμπορίου, και θα έχει μια συνάντηση μεθαύριο με την πλευρά των εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των σούπερ μάρκετ και την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ είχε μιλήσει γιατί λέει τέτοια εχεμήθεια, αυτή ήταν η ανακοίνωσή του, και άφησε χμές ότι η συμφωνία κυρίων μπορεί να έχει την προηγούμενη τύχη, όπως είχαν τα λεγόμενα καλάθια που σας λέγαμε. Ασφαλώς η ακρίβεια σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι δεδομένο, και είναι και ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε και στο προσκήνιο της αντιπαράθεσης εν ώψη των εκλογών. Έτσι, δύσκολο θέμα με πάρα πολλές διαστάσεις, και εσωτερικές και διεθνείς και σύνθετες, και την πλευρά των ελέγχων, όλα αυτά υπάρχουν μέσα, και σε όλα αυτά κάθε πλευρά έχει βρει χώρο για τα επιχειρήματά της. Έτσι, αυτό θα δούμε. Το θέμα είναι η δυσκολία που υπάρχει στον καταναλωτή να γεμίσει το δικό του καλάθι, και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά στα διεθνολογικά, ακριβώς επειδή θα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα πάει και εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν σε αυτή τη σύνοδο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι στοχεύσεις της Τουρκίας, που με αφορμή την φιλοξενία της Συνόδου θα προσπαθήσει να περάσει τους δικούς της στόχους. Στο σταθμό μας μίλησε ο διεθνολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος.
2: Αυτό το διήμερο, Τρίτη Τετάρτη, δεν θα είναι ευχάριστο για τα ελληνικά συμφέροντα και για τα ελληνικά δεδομένα. Σίγουρα αυτό το διήμερο δεν θα είναι ευχάριστα για εμάς. Δεν ξέρω ποιο δικαιολογητικό αφήγημα θα περάσει στην Ελλάδα, ειδικά αν ακούσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό δεν σχετίζεται με τον ΝΑΤΟ, αλλά σχετίζεται με τον Τραμπ, δηλώσει ότι θα πουλήσει τελικά τους κινητήρες αντί να σαν κλώσει τους πουλάει για 700 εκατομμύρια και βγάζει και κάτι. Και το θέμα των F-35, το οποίο ψάχνει να βρει τρόπους, και πλέον είναι πασίβηλη, αυτή δεν είναι έτσι κρυφή ούτε εικασίες, να βρει τρόπους να ξεπεράσει τις κυρώσεις του νόμου ΚΑΤΣΑ. Το θέμα είναι να μην υποβαθμιστεί η θέση μας, δεδομένου ότι και εμείς έχουμε βάσεις και στρατηγία στην Ελλάδα και τη Λάρισα αναπτυσσόμενος και στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα. Η σημειολογία, όπως θα έλεγε ο Μπέρτο Έκο, παίζει τεράστια σημασία, και εδώ πέρα έχουμε μια Τουρκία η οποία απειλεί μια χώρα του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα δηλαδή, με γαλάζιες πατρίδες, με διαχωρισμό του Αιγαίου 25 με Συγκρινό. Με όλα αυτά τα πράγματα, και με ενεργό κάζους μπέλι, θα έπρεπε η Τουρκία να είναι στη γωνία, στην κυριολεξία, και να τρώει ξύλο από όλες τις πλευρές για να συμμορφωθεί. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό, όπως βλέπουμε. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι την επικροτούν κιόλας σε αυτά που κάνει. Οι Δυτικοί πέφτουν σε εξής σφάλματα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τον εκάστοτε πρόεδρο τους. Θεωρώ ότι η Τουρκία αυτά τα λέει για να τα λέει, διότι ουσιαστικά δεν τα εννοεί. Η Τουρκία ιστορικά ό,τι λέει και ό,τι φτιάχνει, ό,τι οικοδομεί, το εννοεί. Αφήνει παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές. Στην Τουρκία, αν τη δώσεις ένα, θέλει δύο, και στα δύο θέλει τρία, δηλαδή ανοίγει όρεξη.
1: Μάλιστα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Σήμερα και αύριο πάντως είναι δεδομένο ότι πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει εκεί και όχι εμείς τόσο, αλλά οι ελληνικές διπλωματικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η δουλειά τους και αυτό θα κάνουν ακριβώς για να έχουμε όλη την εικόνα και βέβαια θα είναι εκεί και η ελληνική αποστολή. Τώρα, στο άλλο το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και με περισσότερες λεπτομέρειες, δεύτερη ώρα της εκπομπής, με το τοξικό νέφος στο Ρεόκαστρο. Εχθές μίλησε στο σταθμό μας ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Σαριγιάννης, περιγράφοντας ακριβώς ποια είναι η φύση του συγκεκριμένου προβλήματος.
3: Έχουν καεί πλαστικά υλικά, κερατεχνικά υλικά, κτλ. Τα οποία οδηγούν σε παραγωγή δευτερογενών προϊόντων όπως διοξίνες και φουράνια, πολυσωλιωμένα διφενήλια, οι οποίες είναι καρκινογόνες ενώσεις με μεγάλο χρόνο βιοσυσσόρευσης στον οργανισμό. Που σημαίνει ότι παραμένουν για μεγάλο διάστημα στον οργανισμό μας. Και άρα μπορούν να αποδώσουν την τοξικότητά τους σε βάθος χρόνου. Αυτές οι ενώσεις προσδοφούνται στα σωματίδια της εθάλης που κλείνεται από την καύση, με αποτέλεσμα να τα εστιάσουμε και ως αέρια τοπικά στην περιοχή, αλλά και ως σωματίδια εθάλης, πια ερωμένα σωματίδια, δηλαδή αυτά ακριβώς επειδή είναι λεπτά και υπέρλεπτα, μπορούν να μεταφερθούν για και να μείνουν μεγάλο διάστημα στα πόσα και να μεταφερθούν. Μακριά από την κίνηση του αέρα.
4: Ταξιδεύουν δηλαδή σε εισαγωγικά.
3: Ακριβώς. Ο συνδυασμός αστικού και περιαστικού ιστού με αγροτοδασικές περιοχές, με βιομηχανικές δραστηριότητες, είναι ο ορισμός της Μικρής Χρυσής Γης και στις συνθήκες που ήδη βλέπουμε ότι αναπτύσσονται πια στην Ελλάδα λόγω της κλιματικής κρίσης, αυτό απαιτεί να είμαστε πολύ πιο προσαρμοσμένοι σε αυτές τις συνθήκες και να παίρνουμε μέτρα πρόληψης, όχι απλώς για την κατάσβεση όταν πια ξεσπάσει μια μεγάλη πυρκαγιά, αλλά για να μην ξεσπάσει.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε, όπως σας είπαμε, περισσότερη λεπτομέρεια και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα οποία βέβαια σήμερα φιλοξενούνται αρκετά θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Εστία. Φέση με Τούρκους σπουδαστές στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι αερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνδεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκόμενων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλωθι για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγία. Έχει και φωτογραφία από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Αυτό είναι το θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα Εστία, έτσι, και προαναγγέλει ότι θα υπάρχει μια τέτοια ανακοίνωση για την λειτουργία της από τον Τραμπ και τον Ερντογάν, αλλά βάζει και τους αστερίσκους που υπάρχουν εκεί για την σύνθεση, έτσι, του διδακτικού προσωπικού και τον τρόπο λειτουργίας της σχολής. Στην ναυτεμπορική, πολύ φερνήφη ελληνικές μετοχές, η ζωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παρατεθεί στους πρώτους μήνες του 27. Τσουνάμι κεφαλαίων ενισχύσεων, λέει η ναυτεμπορική. Στόχος η δημιουργία μόνιμης εξορρυκτικής βάσης στην Σελήνη. Πλανητική γεωλογία, έτσι, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Και στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής επίσης, λιανεμπόριο τροφίμων, αύξηση τζίρου 6,4% στο πρώτο πεντάμινο τζίρου. Έτσι είχαμε και τον πληθωρισμό, άρα 6,4% είναι σημαντικός τζίρος, δεν είναι μικρός καθόλου, έτσι, για ένα πεντάμινο του έτους. Ελεύθερος τύπος, τρίτη σήμερα, είναι η μέρα που η εφημερίδα έχει το ένθετό της για τα θέματα της εργασίας. 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, τρέχουν οι αιτήσεις, ποιες είναι οι προθεσμίες, λέει η εφημερίδα, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο, τρέχουν οι αιτήσεις, προκηρύξεις για δήμους, περιφέρειες υγείας, συγκοινωνίες, πυροσβεστική και οργανισμούς. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό γράφει στην πρώτη σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος. Στην πρώτη σελίδα της ίδιας εφημερίδας, χώρο του πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες, ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενήσει παραστάσεις για τον οίκο των Ατριδών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά από δύο δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Ήρθε ένα καινούριο τρένο, έτσι, το οποίο δρομολογήθηκε στη συγκεκριμένη γραμμή. Υπήρχε και ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Έρευνες της αστυνομίας για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πάμε στα νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Στην πρώτη σελίδα των νέων, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέδεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Ο δειγμός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. 72 δόσεις. Πώς να κάνετε χρήση. Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα. Ποια περίοδο αφορά. Μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης. Οι 72 δόσεις εδώ. Αυτή η ρύθμιση για τα χρέη. Λειψιδρία, 5 νησιά στο φακό των νέων. Τι λένε οι δήμαρχοι τους στην έρευνα που εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, από επιδότηση τέκνου μέχρι μείωση δημοτικών τελών. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης φαίνεται λοιπόν πως αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα. Έκθεση ελληνική τέχνη σε εκκλησίες της Γερμανίας, εικαστικές δράσεις και υπαίθριο εργαστήρι για το κλίμα στην Νάξο από Πανεπιστήμιο που εμφύλεται ο εμφύλαιος στην Λιούπολη για το πάρκο Χαλικάκη στα Νέα. Στη Δημοκρατία, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί διαλεύκανση παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης, γράφει Δημοκρατία, στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Καμιά προγραμματισμένη συνέντευξη με τον Τραμπ αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο, τη στιγμή που και ΗΠΑ και Ευρώπη αγκαλιάζουν το Σουλτάνο. Αυτή είναι η θέαση του ζητήματος από την πλευρά της Δημοκρατίας. Και νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη, ξεπλένει τον Ευρωβουλευτή Ουραλίστατος Άδωνος για να καλύψει την κυβέρνηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών με κεντρική φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά στο πρωτοσέλιδο. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών επίσης, Ελλάς, η μαύρη βίβλος του Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, σύνοδος του ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία και η Οδύσσια του Νόλαν πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες. Είναι να βγει η ταινία τις επόμενες ημέρες στις αίθουσες, η Οδύσσια. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε εκεί πέρα τι ακριβώς θα δούμε. Έτσι, εντυπωσιακή ταινία, νομίζω ότι την αναμένουμε με ενδιαφέρον όλοι. Στην Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Έτσι, κεντρικό θέμα και στην Καθημερινή το συγκεκριμένο. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ, δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ η φωτογραφία και τον Τζιάνι Ιφαντίνο να στείζονται με την κόκκινη κάρτα στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο του 2018, λίγο μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 26 από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Είναι φωτογραφία από τότε που φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων. Τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια που υπήρχαν και εκεί. Κάποια στοιχεία για την αύξηση της κίνησης στον εναέριο χώρο της Αθήνας και τις καθυστερήσεις. Έγινε μια σύσκεψη εκεί πέρα που αποφασίστηκε επιμέρους συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, εταιρείες, όλες οι αρχές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα και την παραπάνω κίνηση που έχει και αυτή την περίοδο ο ελληνικός εναέριος χώρος μετά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Ο ριζοσπάστης, κεντρικό θέμα, τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιμπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Έτσι, αυτό είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Επίσης στην εφημερίδα Κόντρα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη, ο Τσίπρας αποδομεί το σημείο προς σημείο το αφήγημα για το success story της κυβέρνησης, η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Στην εφημερίδα Κόντρα, πρώτη σελίδα επίσης, το κρίσιμο τέτα-τέτ Τραμπ Ερντογάν, η επιδιώξη και ανησυχία της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε και στην απογευματινή. σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο του 26. Στο 41% εξοξεύτηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1292. Πρώτη σελίδα απογευματινής επίσης, εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μία πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόλητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί, αρκετά ενδιαφέρον φαίνεται αυτό. Και στην πρώτη σελίδα της απογευματινής επίσης, ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ αναλυτικός οδηγός και πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάθη μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η δίωξη κυβερνού εγκλήματος ανέκτησε το ποσό μετά από την επίθεση αλλοδαπών hacker στην εταιρεία. Γίνεται, να ξέρετε, και ένας χαμός, έτσι, με ηλεκτρονικές απάτες. Προσοχή μεγάλη που δίνετε τα στοιχεία σας, τις κάρτες σας, τις πιστωτικές.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, δικονομία είναι το σύνολο των νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια. Καθορίζουν τα όργανα, τις προϋποθέσεις, την παροχή νομικής προστασίας, όλα αυτά έτσι, τα χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία. Και είναι και το βιβλίο φυσικά που περιέχει όλες αυτές τις διατάξεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τρίτη 7 του Τζουλάη 2026, Αλφα Radio 989. Τάσος Τασκαλδριανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας.
1: Δημήτρη, τι κάνετε? Δόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλά είμαστε. Λέγαμε εδώ με τον Τάσο τα πρωινά απρόπτα. Θες να σου πω σκηνικό τώρα?
0: Περιμένω, βέβαια.
1: Λοιπόν. Λεωφόρος Κηφισίας, λίγο μετά τη Σωρού. Είμαι στη μεσαία λωρίδα. Γελάς ήδη? Μη γελάς, Δημήτρη. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλα πρωί-πρωί. Λοιπόν, στα φανάρια ακριβώς, σταματημένη στη μεσαία λωρίδα. Αριστερή λωρίδα, 4x4, μεγάλο τζιπ.
0: Ναι.
1: Είναι μια κυρία, προχωρημένη ηλικία, θα πω εγώ, για να είμαι και ευγενής, με το εγγονάκι. Το εγγονάκι μπροστά στη θέση του συνοδηγού.
0: Μάλιστα.
1: Μικρό παιδάκι εντωμεταξύ.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς του φορούσε ζώνη, αλλά. Σε αυτές τις ηλικίες το παιδάκι μπορεί να περάσει και κάτω από τη ζώνη. Δεν το βάζει μπροστά το παιδί. Όταν είναι τόσο μικρό. Ξαφνικά λοιπόν, εκεί που είμαστε στο φανάρι, βλέπω ανάβει ένα φλας για δεξιά. Λέω πού πάει. Μάλλον θέλει να περάσω για να, ξέρεις, αλλάξει λωρίδα. Δεν ήθελε να περάσω για να αλλάξει λωρίδα. Ήθελε εκείνη τη στιγμή να αλλάξει λωρίδα. Και ξεκινάμε και οι δύο στη φάση να συγκρουστούμε. Το παίρνω χαμπάρι, κοκαλώνω ξαφνικά. Με κοιτάζει, έχει ανοιχτό το παράθυρο. Τι κάνεις? Έλα, έλα, παίρνα, παίρνα. Έχει καταλάβει το μεταξύ.
0: Ναι, ότι κάνει λακία. Ναι.
1: Έλα, έλα, παίρνα, παίρνα. Τι έχω καταλάβει λοιπόν ότι συνέβη? Προφανώς είπε το παιδάκι, πεινάω γιαγιά. Ήθελε να φάει πρωινό, γιατί έχει ένα πολύ γνωστό ταχυφαγείο εκεί, ωραίο και πολύ δημοφιλές, στα μικρά παιδάκια. Και σου λέει να πάω να πάρω στο εγγονάκι μου κάτι. Ε, ναι, άσε να φύγω, άσε να φύγουν τα αυτοκίνητα και το πας μετά. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή σου λέει το παιδί, το φαντάστηκα δηλαδή, έχω κάνει τη σκηνή μπροστά μου. Ξαφνικά αποφασίζει ότι πρέπει να πας τέρμα δεξιά, από αριστερή λωρίδα κάνω εικόνα, τέρμα δεξιά στην Κηφισίας, γιατί ήμασταν ακριβώς απ' έξω του μαγαζί σου, λέω.
0: Φοβερό.
1: Τρελάθηκα πρωί-πρωί. Πού το έχεις το παιδί μπροστά, στη θέση του συνοδηγού, και κάνεις αυτό το πράγμα? Εν τω μεταξύ με τζιπάρα.
0: Εντάξει, ό,τι και να είναι το αυτοκίνητο, σε κάθε περίπτωση είναι το ότι, εντάξει, αν είναι και μεγάλο το όχημα, ξέρεις, ανησυχείς και για την...
1: Αν είναι και μεγάλο το όχημα, σου καταστρέφει το δικό σου αυτοκίνητο με πολύ χαμηλή ταχύτητα, δεν θέλει και πολύ.
0: Πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό.
1: Μα γιατί δηλαδή πρωί-πρωί, γιατί, γι' αυτό λέω πολλές φορές, μην ξυπνάτε και πιάνετε το τιμόνι. Δηλαδή, πιείτε καφέ, να ανοίξετε το ματάκι, σας δώσετε λίγο χρόνο και μετά το πιάνεις το τιμόνι. Αυτό με το παιδάκι δεν πάρα πολύ κακό φάνηκε πρωί-πρωί. Σοβαρά τώρα?
0: Καλά, ναι, ναι, εννοείται. Και όλα σκίνηκε από την πλευρά που εκτέθηκε ακριβώς το.
1: Μα και Κηφισίας, ναι. Κιόλας, έτσι. Δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Ακολουθούσαν και άλλοι. Και την έβλεπα από τον καθρέφτη, παιδιά, να έχει πάει ακριβώς. Λέει, τι να σου πω τώρα. Γύρισε
0: κάθετα,
1: το αυτοκίνητό της
0: κάθετα, ναι, κάθετα, κάθετα.
1: Για να πάει στο μαγαζί να ψωνίσει στο παιδάκι. Δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, προσέχετε λίγο πρωί-πρωί. Αυτά.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το βγάλω από μέσα.
0: Πάλι καλά που το πρόλαβες και εδώ θα πούμε και για ακόμη μια φορά τι σημασία έχει η ταχύτητα και λίγο κάποιες αποστάσεις. Γιατί είναι λίγα μέτρα αυτά που προλαβαίνεις, έτσι.
1: Ναι, και αυτός είναι ο λόγος. Επειδή ξέρω ότι πρωί-πρωί δεν έχετε ξυπνήσει καλά οι περισσότεροι, γι' αυτό θέλω να ξυπνάω νωρίτερα, να έχω τα αντανακλαστικά, μη τι άλλο. Α, αυτό το γλιτώσαμε τώρα. Δεν ξέρεις τι άλλο.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Ας ελπίσουμε ότι και ο συγκεκριμένος άνθρωπος λίγο θα είναι λίγο
1: να προσέχει, γιατί μεταφέρει παιδί. Μεταφέρει παιδί. Και σου λέω, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο το είχε το παιδάκι. Δηλαδή, το παιδάκι, κάντο εικόνα, ήταν από την πλευρά μου.
0: Μα το είπα, έτσι.
1: Γιατί σύγκρουσε, θα χτύπαγα το παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Γιατί πήγε δεξιά και το το εκθέτει.
1: Ναι, ναι, το εξέθεσε το παιδί σε κίνδυνο. Λοιπόν, ειδικά όταν έχετε παιδί, ένα παραπάνω. Και όχι τα παιδάκια μπροστά, δεν υπάρχει λόγος. Του μιλάς, από πίσω του κάνεις.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία σε αυτό το πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνουμε όσοι οδηγούμε είναι ότι θέλει ένα δευτερόλεπτο, όχι δύο.
1: Μα πραγματικά.
0: Θέλει ένα δευτερόλεπτο να γίνει.
1: Και πόσες φορές το βλέπω
0: επομένως...
1: αυτό στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ξαφνικά καταλαβαίνει ο άλλος ότι πω, ήθελα να στρίψω εκεί. Ωραία, πήγαινε στο επόμενο που επιτρέπεται.
0: Ναι, κάνε τον κύκλο και γύρνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μην ευνηδιάζει τον οδηγό που είναι πίσω. Πώς θα γίνει?
0: Ναι, ναι.
1: Περάσει από πάνω μου για να στρίψει. Το κάνουν αυτό. Το κάνουν και σε εξόδους, α πούμε, τη Αθήνα.
0: Στις εξόδους και στην Εθνική και γενικό, όπως έχει εξόδους σε αυτοκινητόδρομο, που το κάνουν αρκετοί. Και είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Όπως επίσης και άλλοι οδηγοί σε αυτό. Υπάρχει και το αντίθετο που ενώ προσπαθείς, για παράδειγμα, αρκετά νωρίς να στρίψεις.
1: Ναι,
0: δεν σε αφήνει.
1: Ναι,
0: δεν σε αφήνει ο άλλος. Ή όταν βγαίνεις και μπαίνεις, που ο άλλος. Και εκεί στενεύει ο δρόμος και έχεις μπροστά σου έχεις το κυκλίδωμα. Που ο άλλος έρχεται από πίσω και δεν σε αφήνει να μπεις ποτέ στη ροή. Κόβεις σε βαθμό που ξέρεις κάποιος. Εμένα μου έχει τύχει σχεδόν να. Πώς να σου πω τώρα, να φτάσω στα 20 χιλιόμετρα, στα 10 χιλιόμετρα. Γιατί ο άλλος πήγαινε με μια σταθερή ταχύτητα. Δεν αύξανε, δεν μ' άφηνε να βγω πώς να σου πω, με απολύτως κανένα τρόπο. Και δεν μπορούσα να καταλάβω,
1: ξέρω εγώ. Πολλοί που σε βλέπουν το καταλαβαίνουν τι προσπαθείς να κάνεις και δεν σε αφήνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι.
0: Το θυμάμαι κάτι καμιά φορά σχεδόν είχα σταματήσει πια. Δηλαδή είχα πάει στα 10 χιλιόμετρα μέχρι να περάσει γιατί με κανένα τρόπο δεν μ' άφηνε να μπω στο ρεύμα. Αλλιώς έπεφτα, πάω στον κυκλίδωμα κατευθείαν. Ναι. Κανονικά.
1: Δεν θες να σου πω τώρα για τους άντρες οδηγούς που βλέπουν γυναίκα στο τιμόνι και έχουν και έναν εγωισμό και σου λέει όχι, δεν θα περάσεις. Και πώς θέλω να είσαι, δεν σταματάει.
0: Εντάξει, όχι όλοι, οι άλλοι υπάρχουν τέτοιοι.
1: Όχι όλοι, έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό και με ικανοποιεί πάρα πολύ. Αλλά είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ γιατί αφήνω τους άλλους να περάσουν.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Εντάξει, τώρα κάποιοι είναι περίεργοι. Όπως επίσης πρέπει να σου πω ότι έχει αυξηθεί και ένα ποσοστό. Αν έχει αυξηθεί, δεν έχω κάνει καμιά μέτρηση. Αλλά υπάρχουν και περιστατικά που βλέπεις και από κυρίες, έτσι λίγο επιθετική οδήγηση. Και επιθετική. Όχι, εγώ πιστεύω ότι γενικότερα οι γυναίκες είναι πιο προσεκτικές στο τιμόνι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά λέω και πρόσεξε και απερπή συμπεριφορά. Από κυρίες οδηγούς, έτσι.
1: Την έχεις συναντήσει.
0: Έχω συναντήσει σε αρκετά περιστατικά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, ούτε όλοι οι άντρες
0: είναι
1: γενείς, ούτε όλες οι γυναίκες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εσύ δεν βιάζεσαι περισσότερο από μένα. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Κάνε λίγο υπομονή. Δεν μπορεί να περάσει πάνω από τον άλλο. Πώς θα γίνει. Και επίσης, το να αφήσεις κάποιον όταν βλέπεις ότι είναι μια δύσκολη διασταύρωση, ας πούμε, ένα στενό που δεν πρόκειται άλλος να βγει ποτέ. Έχει κίνηση. Κόψε λίγο. Δεν σου κάνει μεγάλη ζημιά. Κόψε λίγο.
0: Είμαστε πολύ εγωιστές στο τιμόνι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Όπως και στα υπόλοιπα.
1: Όταν οδηγείς, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις και ένα παράγοντα τύχη, ας πούμε, μαζί σου. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Και όλοι αυτοί οι κανόνες είναι ακριβώς για να περιορίσουν την πιθανότητα της κακής τύχης. Έτσι, ναι. Τις επιπτώσεις από την κακή τύχη που είναι πολύ πιθανό να υπάρχει. Δηλαδή, αν εσύ, ξέρω εγώ, είχες 10 χιλιόμετρα παραπάνω, δεν ξέρω αν θα προλάβαινες. Ή αν ήσουν λίγο πιο κοντά. Ή αν το έκανα αυτή, πώς να σου πω, ένα δευτερόλεπτο πιο μετά. Την απότομη στροφή.
1: Εντάξει. Πάντως πρέπει να έχετε το νου σας γιατί τώρα αδειάζει πολύ και όταν αδειάζει πολύ γίνονται ακόμα χειρότερα.
0: Ο Αύγουστος είναι ο μήνας.
1: Τα περισσότερα
0: ατυχήματα
1: και δυστυχήματα έχουμε δει.
0: Βέβαια.
1: Στο κέντρο της πόλης, δεν πάει το μυαλό σου, ας πούμε. Και λες, είναι δυνατόν στο Σύνταγμα. Ναι, στο Σύνταγμα, γιατί ο άλλος θεωρείται είναι μόνος του και τρέχει μες στο κέντρο και ξαφνικά του συμβαίνει το απρόοπτο, ας πούμε. Ή φεύγει, γλιστράει το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να συμβεί.
0: Πολλά.
1: Βέβαια. Προσεκτικοί να είστε σε κάθε περίπτωση και τώρα που αδειάζει πόλη μην ξεγελιέστε. Αυτό θέλω να πω. Ευγενική χορηγία το μήνυμα πρωί. Εντάξει, είναι αυτά που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Δηλαδή και ο Τάσος τα έχει ζήσει και εσύ.
0: Όλοι μας.
1: Αλλά ας τα λέμε καμιά φορά. Μπας και
0: όλοι
1: ένας
0: μας,
1: να
0: μας.
1: Ακούσει από τους 100.
0: Αυτό είναι.
1: Χαρούμενοι θα είναι.
0: Είναι και το κέρδος μεγάλο. Είπαμε, το νούμερο είναι η ταχύτητα, μετά οι αποστάσεις και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες μετά έρχονται να συμπληρώσουν αυτή την προσπάθεια. Αλλά έχει τεράστια σημασία να προσέχετε πάρα πολύ την ταχύτητα, γιατί είναι εκείνα τα κλάσματα του δευτερολέπτου που δίνουν αντίδραση.
1: Οπωσδήποτε. Να, ο φίλος ο Μελέτης λέει καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Για το περιστατικό αυτό δεν είναι κάτι παράξενο, λέει, να πούμε για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά αφού είχε και τζιπ, νομίζει λέει ότι ο δρόμος είναι δικός της. Κοίταξε, υπάρχει μια αλαζονία, το βλέπεις. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν τεράστια αυτοκίνητα θεωρούν ότι εντάξει, εσύ θα κάτσεις πίσω.
0: Εμένα μου έχει βγει από stop ένα από αυτά, θηριώδες τζιπ, έτσι, από αυτά που ψάχνεις μετά να δεις ποια μάρκα είναι, τι είναι,
1: δεν έχω δει κάτι
0: αν στοιχίζει γκαρσονιέρα ή διάρ, ξέρω εγώ. Ναι, μπράβο αυτό. Ναι. Ο οποίος βγήκε από το στόπ εδώ σε δρόμο της Κηφισιάς με μια χαρακτηριστική άνεση. Δηλαδή, πώς θα σου το πω, άκοφτος τελείως, ρε παιδί μου, κανονικά.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Εντάξει.
1: Που πας, ρε, με γκόλια.
0: Ναι, πού πας, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ θα τον χτυπούσα έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Ναι. Γιατί.
1: Και Κοίτα, με αυτό το θηρίο, εσύ θα τσαλάκουν στη μούρη σου, είναι το μόνο βέβαιο.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, αν δεν χτυπούσαν, γιατί εντάξει, θα πέσει πάνω στον άνθρωπο. Αλλά τώρα εντάξει, τώρα μην συζητήσουμε ποιο θα έχει το μεγαλύτερο κόστο τη ζημιά. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην χτυπήσει.
1: Και λίγο να σε ακουμπήσει, να σε φιλήσει που λέμε. Σε τσαλακώνει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, απλά θέλω να σου πω λίγο την οτροπία αυτό που λες.
1: Αυτό ότι... είναι, έχει δίκιο ο
0: μελέτης. Άκοφτος, τελείως.
1: Πολλοί το κάνουν αυτό, θεωρώντας ότι εντάξει, εγώ έχω ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, είναι ασφαλές και να σου πω, με βλέπεις. Τα μάξι μου είναι τεράστια.
0: Ναι, σε σημείο που ξέρεις, προσπαθούσα να σκεφτώ πως δεν το έχει δει απλώς καθόλου τίποτα.
1: Κοίτα, παίζει αυτό που λες. Παίζει. Μπορεί να έχει το μυαλό του αλλού ή μπορεί να μίλαγε στο κινητό.
0: Ναι. Απλά στη γειτονιά που ήταν και το αυτοκίνητο που ήταν, έτσι κάνεις μια υπόθεση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να του είναι πολύ οικείο το περιβάλλον.
1: Να σου πω και εγώ, επειδή είναι η γειτονιά του.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην περάσει άλλος. Εντάξει, έχετε μια νοοτροπία πραγματικά κάποιοι, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Αν φίλος ο Αριάν όμως λέει, εγώ τους αφήνω να περάσουν. Μπράβο, Αριάν μου. Είδες τι ευγενής που είναι. Είμαστε καλοί της πρωινής παρέας. Ωραία, τι το έχω πει εγώ. Και ο Παναγιώτης μας εδώ μας στέλνει καλημέρα, η Μαρία. Να είστε καλά, παιδιά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι όσο πηγαίνουμε προς τα τέλη του μήνα, θα πάει και η εκπομπή λίγο πιο αργά, έτσι. Θα πάμε γύρω στις 8.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, θα πάρει
1: και ο Κόλλιος τώρα. Ναι, θα κάνουμε 8 με 10 μετά.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι, επομένως αυτό εντάξει.
1: Η ευχαριστή είδηση της ημέρας.
0: Η ευχαριστή είδηση της ημέρας.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Καλοκαίρι ο κόσμος κοιμάται, ποιος θα σηκωθεί 6. Λογικό δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι, κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Νομίζω ότι χρειάζεται όλος ο κόσμος έτσι λίγο κάποιες ανάσεις. Ελπίζουμε και όλοι εσείς που μας ακούτε τουλάχιστον να βρείτε κάποιες μέρες να ξεκουραστείτε και να βγείτε από την καθημερινότητά σας, να αδειάσει τουλάχιστον λίγο το μυαλό. Αυτή είναι η δική μας έτσι, η ευχή. Ακόμα και αν δεν είναι το πρόγραμμα αυτό που θα θέλατε ή να είναι ιδανικό, τουλάχιστον ό,τι μπορείτε να το κάνετε. Πρέπει να πούμε ότι από σήμερα ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή του μηχανογραφικού για τα παιδιά που δώσανε εξετάσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξεκινά από σήμερα να λειτουργεί και θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Έτσι, 23:59. Μην βάλετε 0000, δεν θα το πάρει. Είναι ηλεκτρονικά συστήματα, είναι κουτά αυτά. Δεν είναι, δεν θα σου πει, έλα εντάξει, φερτώ. 23:59. Από 7 Ιουλίου μέχρι 16 Ιουλίου. Εδώ να πούμε.
1: Σήμερα από τις 9 να πούμε, έτσι.
0: Σήμερα από τις 9, σωστά. Ότι τα παιδιά πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ με αυτό το νέο σύστημα. Τι σχολές δηλώνουν. Έχουν αυτή την εποχή την ευκαιρία οι υποψήφοι να έχουν πληροφορίες σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή είναι όλες οι σχολές στο διαδίκτυο να διαβάσουν τα μαθήματα, να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, που θα σπουδάσουν.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση μετά.
0: Βέβαια, σημαντικό. Οπωσδήποτε, πολύ σημαντικό και πάνω απ' όλα τι τους αρέσει.
1: Και περισσότερες επιλογές από ό,τι είχαμε εμείς, Δημήτρη.
0: Εννοείται.
1: Αυτό, έτσι. Εξαιρετικές σχολές που δεν πάει το μυαλό σας.
0: Όχι. Όχι, και γι' αυτό όπως το λες θέλει πολύ ψάξιμο. Mm-hmm. Γιατί έχουν αλλάξει και τα παιδεία. Ξέρεις, είναι σχολές που δεν είχες στο μυαλό σου ενδεχομένως ότι μπορεί στις παλιές τις δέσμες να πήγαινες σε κάποια τέτοια σχολή που, για παράδειγμα, να ήταν και από ένα άλλο σήμερα, από ένα άλλο τότε πεδίο. Σήμερα υπάρχουν αυτές οι επιλογές και γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να το προσέξουν αρκετά. Να διαλέξουν αυτό που τους αρέσει πάνω απ' όλα ως καλύτερη επιλογή.
1: Γιατί... Ναι, βλέπεις πάνω από κάτω και ξέρεις τι έχεις γράψει, έχεις βαθμολογία σου πια, περίπου καταλαβαίνεις που θα κοιμαθούν οι βάσεις, βλέπεις τι σε παίρνει, τι καλύπτει η δική σου βαθμολογία, αλλά πραγματικά είμαστε τουλάχιστον χαρούμενοι γιατί είναι πολλές οι επιλογές πια και ωραίες σχολές και δεν χρειάζεται να πας τώρα στα τετριμένα ιατρική, νομική, αυτά που ζητούσαν κάποτε, τα φιλολογικά που λέμε, έτσι, φιλοσοφική.
0: Εντάξει, οι συγκεκριμένες σχολές κιόλας και της φιλοσοφικής έχουν και μια σημαντική μείωση των βάσεων τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουν το πρόβλημα οι καθηγητές στην αποκατάσταση. Είναι και αυτά πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα εκπαίδευσης, τα οποία λίγο τα κουβεντιάζουμε, έτσι, που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της εκπαίδευσης των πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, αν κάτσεις και συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, με φιλολόγους, θα σου πούνε ότι, παιδιά, γιατί να έχουμε τόσα πολλά τμήματα με τόσους ακταίους και να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων κάθε χρόνο να μπαίνει σε αυτές τις σχολές. Προφανώς δεν λέει κανένας να τις κλείσει, για όνομα του Θεού. Έτσι. Αλλά μήπως πρέπει λίγο, για παράδειγμα, η πολιτεία να το δει αυτό το πράγμα και να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Έτσι. Το βλέπεις μετά και στις σπουδές. Μέσα στο πανεπιστήμιο, στην αποκατάσταση, στους συναδέλφους που βγαίνουν μετά στο επάγγελμα, ζητήματα της καθημερινότητας τα οποία λίγο τα βάζουμε στην ατζέντα, αλλά π.χ. στα σχολεία όλοι οι καθηγητές αυτά συζητάνε μεταξύ τους.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και ξέρεις, τελευταία έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια να απευθύνονται οι γονείς σε εταιρείες που προσφέρουν επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή περνάνε από μια συνέντευξη στο παιδί, να καταλάβουν λίγο που είναι η κλίση του, θα το ενδιαφέρει κλπ. Και του δίνουν κάποιες χρήσιμες κατευθύνσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ της μόδας πια. Δεν το κάνουν αρκετοί. Για να μπορέσει το παιδί να μάθει, να καταλάβει πού είναι το ταλέντο του, τέλος πάντων, πού έχει κλίση, πού θα μπορούσε να είναι χαρούμενο, ότι το ενδιαφέρει, κάτι το οποίο ο γονιός από μόνος του δεν θα μπορούσε. Υπάρχουν επαγγελματίες εδώ. Εντάξει, επαμοιβή είναι αυτό προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ της μόδας τελευταία.
0: Υπάρχει αυτό. Υπάρχουν και τεστ τα οποία τους κάνουν, για παράδειγμα, στα φροντιστήρια, στις πιο μεγάλες λίγο ηλικίες. Κοιτάξτε, είναι καλό λίγο αυτό, διότι εντάξει, μπορεί να δίνει έναν προσανατολισμό στα παιδιά ή να τους βγάζει από μια θολούρα, γιατί τα πιο πολλά παιδιά στην εφηβεία δεν πολύ ξέρουν. Έτσι, δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν, είσαι μικρός ακόμη. Εκτός από μια κατηγορία, ένα 10% που σου λέει θα γίνω αυτό, το ξέρω, το έχει στο μυαλό του, το έχει λοκάρει, το αποφασίζει. Πόσα παιδιά είναι αυτά, λίγα.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Είναι πολύ μικρά, μωρέ παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θεωρώ και αυτή την ηλικία ακόμα να αποφασίσει για το μέλλον σου, τη θεωρώ πολύ κρίσιμη και θεωρώ ότι είναι ακόμα μικρά. Δηλαδή, δεν έχουν οριμάσει τα παιδιά για να καταλάβουν τι θέλουν να κάνουν σε όλη τους τη ζωή, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι επιλέγεις τώρα ένα κλάδο που κανονικά, που φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να το ακολουθήσεις. Πόσα παιδιά δεν το ακολουθούν τελικά, γιατί δεν τους αρέσει.
0: Πολλά. Ή δυσκολεύονται μετά. Είναι σίγουρα μια ανώριμη ηλικία και γι' αυτό είναι χρήσιμα αυτά τα πράγματα, και τουλάχιστον να σε βάλουν σε έναν προσανατολισμό. Εκεί παλιά ο φάρος ήταν σε ποια μαθήματα σκαμπάζεις. Έτσι, σε ποια είσαι καλύτερος.
1: Ναι, πού είσαι καλός, για να δεις πού μπορείς να κινηθείς,
0: πού, κινηθείς. Και μετά ό,τι μας τύχει. Πάντως είναι δεδομένο ότι έχουμε μπει πια σε μια εποχή και με την τεχνολογία που ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει 2-3 κανονικά επαγγέλματα σε όλο τον επαγγελματικό του βίο.
1: Φυσικά.
0: Επομένως το πρώτο πτυχίο δίνει ένα προσανατολισμό, δίνει μια βάση, αλλά ποιος ξέρει θα γίνει το 2044.
1: Σίγουρα, και πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι τα παιδιά δεν είναι τώρα ότι πρέπει να πάρουν απλά ένα πτυχίο. Οι περισσότεροι μετά ακολουθούν και τα επόμενα στάδια.
0: Ναι.
1: Που είναι μάστερ, που είναι διδακτορικό. Να μπορέσεις να βγεις λίγο στο εξωτερικό, να ανοίξουν οι οριζοντές σου, να έχεις μια αλφα προϋπηρεσία, να γυρίσεις μετά στην Ελλάδα, αν γυρίσεις.
0: Αν γυρίσεις.
1: Το πούμε και αυτό, αν γυρίσεις, για να πεις μετά ότι κοίταξε, εγώ είχα μια προϋπηρεσία, ξέρω εγώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράδειγμα. Και να θελήσεις αυτό να το εξαργυρώσεις μετά, δηλαδή να έχεις ένα πάρα πολύ καλό μισθό. Δεν κυλούν όλα τόσο όμορφα για όλους, βεβαίως.
0: Όχι,
1: κανείς.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι με ένα ξερό πτυχίο πια δυσκολεύεσαι, και να σου πω και κάτι. Χαλάει βρύση στο σπίτι. Έχεις φάει τα χρόνια σου στα θρανία και σου έρχεται υδραυλικός και για 5 λεπτά, ας πούμε, σου παίρνει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό και χωρίς απόδειξη κιόλας. Και λες μετά, εγώ γιατί δεν έγινα υδραυλικό.
0: Η δική μας γενιά είναι το απόλυτο θύμα αυτού του στερεότυπου που μας ήρθαν τις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, το προσανατολισμός ο δικός μας ήταν γελάει ο κόσμος. Έτσι. Είναι προφανές ότι όσα παιδιά είχαν μια κλίση προς τα τεχνικά επαγγέλματα και όσοι από αυτούς έχουν γίνει συνεπείς επαγγελματίες και καλοί στη δουλειά τους, έχουν προφανέστατα υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και θα σου πω και καλύτερο τρόπο ζωής. Έτσι, με την παράμετρο βέβαια ότι πολλά από αυτά τα επαγγέλματα έχουν άλλους κινδύνους, τα βάζουμε και αυτά μέσα, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, αλλά έχουν προφανέστατα, ξέρω εγώ, δεν τους παίρνει κανένα τηλέφωνο 9 ώρα το Σάββατο το βράδυ, εντάξει, μπορεί να τύχει μια ζημιά, αλλά θέλω να σου πω, να τους πει πού είναι οι στόχοι της εταιρείας.
1: Ναι, λοιπόν, να αναβάζεις αυτά τα email που λένε δεν έχουμε πιάσει τους στόχους.
0: Δεν έχουν αυτό το... και με απολαβές έτσι αρκετά υψηλότερες, δηλαδή.
1: Επίσης, αν σου έρθει Σάββατο Κυριακή, θα σε τσεκουρώσει δυστυχώς.
0: Double dot.
1: Είναι double dot, όπως λες. Και επίσης δεν είναι μόνο υδραυλικός ηλεκτρολόγος.
0: Όχι, όλα.
1: Κομμότρια.
0: Δεν το συζητάω, ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι,
1: και όχι μόνο κομμότρια. Νιχού.
0: Ναι.
1: Νιχάκια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια αυτό το μαγαζί. Το
0: μα και για αισθητική, ναι, είναι και κάποια τα οποία είναι.
1: Παιδί μου, νύχια σου λέει.
0: Κοφτήρια.
1: Θέλει το πρόβλημά σου, πλάκα μου κάνεις. Νύχια.
0: Εδώ θα σου πω, μου λες γι' αυτό. Εδώ είναι κοφτήρια τα κομμωτήρια που έχουν τα παλικάρια από τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν.
2: Με
0: 5 ευρώ στι γειτονιές. Όταν μιλάμε για κοφτήρια, μιλάμε για κοφτήρια. Περνά απ' έξω. Έτσι, και έχει 5-6 άτομα. 12 ώρες τη μέρα. Βάλ το επί 5.
2: Ναι, γιατί τι είναι 5 ευρώ να κουρευτείς.
0: Ναι.
2: Παίρνεις μέσα, είναι σαν το ξύρισμα το καθημερινό που κάνουν
0: ναι,
2: παλιά τα χρόνια.
0: Τα μπαρμπέρικα. Γίνεσαι καινούριος.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εντάξει, τώρα που λέγαμε κομμωτήρια, νιχάρικα, ξέρεις τι γίνεται τώρα που ετοιμάζονται να φύγουν οι κυρίες διακοπές. Ο κακός χαμός είναι.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξει μαλλί. Οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξει νύχη και παίρνει τηλέφωνο και παρακαλάει. Σε παρακαλώ, βάλε με και εμένα εμβόλυμα. Βρες μου ραντεβού. Σε παρακαλώ, δεν γίνεται να φύγω διακοπές χωρίς να φτιάξω το νύχη. Είναι φοβερό αυτό.
1: Και έχει και γάμους και βαφτίσια τώρα αυτή, πίσω, αυτή την περίοδο.
0: Ού, έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Και μια που λέγαμε για τους τεχνίτες νωρίτερα, πρέπει να σου πω ότι γίνεται και στις τουριστικές περιοχές. Γιατί έχω υπόψη μου, εγώ, ας πούμε, ότι η Χαλκιδική. Από το Πάσχα και μετά, να χρειαστεί υδραυλικό ηλεκτρολόγο δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εγώ θα σου πω το ακραίο γνωστού στη Σαντορίνη την περίοδο πέρσι με τους σεισμούς που είχε αδειάσει. Ούτε τότε δεν μπορούσε να μπορείς να το πιστέψεις.
0: Ναι, φαντάζεσαι τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχουν προτεραιότητα τα ξενοδοχεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουν προτεραιότητα τα εξοχικά τα οποία ανοίγουν, γιατί έρχονται οι Θεσσαλονίκοι, όπως καταλαβαίνεις. Με αποτέλεσμα μία βρύση λίγο να σου στάζει. Σου λέει, κοίτα, αφού δεν έχει διαρροή μεγάλη και δεν είναι επίγον, κάποια στιγμή θα έρθω. Μήνες περιμένεις.
1: Κοίταξε, για αυτούς είναι δύσκολη περίοδος, γιατί πραγματικά αυτοί έχουν κλείσει κάποιες δουλειές, δεν μπορούν να περιμένουν. Πηγαίνουν όλοι, εδώ μεταξύ, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό, στην περιφέρεια. Πηγαίνουν όλοι το καλοκαίρι, όταν μπορούν οι ιδιοκτήτες.
0: Και Κεφαλονιά, μου έλεγε δικός μου άνθρωπος, ότι ψάχνω να βρω τους κυνηγάω με το τουφέκι. Ας πούμε, τώρα εξαφανίστηκαν όλοι. Το ίδιο πράγμα. Και στην Κρήτη συμβαίνει. Κρήτη και αν έχει μεγάλη σεζόν. Κρήτη έχει την πολυτέλεια να έχει πολύ.

0: Μεγάλη σεζόν.
1: Βέβαια, πάρα πολλούς μήνες και εκεί πέρα υπάρχει και μεγάλο κεφάλαιο κτηριακό, έτσι, ένας χαμός. Σπίτια, ενοικιαζόμενα, αυτά είναι μια βιομηχανία ολόκληρη.
0: Οπότε ναι, θέλουμε να πούμε, από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, ότι έχετε πολλές επαγγελματικές επιλογές, να το ψάξετε λιγάκι περισσότερο και μπορεί πραγματικά να επιλέξετε μια σχολή που να σας δώσει και το περιθώριο μετά, να εργαστείτε βρε παιδί μου. Γιατί τι ζητάει ο νέος άνθρωπος, να τελειώσει τις σπουδές του και να πιάσει μια δουλειά, να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Αυτό δεν θέλει.
1: Είναι ακριβώς αυτό και που έχει άγχος ο κάθε νέος. Απλά εγώ θα έβαζα πάντα λίγο και την παράμετρο, ξέρεις, να σου αρέσει το αντικείμενο. Δηλαδή και λίγο αυτό της γνώσης. Γιατί το βρίσκεις μπροστά τους, για να έχεις διάθεση να διαβάσεις. Τέλος πάντων. Να σας θυμίσουμε ότι στο Eject Festival 2026 Powered by the East στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας All Rock Star φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, τώρα είναι η πολύ δυνατή φουρνιά. Όχι τον 7, τον 7.30.
1: Τον 7.30.
0: 7 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό. Ο Δημήτρης Γκόλιας Δυναμόσχου στην παρέα σας μέχρι τις 8.
1: Και πάμε να δούμε αυτό το θέμα με το τοξικό νέφος το οποίο προκλήθηκε στο Ερώκαστρο από την φοβερή αυτή πυρκαγιά και θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει εκεί τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, καθηγητή αναλυτικής χημίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Καλημέρα σας, κύριε Θωμαίδη. Είναι μεγάλη χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εγώ.
0: Λοιπόν, καλά. Τοξικό νέφος. Ο κόσμος το άκουσε, το είδαμε κιόλας. Ήταν και ορατό έτσι, το πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Και άρχισε αυτό το τοξικό νέφος να ταξιδεύει και προς τα νότια, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
2: Ναι, κοιτάξτε, το νέφος αυτό παράχθηκε από την καύση πλαστικών υλικών και άλλων οργανικών συνθετικών υλικών. Η καύση αυτή προκαλεί προφανώς εθάλη, αυτή είναι η καπνιά που βλέπετε, το μαύρο καπνός, αλλά ταυτόχρονα και χιλιάδες άλλες τοξικές ουσίες. Και αυτές οι τοξικές ουσίες διασπείρονται ανάλογα με τη φορά του ανέμου και την έντασή του. Ξεκίνησε πάνω από την Θεσσαλονίκη, αυξήθηκαν πάρα πολύ τα μικροσωματίδια που λέμε την Κυριακή, δηλαδή μετά την έναρξη της φωτιάς. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο θέμα, η ποιότητα του αέρα έχει μειωθεί σημαντικά και στη συνέχεια αυτή η διασπορά οδήγησε το καπνό αυτόν προς την κεντρική Ελλάδα, στην Αττική και προς το νότια Ελλάδα και στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει μέχρι εμάς?
2: Τα μοντέλα λένε ναι, ότι έχει φτάσει και κάποιες μετρήσεις στην Αττική φαίνεται ότι, επειδή φαίνονται τα μικροσωματίδια, ότι έχει φτάσει, ναι. Αλλά είναι αραιωμένο.
1: Αραιωμένο, ναι. Εντάξει, πάντως ακούγεται έτσι εντυπωσιακό το πόσο πολύ μπορεί να ταξιδέψει και αναλογίζεται κανείς αν έχει φτάσει μέχρι την Οτική με μια πιο έτσι αραιή πυκνότητα, εκεί στην περιοχή θα παραμένει ακόμη αρκετά επιβαρυντικό η ατμόσφαιρα, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, τα μικροσωματίδια έχουν πέσει στη Θεσσαλονίκη στα σημεία που είχε υπερβεί η ημερήσια τιμή των λεγόμενων PM2,5, δηλαδή είναι κάποια σωματίδια τα οποία είναι εισπνεώμενα, μπαίνουν δηλαδή στους πνεύμονες, και αυτά είναι τα επικίνδυνα. Υπάρχει ένα όριο 15 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο στο ημερήσια τιμή και αυτή τη στιγμή είναι εκεί πέρα, γύρω σε αυτή τη στιγμή στα όρια.
1: Μιλάτε για το Ερώκαστρο, έτσι, ότι είναι στα όρια που μπορεί να είναι επικίνδυνο?
2: Ναι, είναι κάπου, νομίζω η σταθμή είναι λίγο νοτιότερα.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα υλικά που σε περίπτωση καύσης τους καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και για τον ανθρώπινο οργανισμό?
2: Κοιτάξτε, ό,τι είναι οργανικό, δηλαδή έχει άνθρακα και καίγεται ατελώς, μπορεί να παράξει ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες. Αυτό συμβαίνει και στις δασικές πυρκαγιές. Από την καύση των ξύλων παράγονται πολυκυλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες αλλά και πάρα πολλές άλλες ουσίες οι οποίες είναι τοξικές και κάποιες από αυτές είναι και καρκινογόνες. Πόσο μάλλον όταν καίγεται οργανική συνθετική ύλη, δηλαδή πλαστικά, πράγματα τα οποία έχουν μέσα άλλες ουσίες, άλλα στοιχεία πέρα από τον άνθρακα, παράγονται χλωριωμένες ενώσεις οι οποίες είναι τοξικές πάρα πολύ, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, τα PCBs και διάφορα άλλα συστατικά τα οποία είναι πολύ τοξικά.
0: Τα ελαστικά αυτοκινήτων, ας πούμε.
2: Πάρα πολύ τοξικά. Τα ελαστικά των αυτοκινήτων, πέρα από το ίδιο το πλαστικό, περιέχουν και πάρα πολλά πρόσθετα τα οποία είναι πολύ τοξικά.
0: Ναι.
2: Για τη σταθερότητα των ελαστικών.
0: Το επόμενο διάστημα, δυστυχώς, βλέπουμε ότι έχουμε ήδη πολλές πυρκαγιές και θα έχουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναπόφευκτα, το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Μακάρι να μην συμβεί, αλλά ξέρετε, οι προγνώσεις, ας πούμε, δεν είναι πολύ καλές. Γιατί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουμε ένα τεράστιο αριθμό πυρκαγιών. Τι θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος που μας ακούει?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι και θέμα της πυροσβεστικής, αλλά μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, ό,τι έχει βγει στο φως της δημοσιότητας από τη συλλήψη ή τη διερεύνηση της έναρξης των πυρκαγιών αφορά αμέλεια. Δηλαδή δεν υπακούν κάποιοι άνθρωποι στους κανόνες και στο νομοθετικό πλαίσιο που λέει ότι δεν πρέπει να κάνουν εργασίες οι οποίοι έχουν, ας πούμε, σπιτήρες. Ή γίνεται από κάποια, ας πούμε, ένα ατύχημα και ξεκινάει με πυρκαγιά. Τα περισσότερα λοιπόν γεγονότα ξεκινάνε από δικιά μας υπαιτιότητα. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να μην ξεκινάμε εμείς μια δραστηριότητα η οποία απαγορεύεται αυτή την περίοδο.
0: Σε περίπτωση ωστόσο πυρκαγιά, συγγνώμη Δημήτρη, αυτό ήθελα να πω, πώς θα έπρεπε να προφυλαχθούν οι πολίτες που μας ακούν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι περιοχές οι αστικές έχουν ένα μειονέκτημα ότι είναι πυκνοκατοικημένες, ό,τι και να λέμε, έτσι. Οπότε υπάρχει μεγάλη επίδραση, αν υπάρξει κάποιο γεγονός μέσα σε αυτή την περιοχή, υπάρχει μεγάλη επίδραση σε μεγάλο αριθμό πληθυσμό. Όταν έχουμε ένα τέτοιο γεγονός στην ατμόσφαιρα, πρέπει να είμαστε προφυλαγμένοι, κλειστά παράθυρα, στους εσωτερικούς χώρους τα air condition δεν πρέπει να είναι με ανακυκλοφορία του εξωτερικού αέρα, παρά μόνο του εσωτερικού αέρα. Περισσότερα κοντίσιον είναι τέτοια, αλλά θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι θα γίνεται μόνο με ψήξη εσωτερικού αέρα. Και βέβαια είναι απαραίτητο τα άτομα που έχουν προβλήματα αναπνευστικά να μην με βγαίνουν με τίποτα έξω για κάποιες μέρες.
1: Τώρα,
2: βέβαια και μερικά παιδιά.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι στο Ρωεόκαστρο που ακόμα υπάρχει πρόβλημα, άρα οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν για ένα διάστημα, χρησιμοποιούν μάσκες ακόμα, έτσι?
2: Κοιτάξτε, και οι μάσκες που χρησιμοποιούν πρέπει να είναι τουλάχιστον FFP2, δεν είναι οι κλασικές οι μάσκες.
0: Οι ενισχυμένες που θυμόμαστε από την εποχή του COVID, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, και αυτές εν μέρη προστατεύουν, αλλά είναι καλύτερες. Και βέβαια, εντάξει, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται σε αυτούς που ήδη έχουν αναπνευστικά προβλήματα, γιατί μπορεί ένα τέτοιο γεγονός να ενισχύσει και να επιτείνει και να επιδεινώσει πολύ γρήγορα τα προβλήματα που έχουν.
0: Άρα καλύτερα να μην κυκλοφορείς, και αν είναι αναγκαίο να κυκλοφορήσεις, θα πρέπει να φορήσεις τουλάχιστον πολύ ενισχυμένη μάσκα, έτσι?
2: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι και για τους πυροσβέστες που οι ίδιοι μπαίνουν στη μάχη της κατάσβεσης μιας τέτοιας πυρκαγιάς, και εκείνοι πρέπει ο εξοπλισμός τους να είναι πάρα πολύ προσεγμένος.
2: Βεβαίως έχουν πολύ πιο ενισχυμένο εξοπλισμό και μάσκες πολύ φυσικά ενισχυμένες με φίλτρα που αποφεύγουν την έκθεση σε τέτοιες ουσίες. Ωστόσο, να ξέρετε, στο πρόγραμμα είναι οι άνθρωποι αυτοί να ελέγχονται, ξέρετε, κάνουν εξετάσεις.
0: Οπωσδήποτε πρέπει. Οπωσδήποτε.
1: Κύριε Θωμαίδη, πόσο καιρό κάνει να καθαρίσει, μπορεί κάποιος έτσι να εκτιμήσει με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τέτοια καταστροφή και παράγονται αυτές οι ενώσεις, αυτές οι ενώσεις δεν φεύγουν από το περιβάλλον. Εκεί δηλαδή η περιοχή έχει επιβαρυνθεί έτσι κι αλλιώς. Τώρα, το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ότι με τις πρώτες βροχές, με τις εργασίες που υπάρχουν στο περιβάλλον, αυτές οι ουσίες, ένα μέρος αυτών μάλλον, θα καταλήξουν έτσι κι αλλιώς στον υδροφόρο ορίζοντα, θα είναι επιβαρυμένα η περιοχή γύρω-γύρω, τα χώματα. Δεν θέλει μια μετά.
0: Στις αγροτικές εκτάσεις, μας λέει ένας ακροατής μας εδώ, ο φίλος μας ο Πάνος. Καλημέρα, Πάνο. Και μέσω της τροφικής αλυσίδας καταλήγουν σε εμάς.
2: Ακριβώς. Αυτές οι ουσίες, σε όλες τις πυρκαγιές υπάρχει αυτό. Οι ουσίες αυτές που παράγονται δεν διαλύονται, δεν διασπώνται στο περιβάλλον. Θα παραμείνουν για εκατοντάδες χρόνια. Τώρα, το θέμα είναι, όταν πάνε στην μια αγροτική περιοχή και μπουν μέσα στην τροφική αλυσίδα, κυρίως από τη ζωική παραγωγή, επιστρέφουν στον άνθρωπο, αυτό είναι θέμα πλέον ελέγχου του περιβάλλοντος. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες εργασίες και περιπτώσεις που έχουν δείξει τη μακροχρόνια έκθεση σε τέτοιες ουσίες από πυρκαγιές. θέλει μια παρακολούθηση το θέμα.
1: Ναι, φαντάζομαι και κάποια έτσι, μέτρα ή διαδικασίες που γίνονται για να περιορίσει κάποιος λίγο της ναι, αποκατάσταση ή της προστασίας. Μάλιστα.
2: Ακριβώς είναι. Ρίχνουν χώματα, ρίχνουν πράγματα τα οποία δεν επιτρέπουν την μετακίνηση αυτών των ουσιών σε μεγάλες αποστάσεις.
0: Άρα λοιπόν άλλος ένας παράγοντας επιβαρυντικός είναι η επιβάρυνση του αέρα μετά από τέτοιες πυρκαγιές που βεβαίως δεν ξέρεις τι αναπνέεις όπως λες, όπως λέτε και εσείς κύριε καθηγητά, και πως θα φτάσει μετά μέχρι και το πιάτο μας ας πούμε οι ουσίες αυτές. Πριν σας αποδεσμεύσουμε ωστόσο, επειδή πάντα κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις και χρήσιμες κύριε καθηγητά, επειδή εσείς είχατε έτσι πολύ σημαντικές μετρήσεις από τα λύματα, μιλούσαμε και την περίοδο του COVID τότε και μπορούσαμε να βλέπουμε έτσι το μέγεθος και την έκταση που έχει πάρει η νόσος του κορονοϊού. Ωστόσο, από τις εξετάσεις στα λύματα προέκυπταν και ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις ουσίες τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, τουλάχιστον της Αττικής.
1: Τις απαγορευμένες ουσίες.
0: Ναι, ψυχοτρόπες. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν έχετε εικόνα από κάποια πρόσφατη μελέτη.
2: Κοιτάξτε, δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η δραστηριότητα. Το 2010 συνεχώς κάνουμε αυτές τις μετρήσεις. Συνεχίζουμε προφανώς και σήμερα. Η εικόνα που έχουμε από το 2020 μέχρι σήμερα είναι ότι έχουμε μια σημαντική αύξηση στη χρήση της κοκαίνης. Mm-hmm. Δυστυχώς το 25 είχαμε περαιτέρω αύξηση. Δηλαδή ενώ το 20 έγινε η πρώτη αύξηση μεγάλη που ήταν και κάπως εντυπωσιακή σχέση με το 19 και μετά αυτό συνεχίστηκε, το 25 είχαμε και άλλο 40% πάνω. Οπότε φαίνεται ότι έχει επεκταθεί η χρήση της κοκαίνης.
1: 40% σε σχέση με το 24.
2: Ναι.
1: Τι λέτε.
0: Για τεράστια αύξηση.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και κοκαίνη, έτσι, ναρκωτικά. Άλλες ουσίες που έχουμε.
1: Άρα υπάρχουν λεφτά.
2: Έχει φτηνή.
1: Έχει φτηνή.
2: Ένας λόγος που έχει αύξηση η πρόσβαση είναι ότι έχει πέσει η τιμή. Mm-hmm.
0: Άλλες ουσίες που έχετε ανοιχνώσει.
1: Φοβερό, 40%.
2: Ναι, άλλες ουσίες οι οποίες έχουν αύξηση είναι η μεθαμφεταμίνη. Ναι. Η οποία είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ότι είναι η κοκαίνη σε σχέση δηλαδή με τα επίπεδα, αλλά το ότι υπάρχει συνεχής αύξηση από το 2010 στην Αθήνα της χρήσης μεθαμφεταμίνης είναι ένα ενισχυτικό έτσι τρέντ, και γιατί αυτό αφορά και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και
1: μάλιστα.
2: Αυτό είναι ένα καμπανάκι ουσιαστικά ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τους τοξικομανείς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η χρήση των αλκοολιτικών παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σε σχετικά υψηλά επίπεδα, κυρίως στους χειμερινούς.
0: Αγχολητικά, ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά, όλη αυτή η κατηγορία.
2: Ναι, τα αντικαταθλιπτικά είναι μια άλλη κατηγορία, η οποία είναι λίγο πιο χρόνια, αλλά και αυτή η κατηγορία έχει παρουσιάσει αύξηση από το 2021 και μετά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία και μάλλον ανησυχητικά.
0: Ψάχνουμε λάθος διεξόδους. Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά ψάχνουμε λάθος διεξόδους, κύριε καθηγητά. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και για το άσο ενδιαφέροντα μας είπατε.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την πρωινή παρέα. Κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Νίκος Σαμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ενδιαφέροντα στοιχεία μας έδωσε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, όχι μόνο για τα εισπνεώμενα σωματίδια και τις τοξικές ουσίες. Φανταστείτε πόσο πολύ επιβαρύνεται το περιβάλλον και ο αέρας που αναπνέουμε ακόμη από μια τέτοια καταστροφική πυρκαγιά. Εδώ λέγαμε για το ωραιόκαστρο που έχουν φτάσει τα σωματίδια μέχρι την Αττική. Το συγκλονιστικό που μας είπε επίσης βεβαίως είναι οι μετρήσεις από τα λίμματα. Έτσι. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, πραγματικά είναι και μόνο να το σκέφτεσαι φοβερό, από το 2024 στο 2025 40% πάνω αύξηση η χρήση της κοκαίνης. Μιλάμε για το λεκανοπέδιο Αττικής. Χώρια τα αντικαταθλιπτικά, τα ηρεμιστικά. Ο κόσμος στρέφεται σε ουσίες. Προσπαθεί να βρει μια παρηγοριά, μια λύση στο πρόβλημά του. Δεν ξέρω, είναι ο λάθος τρόπος σε κάθε περίπτωση. Και τα στοιχεία είναι αμήλικτα, έτσι. Το αποδεικνύουν αυτό, Δημήτρη. Τα στοιχεία αυτά, ότι ο κόσμος στρέφεται στις ουσίες.
1: Και νομίζω το βλέπουμε ή το ακούμε και στον κοινωνικό μας περίγυρο, αλλά το να στο επιβεβαιώνουν και επιστήμονες. Πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλες οι μεταβολές, δηλαδή τα ποσοστά, η αύξηση σοκάρει στο 40%. Σημαίνει επίσης ότι αυτό το πράγμα γίνεται μια συνθήκη έτσι, για πάρα πολύ κόσμο.
0: Και πρέπει να δούμε τώρα η πολιτεία τι κάνει για να μπορέσουμε να έχουμε την πάταξη αυτού του φαινομένου. Εδώ σου λέει αύξηση, που σημαίνει ότι τα επιλέγουν και τα βρίσκουν, τα προμηθεύονται.
1: Σε ένα βαθμό αυτό μπορεί να εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα που βλέπουμε, έτσι, και από θέματα, ξέρεις, συμπεριφορές έκνομης, στο τιμόνι, πολλά.
0: Έλλειψη ψυχραιμίας. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που έχεις απέναντί σου, ας πούμε, στο τιμόνι, πού ξέρεις εσύ τι έχει πάρει, ας πούμε. Να το πω και έτσι.
1: Παίζει πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ. Και στα σκηνικά βίας που ακούμε, έτσι, σε διάφορες ηλικίες και σε διάφορες περιστάσεις, και απορρίζει πραγματικά τώρα τι συμπεριφορά είναι αυτή, ξέρω, που έχει κάνει κάποιος. Δεν αποκλείεται, δεν είναι τυχαίο τώρα η αστυνομία σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ο έλεγχος εάν κάποιος έχει πάρει ουσία. Δεν είναι τυχαίο που το κάνουν οι αστυνομικοί.
0: Υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά που είναι οδηγοί οι οποίοι έχουν κάνει χρήση ουσιών προηγουμένως. Γι' αυτό τους βλέπεις και κάνουν οχτάρια ή είναι και απειλητικοί στη συμπεριφορά τους πολλές φορές. Να σου πω κάτι. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ο κόσμος τα επιλέγει, φαίνεται μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων, των κατοίκων του λεκανοπεδίου, τα επιλέγουν. Εδώ σου λέει τα ναρκωτικά στα σχολεία. Ναι. Εδώ σου λέει χρησιμοποιούν τα παιδιά για βαποράκια. Δηλαδή αυτό το τεράστιο ζήτημα δεν το αναδεικνύουμε θεωρώ συχνά όσο συχνά πρέπει.
1: Όχι. Και εντάξει, παλιά είχαμε εμείς τα άλλα που θυμόμαστε στη δική μας την εποχή με την ηρωίνη και όλα αυτά τα πράγματα που υπήρχαν στις...
0: Στη δική μου την εποχή θυμάμαι στο σχολείο μου.
1: Στις γειτονιές.
0: Να υπάρχει το τσιγάρο. Θα μου πεις εντάξει και κάποια άλλα παιδιά μπορεί να είχαν πρόσβαση. Όχι μέσα στο σχολείο.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Να χρησιμοποιούν και κλώματα τα παιδιά ως βαποράκια. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Και νομίζω ότι δεν το έχει λάβει σοβαρά υπόψη της πολιτεία ή δεν έχει λάβει δραστικά μέτρα. Το μαθαίνουμε όποτε εξαρθρώνεται κάποιο κύκλωμα.
1: Ναι, ή όποτε συμβαίνει κάτι κακό.
0: Όποτε συμβαίνει κάτι κακό. Καλό θα είναι λοιπόν να μάθουμε επισταμμένα τι ακριβώς κάνει η πολιτεία, ποια μέτρα έχει λάβει, προκειμένου να φύγουν κυρίως από τα σχολεία τα ναρκωτικά, αλλά να μην υπάρχει τόσο εκτεταμένη χρήση. Ακούσατε τον κύριο καθηγητή. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα.

0: Βλέπαμε τώρα πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέβαινε τη σκάλα για να μπει στο Air Force One και να ταξιδέψει για την Άγκυρα, μια που έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βεβαίως στην Άγκυρα, και ετοιμάζεται να δρέψει καρπούς ο Τάγκη Περντογάν. Και λέγαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το δημοσίευμα του New York Times, Δημήτρη.
1: Που λέει ότι θέλει να τους επανεντάξει τους Τούρκους στο πρόγραμμα των F-35 και είναι διατεθειμένος έτσι να δώσει το πράσινο φως για την επάνωδο της Τουρκίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φαίνεται πως υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αποκάλυψαν αυτή την επικείμενη μεταβολή στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού προηγήθηκαν έτσι παρασκηνιακές επαφές με στελέχη της Εθνικής Ασφάλειας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές απόψεις σε αυτό, έτσι, σύνο ότι θέλει την έγκριση του Κογκρέσου.
0: Την έγκριση του Κογκρέσου, και βεβαίως δίνει ένα μεγάλο αγώνα, έτσι, το δικό μας το λόμπι εκεί, οι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να επιτρέψουν στον Τάγκη Περντογάν να μπει στο πρόγραμμα για τα F-35. Και φαίνεται ότι έχουμε και ένα σύμμαχο προς αυτή την πλευρά, είναι βεβαίως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έτσι, ο οποίος επικοινώνησε με τον κύριο Τραμπ και του ζήτησε να μην δώσει F-35 στην Τουρκία, γιατί βεβαίως είναι γνωστή η προαιώνια έχθρα που έχουν αυτές οι δύο χώρες.
1: Ακριβώς. Το Κογκρέσο, εδώ να θυμίσουμε ότι αυτός ο νόμος λέει ότι σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ότι η Άγκυρα δεν διαθέτει πλέον το S-400, τα ρωσικά συστήματα, δεν μπορεί να ξαναμπεί η Άγκυρα στο πρόγραμμα των F-35. Κοίταξε, νομίζω ότι σε όλη αυτή την ιστορία το θέμα είναι ο χρόνος. Δηλαδή το πόσο θα καθυστερήσει η επάνωδος της Τουρκίας. Είναι πολύ δύσκολο κάποια στιγμή με την σχέση που έχουν οι δύο χώρες να μην ξαναμπούν οι Τούρκοι στο πρόγραμμα. Δύσκολο αρκετά. Όσοι έχουν προσπαθήσει να κερδίσουν χρόνο σε αυτό, μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει. Δηλαδή και η δική μας πλευρά, έτσι.
0: Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουμε κι εμείς. Γιατί βλέπεις ο Νετανιάχου, θα μου πεις, έχει κι άλλη άνηση. Είναι τηλεφωνή στον Τραμπ και όντως είναι σε θέση να το ζητήσει. Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρχει και η δική μας στεναρή αντίδραση σε αυτό.
1: Μέχρι τώρα το έχει κάνει η Ελλάδα αυτό. Τώρα στο πόσο θα αντέξει, πόσο θα το κρατήσει, δεν ξέρω. Είναι σημαντικό πάρα πολύ ότι μπαίνει και ο Ισραηλινός πρόεδρος σε αυτή την ιστορία. Ακριβώς γιατί το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να διατηρηθεί το ισοζύγιο των δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών σε μια τέτοια ισορροπία για ένα χρονικό διάστημα, διότι αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει την αεροπορική της ισχύ, έτσι, και με τα Ραφάλ και με την ένταξη σε αυτήν την ιστορία με τα F-35. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα η Τουρκία θα ξαναμπεί. Γιατί αν μπει και πάρει αυτά τα αεροσκάφη, πάλι η ισορροπία δυνάμεων ανατρέπεται υπέρ της.
0: Οπωσδήποτε. Και θυμάμαι την κυρία Γκυλφόιλ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήταν σε αυτή την υπερλαμπρή δαξίωση που μας έλεγε ότι έχετε και εσείς τα F-35 και εμείς έχουμε τα F-35 και τα δικά σας τα F-35 θα πετάνε μαζί με τα αμερικανικά F-35. F-35, άμα τα πάρει και η Τουρκία, κυρία Κίμπερλι, δεν κάνουμε δουλειά.
1: Ακριβώς, εκεί είναι όλη η ιστορία. Μέχρι στιγμής, είπαμε, το κρατάμε, αλλά για πόσο φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ πάντως έχει αυτή την πρόθεση και είναι πάρα πολύ πιθανό σήμερα και αύριο να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Θα δούμε.
0: Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκε και μια καινούρια δημοσκόπηση, είναι της εταιρείας Interview. Στο 30,1 φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη σταθερά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 17,4%.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται να έχει ανέβει. Τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Φαίνεται ο ένας στους δύο να θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα, ωστόσο, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο Πασόκ στο 12,3.
1: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Ντίνα, έτσι.
0: Αυτό είναι εκτίμηση, ναι. Λοιπόν, είπαμε 30,1 Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας το 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 2,5, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7.
1: Πάρα πολύ χαμηλό.
0: Που, αυτό και αν είναι. Στη χθεσινή βέβαια της προράτα ο ΣΥΡΙΖΑ έδειχνε 2%. Εδώ η ίντερβιου το βγάζει με 0,7. Νίκη 0,6, ακόμη πιο κάτω. Νέα Αριστερά 0,6 και άλλο κόμμα το 5,1%.
1: Εντάξει, πάντως εγώ νομίζω ότι αυτό που δείχνει και η συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά και λίγο τελευταίες είναι ότι τα πολλά μικρότερα κόμματα θα δεχτούν πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
0: Τώρα ως προς την πρόθεση ψήφου, δηλαδή στο ερώτημα αν είχαμε την επόμενη Κυριακή βουλευτικές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8, Τσίπρας 15,3, Πασόκ 11,1, Ελληνική Λύση φαίνεται σταθερά πάλι τέταρτη 7,6 και η κυρία Καριστιανού 6,6.
1: Είναι και φαίνεται και η Νέα Δημοκρατία εδώ ενισχυμένη λίγο, γιατί έχει μια πρόθεση ψήφου κοντά στο 27%. Έτσι.
0: Ναι, είναι στο 26,8 ακόμη. Σας έχω πει, εγώ μετράω πιο πολύ την πρόθεση παρά την εκτίμηση, δηλαδή και την αναγωγή αυτή που κάνουν οι δημοσκόποι. Εντάξει, εγώ κρατάω και μικρό καλάθι. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπεις και έναν κατακαιρματισμό, δες πόσα κόμματα μικρά
1: ναι.
0: Είναι κάτω του 3%.
1: Είναι νομίζω ότι εκεί αυτό θα αρχίσει λίγο να παγιώνεται, έτσι όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που φαίνεται, ότι φαίνεται να υπάρχει δηλαδή μια εξάδα μέχρι εκεί. Από εκεί και κάτω τα υπόλοιπα κόμματα δέχονται πάρα πολλές πιέσεις. Στη συγκεκριμένη βέβαια που διαβάζεις τώρα, Ντίνα, είναι αρκετά δυνατό το ποσοστό του κ. Βελόπουλου, έτσι.
0: Ναι, φαίνεται να επανακάμπτει.
1: Είναι τέταρτος.
0: Κάπως, ακριβώς. Τώρα, τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές? Αυτοδύναμη κυβέρνηση λέει 49%, αλλά και το κυβέρνηση συνεργασίας ένα 44%, δεν το λες μικρό.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι,
1: σε κάθε σχεδόν περίπτωση. Μοιρασμένο είναι.
0: Ακριβώς. Και ως προς την εμπιστοσύνη, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας? Κυριάκος Μητσοτάκης 29,7, κανέναν 17,1, Αλέξης Τσίπρας 15,5, Βελόπουλος μετά 9,4, Ανδρουλάκης το 9, Καριστιανού 6,1, Δημήτρης Κουτσούμπας 3,2, Στέφανος Κασελάκης 2,2 και οι υπόλοιποι είναι στο 1 και κάτω.
1: Και το ΚΚΕ δέχεται μεγάλες πίεσεις.
0: Βέβαια.
1: Όπως φαίνεται. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ο Τάσος Τασκαδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε για την καθημερινή σας συντροφιά. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου έχει κάνει την έκπληξη σήμερα και είναι κοντά μας στο Δελτίο Ειδήσεων.
2: Καλημέρα.
1: Άννα Μαρία.
0: Όλα καλά.
2: Όλα πολύ καλά.
0: Τα έφτιαξες όλα τέλεια όπως πάντα?
2: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Είναι ωραίο το Δελτίο.
2: Ναι, εννοείται.
0: Θα το ακούσουμε και θα σε κρίνουμε μετά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Δελτίο Ειδήσεων και μετά.
1: Μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίος Νέα Κανάς, όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κίμης. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στη Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35 σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times που επικαλείται 4 ανώτερους αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραμένουν άγνωστες οι λεπτομέρειες για το πώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρακάμψει τους νομικούς και κοινοβουλευτικούς περιορισμούς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Axios, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ενώ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αντιϊσραηλινή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε εξάλλου δημόσια χθες τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Στο επίκεντρο της 36ης Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου, ενώ δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το βράδυ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του παραθέτουν δείπνο προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Το αυτοκίνητο που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη βγήκε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε Χίο, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα μετά τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πλήγμα δέχτηκε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από ιρανικό βλήμα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ένα τάνκερ υγροποιημένου φυσικού αερίου δέχτηκε επίθεση αφού αγνόησε προειδοποιήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 8 του Μουντιάλ προκλήθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1, ενώ την νίκη επί της Πορτογαλίας πήρε η Ισπανία με 1-0. Στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα πυρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μοφόρες στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο Τραμπ αλλάζει τους κανόνες. Ό,τι γουστάρει κάνει. Δεν καταλαβαίνει πολλά, αλλά τα τέσσερα από το Βέλγιο πρέπει να τα κατάλαβε. Δηλαδή, προσέξτε, πόσο σφιοκάμπτες, δηλαδή λίγοι τυποτένιοι, τι να πω ρε παιδί μου, είναι όλοι αυτοί η FIFA σου λέει και κουραφέξαλα. Ινφαντίνιο, αυτός ο τύπος που υποτίθεται είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της μπάλας, σκύλευσε αυτό το άθλημα, το λαϊκό άθλημα, το όπιο του λαού, η θρησκεία όλου του κόσμου, τέλος πάντων, που ενώνει, βασανίζει, τέλος πάντων, τους βάζει σε μια διαδικασία αντιπαλότητας. Πήγε και έγινε χαλάκι του Τραμπ για να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα, παιδιά, για να παίξει ο παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φάγαν την τεσσάρα τους από το Βέλγιο και μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι τα αντίμετρα του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί τώρα που πάει στη Σύνοδο Κορυφής εκεί στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, στην Τουρκία, όπου θα σας πω και για αυτό τι γίνεται, να ζητήσει να φύγει η έδρα του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είναι, στο Βέλγιο η έδρα του ΝΑΤΟ, ή μπορεί να πει και να τους απειλήσει με βομβαρδισμό, θα τους γυρίσει την λίθινη εποχή. Αυτές οι καραγκιοζίες ζούμε αυτή την εποχή, την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, όπου πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει με αυτόν τον τύπο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε, γιατί από τα άλλα, εντάξει, στα δικά μας τώρα, στο μπάσκετ μπορεί να χάνουμε, αλλά στον πληθωρισμό, από ό,τι βλέπω και στις καθυστερήσεις των πτήσεων, πάμε για Ευρωπαϊκή Κούπα. Το σηκώνουμε, παιδιά! Το σηκώνουμε! Γιατί όλα τα άλλα είναι λίγο χαμηλά. Είναι υποτονικά και πεσμένα. Χωρίς να υπονοώ κάτι, βέβαια, για οτιδήποτε άλλο. Έτσι, καλοκαίρι είναι φουλ για τα μπάνια του λαού και τι να πει κανένας. Λοιπόν, να επιστρέψω στον Τραμπ, γιατί μπορεί να υπόσχεται ότι θα κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, να αλλάζει τους κανόνες, όλα αυτά. Αλλά στο γήπεδο ούτε τα συνθήματα ούτε οι πολιτικοί φέρνουν πρόκριση. Το Βέλγιο παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου, εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία των ΗΠΑ και έριξε την 4-1. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα. Μόνο γκολ και οι κόκκινοι διάβολοι έγραψαν τη δική τους απάντηση στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι χθες ήμασταν όλοι Βέλγιο, ήμασταν όλοι Βέλγοι να βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία της παρεμβάσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Τραμπ κτλ. Και γενικότερα φωνάξαμε όλοι το σύνθημα, το γνωστό, δεν το λέω τώρα γιατί θα με κόψει το εσούρου. Λοιπόν, America first, έτσι πάρτα τώρα Τραμπ, να έχεις να πορεύεσαι για την επόμενη διαδικασία. Λοιπόν, από την άλλη, Ισπανία, Πορτογαλία, παιδιά, ήταν χάλια το παιχνίδι. Ο Μερίνο έστειλε τους Ισπανούς. Είναι σκληρή ομάδα η Ισπανία και οι Πορτογάλοι αποδείχτηκαν σκληροί. Και εντάξει, δεν είδαμε ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Τώρα, πάμε στα F-35 και σε όλη αυτή την ιστορία. Βγαίνει ένα δημοσίευμα των New York Times. Πάει ο Τραμπ να τα δώσει όλα στον Ερντογάν. Βέβαια, υπάρχει ένας νόμος, όπως λένε οι δικοί μας εδώ. Τέλος πάντων, όταν έγινε συνάντηση στο Λευκό Οίκο, είχαν βγει κάποιοι εδώ πέρα και λέγανε τίποτα δεν πήρε ο Τραμπ. Τίποτα δεν πήρε. Και να που πάει τώρα, βγαίνουν τα δημοσίευματα ότι βάζει στο τραπέζι ο Τραμπ και F-35 και τις μηχανές που θέλει για τα αεροπλάνα του που κατασκευάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν, η Τουρκία, και θα τα δώσει όλα. Τώρα πώς θα παρακάμψουν τον νόμο, θα πει αυτός, εγώ τον υπέγραψα τον νόμο, εγώ τους έβαλα κυρώσεις, τι θα κάνουνε, τους S-300, δηλαδή δεν το κάνουν οι Αμερικάνοι για μας, έτσι, μην παραμυθιαζόμαστε τώρα. Το κάνουν για τους S-400. Λοιπόν, οι S-400 δεν έχουν στηθεί ακόμα, είναι ακόμα στα containers. Λοιπόν, επομένως θα μπορέσουν με έναν τρόπο ή να τα πουλήσουν κάπου αλλού ή να τα επιστρέψουν, που αυτό δεν νομίζω, τα λεφτά τα πήρε ο Πούτιν, δεν υπάρχει επιστροφή, ή θα αδρανοποιηθούν. Θα γίνει ένα υπόμνημα και τα λοιπά, θα πάνε κάτι κλιμάκια εκεί των Αμερικανών, θα πιστοποιήσουν ότι αυτά δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Είναι στα κάγκελα βέβαια ο Νετανιάχου και το Ισραήλ και φωνάζει και λέει τέλος πάντων διάφορα για τους Τούρκους και εκείνο και το άλλο. Ο Τραμπ όμως λέει, προσέξτε, λέει, μας βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Δεν τους βοήθησαν πουθενά. Βέβαια, από όσο ξέρουμε. Αλλά οι Τούρκοι, επειδή είναι ελεϊνά σκουλίκια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά το έχει δείξει η ιστορία, είμαι και πολύ χαλαρός, γιατί ξέρουν, είναι, ρε παιδί μου, δημούτσουνοι είναι αυτοί, άλλα λένε μπροστά, άλλα κάνουν από πίσω. Όταν σου δίνουν το χέρι, πρέπει να βλέπεις άμα σου λείπει κανένα δάχτυλο κτλ. Τα έχουμε ζήσει με το Κυπριακό. Τα έχουμε ζήσει, ξέρουν αυτοί. Γι' αυτό όταν τους βρίσκεις αδυναμία, πρέπει να τους πατάς στο λαρύγγι. Άμα τους αφήνεις,
κατευνασμός και διάφορα άλλα τέτοια. Και όταν τους είχαμε στριμωγμένους, αντί να ζητάμε κυρώσεις και όλα αυτά, εμείς το παίζαμε πρόθυμοι και αυτά κτλ. Δεν ξέρω αν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί είναι μεγάλη χώρα η Τουρκία εδώ που τα λέμε. Τα λέει και ο Ρούτε, τα λέει το ΝΑΤΟ, τα λέει ο Τραμπ. Παιδιά, εκεί που βρίσκονται αυτοί είναι σε ευαίσθητη περιοχή. Έχουν τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό μετά τις ΗΠΑ. Έχουν βιομηχανία που παράγουν όπλα. Ακόμα και ο Μακρόν, παιδιά, γεια σου Μακρόν, Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Έρε, τι γίνεται εδώ πέρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν και θα του πουλήσει και δύο αεροπορικά. Γιατί ως γνωστόν, η πάγια θέση μου, και το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν συμφέροντα. Όσο τους ικανοποιούσαμε και αγοράζαμε κάρκα-κάρκα, μας λέγανε και κανένα καλό λόγο. Τώρα ο Μακρόν θα πουλήσει και δύο αεροπορικά στον Ερντογάν, θα έχει και τετατέτ. Ο δικός μας να δούμε τι θα κάνει. Και αλήθεια, Κίμπερλι, Κίμπερλι, θέλω ένα τραπεζάκι για τον Αργυρό, γιατί μέχρι εκεί πάει. Μέχρι εκεί πάει, καταλάβατε τώρα. Πάνε εκεί και γίνονται μασκαράδες όλοι. Διάφοροι πολιτικοί πάνε και φωτογραφίζονται εκεί και πήγε και ο Τσίπρας, πήγαν και άλλοι τέλος πάντων. Πήγε και η Λατινοπούλου. Πάνε όλοι και φωτογραφίζονται. Όπως ξέρεις, πας και βγάζεις φωτογραφίες με διάφορους σούπερ στάρ και να έχεις μια φωτογραφία και ένα αυτό να τους πεις και να τους κάνεις. Λοιπόν, η Κίμπερλι μας είχε ανακοινώσει ότι ο Τραμπ θα περάσει από την Αθήνα. Βέβαια, εγώ είπα καλύτερα που δεν πέρασε, γιατί θα βλέπει την Ακρόπολη και θα έλεγε τι είναι αυτό να το αγοράσουμε. Λοιπόν, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μας είχαν φλωμώσει και μας λέγανε στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στήριξη στην Ελλάδα. Θα έρθει ο Τραμπ εδώ και θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το έχει ανακοινώσει η κυρία Κίμπερλι. Δεν ξέρω τώρα, φεύγοντας από την Άγκυρα, αν θα έρθει στην Ελλάδα, να μας πει τα μαντάτα για το τι θα δώσει στον Ερντογάν για τα F-35, που βγαίνουν διάφοροι αναλυτές, διεθνολόγοι, που είναι σαν τους μετεωρολόγους που σου λένε θα βρέξει αλλά δεν βρέχει, καταλάβατε, ή θα χιονίσει και δεν χιονίζει. Βγαίνουν διάφοροι διεθνολόγοι και διάφοροι πολιτικοί της συμπολιτεύσεως και μας λέγανε, είδατε, δεν πήρε τίποτα ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και εμείς είμαστε εδώ στη Βαρύ και στη συμμαχία κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τι λέει? Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα, μας βοήθησαν στον πόλεμο. Τώρα πώς τους βοήθησαν δεν ξέρουμε. Μάλλον κάτι θα ξέρει ο Τραμπ. Γιατί σας είπα, οι Τουρκοί είναι ρουφιάνοι στην εξωτερική τους πολιτική. Το παίζουν από τη μία, ήταν φίλοι με το Ιράν και με όλους αυτούς εκεί τους τύπους, αδελφούς μουσουλμάνους κτλ. Οι μυστικές υπηρεσίες όμως την κάνουν τη δουλίτσα. Δίνουν τις χρήσιμες πληροφορίες στους άλλους απέναντι. Δηλαδή το παίζουν δίπορτο, τρίπορτο θα έλεγα. Γενικώς αδειάζουν από εδώ και από εκεί. Αλλά από την άλλη χρηματίζουν κιόλας. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, κάνει δουλειές στην Τουρκία. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο Ερντογάν έχει καταφέρει και έχει πληρώσει ό,τι υπάρχει στο περιβάλλον του Ερντογάν. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια σύνο ότι τώρα F-35 και ιστορία σε πολλά λεφτά να χώσει στην Αμερικανική αμυντική βιομηχανία. Συν τις συνεργασίες που θέλει να κάνει, συν ότι του δίνει ό,τι γουστάρει. Για να ξέρουμε πού πορευόμαστε και πώς πορευόμαστε, να μην παραμυθιαζόμαστε, παιδιά. Να μην παραμυθιαζόμαστε, γιατί πολλές φορές αυτό δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, πρόκειται για μια εξέλιξη με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επαναπάβεται στις ισορροπίες του πρόθυμου κτλ. Οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να διαβάζει σωστά τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Στη διεθνή πολιτική, οι συμμαχίες διατηρούνται όμως, οι προτεραιότητες και οι ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με την τσέπη και το συμφέρον. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για όλα αυτά. Ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα, θα έχει και κάπου βροχές μας λένε. Είναι αυτές οι αβεβαιότητες τέλος πάντων που υπάρχουν και δεν υπάρχουν μόνο στον καιρό. Υπάρχουν παντού, στην οικονομία, στην κοινωνία, στην εξωτερική πολιτική. Η θερμοκρασία θα είναι 33 με 35 στα επιρωτικά. Στην νησιωτική χώρα 33 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε βόρειες διευθύνσεις, αυτό το αεράκι δροσίζει να ξέρετε. Η θερμοκρασία από 23 ως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στην Κυριακούλα, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, καλημέρα σας σε όλους και όλες για ακόμα μία φορά. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα που τέλειωσαν εδώ, με τις καλημέρες φυσικά, γιατί έχουμε παιδιά τη νέα έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που μας λέει, προσέξτε, ότι οι μισθοί έμειναν σχεδόν ακίνητοι τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή η οικονομία τρέχει, το ΑΕΠ κάνει sprint, η κυβέρνηση κάνει success story, αλλά ο μισθός κάνει διαλογισμό, παιδιά. Κάθεται ακίνητος, φουμαντσού. Λοιπόν, δεν κουνιέται καθόλου για να μην υδρώσει. Γιατί ο πληθωρισμός ανεβαίνει με το ασασέρ και η αγοραστική δύναμη με τις σκάλες. Αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο
δεν θα μιλάμε για καλάθι του νοικοκυριού, αλλά για τα καλαθάκια. Δεν ξέρω, ξέρετε, μπορεί να πάει το μυαλό σας σε διάφορα καλαθάκια. Γιατί όχι τίποτα άλλο, μας λένε ρε παιδί μου, συνεχώς βγαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη και σου λένε αυξήθηκε ο μισθός 40% 30%. Ναι, αν αυξήθηκε όμως τα τρόφιμα 45%, τι να το κάνουν το 40%, δηλαδή το δούλεμα. Μισές αλήθειες είναι χειρότερες από τις αλήθειες, παιδιά. Οι μισές αλήθειες μάλλον είναι χειρότερες από τα χειρότερα ψέματα. Λοιπόν, και τις αλήθειες αυτών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάτι συμβαίνει. Και από την άλλη, παιδιά, έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γεωπολιτικά. Ευτυχώς έχουμε και το Μουντιάλ και βλέπουμε. Ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει με το ρυθμό πραγματικά της ανακοίνωσης κόμματος. Χθες ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα για τις υποκλοπές. Βέβαια και αυτός άρχισε λίγο να το θυμηθεί, αλλά τέλος πάντων το θυμήθηκε. Πήγε στον Άριο Πάγο και ζητά, λέει, διαλεύκαση της παρακολούθησης του από το Πρέταντορ. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Πού, για πες μας, κύριε Αντώνη, για πες μας, γιατί άρχισες λιγάκι, δεν έχει σημασία όμως. Επαναφέρει το θέμα των υποκλοπών και σου λέει: όπε, εδώ πέρα τι γίνεται, για να δούμε τι παίζει. Και υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι έχει γίνει και να δούμε τι θα κάνει και ο Άριος Πάγος. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Παύλος Πολάκης ως νεοράμπο πάει και λέει: ήταν η επιτάς, παιδιά, την Κυριακή έχουμε. Κεντρική Επιτροπή, μάλλον το Σαββατοκύριακο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή και πρέπει εκεί να δούμε τι θα αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε. Στο Πασόκ έχουν Γιάννη Γουρό, ξανανοίγει την κουβέντα περί συνεργασιών, κακοφωνίξε εκεί μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη και τρέχει ο Νίκος Ανδρουλάκης να υδρώσει τη φανέλα, μπας και καταφέρει κάτι περισσότερο για το Πασόκ. Και αν σκοπεύετε να πετάξετε για διακοπές, οπλιστείτε με υπομονή. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις έφτασαν μέχρι και τη 1 ώρα και 20 λεπτά. Οι πτήσεις φεύγουν με καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον οι τιμές των εισιτηρίων αναχωρούν πάντα στην ώρα τους και προς τα πάνω. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Και έρχεται μια έκθεση να αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που αναδεικνύει τις μεγάλες αντιφάσεις της ελληνικής οικονομίας. Παρά την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων παραμένει ουσιαστικά στάσιμη τα δύο τελευταία χρόνια. Καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να απορροφά το μεγάλο μέρος των αυξήσεων στους μισθούς. Η έκθεση είναι μέχρι και το 2025. Η έκθεση προβλέπει ότι ο πληθωρισμός και οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν και το 2026, δηλαδή θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Στη στέγαση, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες και στην εστίαση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μείωση του δημοσίου χρέους βασίζεται στην ισχυρή ανάπτυξη και στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, προειδοποιώντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και ότι ο απόλυτος αριθμός, παιδιά, αυξάνεται. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή σε απόλυτο αριθμό έχουμε χρέος μεγαλύτερο από αυτό που μπήκαμε στον δούνο του. Βέβαια, οι οικοί σου λένε εντάξει, αφού βγάζεις περισσότερα και μπορείς και αποπληρώνεις, βέβαια, έχουμε τις ρυθμίσεις. Δεν μας ενδιαφέρει. Όμως το θέμα είναι ότι άμα γυρίσει σε ύφεση η οικονομία, όπου βγαίνουν οι προβλέψεις τώρα και το χειρότερο σενάριο του ESM είναι ότι μπορεί να γυρίσει σε ύφεση η Ευρωζώνη και αρχίζει και ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις λόγω των προβλημάτων που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Γιατί προσέξτε, μπορεί να τελείωσε ο πόλεμος, αλλά μέχρι να αποκατασταθεί η αλυσίδα ανεφοδιασμού, να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές στην περιοχή, θα έχουμε ένα ζήτημα. Άρα, κρίσιμο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων και η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Οι μακροοικονομικοί δείκτες μπορεί να βελτιώνονται, όμως η καθημερινότητα των πολιτών κρίνεται από το εισόδημα που φτάνει στο τέλος του μήνα. Όσο οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν στάσιμοι και η ακρίβεια διαβρώνει την αγοραστική δύναμη, η ανάπτυξη δύσκολα μεταφράζεται σε αίσθημα ευημερίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η αύξηση του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, αλλά η δίκαιη κατανομή των οφελών της ανάπτυξης. Και βέβαια εδώ άκουγα τις τελευταίες μέρες διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες που λένε, αμφισβητούν αυτό το ότι τελειώνει ο μισθός στο 18-19ο μήνα και έλεγε ένας χαρακτηριστικά. Δηλαδή, συγγνώμη παιδιά, άμα τελειώσει ο μισθός στην 20η μέρα, μετά τι κάνουν οι άνθρωποι? Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν έχει διαχειριστεί ποτέ νοικοκυριό. Αυτό δείχνει. Οι άνθρωποι είναι στον κόσμο τους. Μεγάλε, προφανώς οι άνθρωποι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, τα παγιά τους, τα ρεύματά τους, τα έτσι τα αλλιώς, τις δόσεις του δανείου τους, το ένα το άλλο. Πάνε ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν να φάνε. Δεν είναι της πείνας, έχουν στο σούπερ μάρκετ. Αλλά στην τσέπη σταματάνε τα λεφτά του μισθού τους 20η ημέρα. Και μετά αρχίζουν ρεφενέ. Παππούδες, γιαγιάδες, συντάξεις κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν στο σπίτι τους να φάνε. Δηλαδή, προσέξτε πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι και πώς προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν κάποια πράγματα για να τα βγάλουν ότι δεν ισχύει αυτό, λέει. Δεν ισχύει αυτό, δηλαδή, ότι τελειώνει ο μισθός. Για πήγαινε σε ένα νοικοκυριό να δεις αν τελειώνει ή δεν τελειώνει ο μισθός την 20η μέρα και πώς τη βγάζουν πέρα από εκεί και πέρα. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν στο ψυγείο τους φαγητό ή δεν έχουν κάποια τρόφιμα, αλλά δεν έχουν στην τσέπη τους λεφτά από το μισθό που πήρανε. Τώρα πώς τη βγάζουν με δανεικά ή με οτιδήποτε άλλο, ρεφενέ, φέση κτλ. Ή γράψτα. Η ψυχούλα τους το ξέρει. Αλλά δείχνει τι απόσταση έχουν από την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική.

0: Νίκος Μαζόπουλος. more.com.info.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989. Εδώ απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια και τη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στην Αριάννα. Καλημέρα σε όλους και στην Κυριακή. Χρόνια πολλά, Κυριακή μου, να είσαι καλά. Η Όλγα μου έρχεται καλημέρα. Αντεύχομαι καλημέρα. Όμορφη Τρίτη να έχουμε. Και καλημέρα στον όμορφη Ζάκυνθο. Ο Βασίλης μου λέει καλημέρα, Νίκο. Έχει φωτιά στην Ινώη πάλι. Ψάχνει το λίγο. Το ψάχνουμε, Βασίλη, να δούμε. Ο Πιντή μου λέει κάποιοι υπουργοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ έχουν γνώμη παντός επιζητού. Ας πάνε πρώτα να κολλήσουν κανένα ένσημο και ύστερα να μιλάνε. Βέβαια για όλα αυτά ο Πρωθυπουργός που τους κρατάει. Ο Πάνος μου λέει τουρκικές μυστικές υπηρεσίες κάνουν δουλίτσα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα το μεγάλο εγκέφαλο, τον Ντόκο. Καλά, ο Ντόκος βάρισε Ντόκο. Λοιπόν, ακόμα είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Και λένε διάφορα. Λένε ότι έχει γίνει και στη Μελώνη. Και τι έγινε, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επειδή έγινε, λέει, και σε άλλους, ίσα-ίσα, επειδή έγινε και σε άλλους και έχει γίνει τόσο καιρό, θα πρέπει να έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Είναι απλά τα πράγματα. Και παραμένουν όλοι αυτοί στη θέση τους. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Όσον αφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τις καθυστερήσεις γράφης γίνονται γιατί έχει ονοματοπώνυμο όταν οι εταιρείες εξυπηρέτησης αεροσκαφών παίρνουν άτομα ανασφάλιστα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, Στέλιο μου. Τι άτομα έχουν και τι δεν έχουν. Είναι ένα πρόβλημα στο θέμα της συνθήκης εργασίας. Αλλά εδώ είναι απαρχαιωμένα τα συστήματα. Πρώτα και πάνω απ' όλα πήραν άτομα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι απαρχαιωμένα. Τώρα για τις συνθήκες εργασίας που λες και αν προβλέπονται όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία όμως δεν επηρεάζει το θέμα των καθυστερήσεων. Το θέμα των καθυστερήσεων είναι τα συστήματα. Δεν θυμάσαι τον blackout που είχαν πάθει. Λοιπόν, ο Κυριάκος μου λέει εσωτερικό-εξωτερικό χρέος της Ελλάδας φτάνει τα 830 δισεκατομμύρια. Λες ιδιωτικό και δημόσιο, εντάξει. Κατά τα άλλα, τα μνημόνια θα μας σώσουν. Τι, ψυχά, πλάκα κάνεις. Καλημέρα, Σάκη μου, λέει της Αγίας Κυριακής σήμερα. Χρόνια πολλά στην πολύ καλή μου φίλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Προσέξτε τώρα, εδώ έχουμε θέμα τώρα γιατί ο Γεωργιάδης έχει βγει σε τηλεοπτική του συνέντευξη και καταγγέλει τον Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Το είπε, λέει, και ο Κοντονής και δεν του έκανε μήνυση. Προειδοποιώ λοιπόν τον Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος της χώρας. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Όπα, όπα, έλα, άρχισαν τα όργανα, παιδιά. Θέλω απαντήσεις τώρα. Θα γίνει εδώ τώρα μπουρλότο. Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης, είπε λοιπόν στο Άξιον 24, ο κ. Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο δικός του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές 26 Ιουνίου, τις πήγε 7 Ιουλίου, και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας. Και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον κυνήγησε, κύριε Άδωνη, ο Μητσοτάκης? Γιατί δεν τον κυνήγησε, παρακαλώ. Θα μας πει, λέει ο Πρωθυπουργός Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα λοιπόν. Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία. Εγώ πιστεύω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του τα είπε, του έκανε μήνυση, όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη, σε προειδοποιώ, σταμάτα τα γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν. Σταμάτα τα περί έντιμου κτλ. Γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστείευομαι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, περίμενε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί μας μπέρδεψες. Αν είναι διεφθαρμένος ο Τσίπρας και σταματήσει να λέει ότι είναι ο πιο έντιμος, είναι όλα οκ, okay, πάσο δηλαδή.

0: το κατάλαβα αυτό. Αν θεωρεί ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία ότι είναι διεφθαρμένος, να προσκομίσουν τις αποδείξεις, γιατί δεν μπορεί να συζητάμε με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, τι του λέει ο Γεωργιάδης? Σταμάτα να λες ότι είσαι ο πιο έντιμος, είσαι ο πιο διεφθαρμένος και γύρνοντας στην πολιτική για να λύσουμε τη διαφορά. Αυτό είναι το θέμα μας. Και μάλιστα λέει και για τον Κασελάκη ο κ. Γεωργιάδης. Έχει βγει ο Κασελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αληθές. Το έκανε μην στόπι και σε μένα στην τελευταία συνέντευξη μου έδωσε όταν έφυγα, που με φύγανε. Λοιπόν, προφανώς δεν βολεύει αυτή η συζήτηση. Εμένα είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε ότι βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση, του κάνεις μήνυση. Έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Ρε γλεντιά. Ανοίξαμε δουλειές, παιδιά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας onaira@alfaradio989.gr. Μπουρλότο, παιδιά, και ακόμα δεν είμαστε προεκλογικά, λέμε τώρα, δηλαδή οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Παιδιά, δεν αντέχουμε ένα χρόνο. Γεωργιάδης την πέφτει στον Τσίπρα, ο Σαμαράς στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, οικονομικά έχουμε την εξωτερική πολιτική, αλλά εντάξει, τώρα ψηλά γράμματα είναι αυτά, ασχοληθούμε με αυτά. Θα ασχοληθούμε εδώ τώρα με τα δικά μας. Έχει πλάκα η ιστορία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Και σήμερα βέβαια συμπληρώνουν και τα μηχανογραφικά τους υποψήφοι. Είναι μια κρίσιμη επιλογή, παιδιά. Τι πρέπει να προσέξουν γενικότερα. Και ξεκινάει η διαδικασία αυτή της υποβολής του μηχανογραφικού. Θα ολοκληρωθεί 16 Ιουλίου. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν πρέπει να βασίζεται στις περσινές βάσεις, αλλά στην πραγματική σειρά προτίμησης, στο αντικείμενο σπουδών, στις επαγγελματικές προοπτικές, στο πρόγραμμα κάθε τμήματος και το κόστος φίτησης, δηλαδή εκτός Αττικής, μάλλον εκτός Αττικής, εκτός έδρας σπιτιού, έτσι, γιατί δεν μένουν όλοι στην Αττική. Το μηχανογραφικό δεν είναι παιχνίδι πρόβλεψης των βάσεων, δεν είναι στοίχημα για τους αγώνες του Μουντιάλ, είναι επιλογές ζωής. Οι σχολές λοιπόν πρέπει να επιλέγονται με γνώμονα τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τους στόχους κάθε υποψηφίου και όχι την κοινωνική τους λάμψη. Μια σωστά ενημερωμένη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από λίγα μόρια διαφοράς. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε αυτό. Και πάμε τώρα να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τις καθυστερήσεις. Αυτός ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έγινε και μια συνάντηση χθες. Δεν ξέρω τι αποφασίστηκε και αν τέλος πάντων αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Έχουμε κοντά μας την δεύτερη αντιπρόεδρο Ελεκτρών Ενέργειας και Κυκλοφορίας, την κυρία Όλγα Τόκη. Κυρία Τόκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κάνατε μια συνάντηση χθες, πριν πάμε στο πρόβλημα. Βγήκε κάτι, δηλαδή συμφωνήθηκε κάτι?
1: Δεν συμφωνήθηκε κάτι, αλλά μπορώ να πω ότι έγινε μια ειλικρινής και επικοδομητική συζήτηση, όπου ο κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την αλυσίδα μιας πτήσης είπε την άποψή του σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν οι καθυστερήσεις. Δηλαδή, συμφωνία δεν υπήρξε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας κοινός τόπος ότι όλοι θέλουν να δουλέψουν προς την κατεύθυνση αυτή της μείωσης.
0: Ποιο είναι το θέμα, τα βασικά θέματα δηλαδή που προκαλούν αυτές τις καθυστερήσεις?
1: Τα βασικά θέματα δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, απασχολεί μόνο εμάς ως Ελλάδα και δεν απασχολεί την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα βασικά θέματα είναι ότι οι καθυστερήσεις, αυτό όλο έχει προκύψει από μια έκθεση του Eurocontrol, η οποία αναφέρεται σε καθυστερήσεις επιδιαδρομής, δηλαδή στον ελληνικό ένα αεροχώρο γενικά, όχι στα ελληνικά αεροδρόμια, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Γιατί η εναέρια κίνηση των αεροπλάνων δηλαδή και αυτά που περνάνε χωρίς να προσγειωθούν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι φυσιολογικό να έχει αυξηθεί να έχουν αυξηθεί καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν δύο παράγοντες σχετικοί. Ο ένας είναι η αύξηση της ζήτησης, καθώς κάθε χρόνο σαν χώρα σπάμε το ρεκόρ του τουρισμού. Οπότε κάθε χρόνο η ζήτηση για πτήσεις που αφορούν την Ελλάδα αυξάνεται. Και ο δεύτερος είναι η μεγάλη πίεση που δέχεται ο ελληνικός εναέριος χώρος λόγω των πτήσεων που άλλαξαν διαδρομές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της αλλαγής των οδεύσεων. Και αν κάποιος ανοίξει αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη του Eurocontrol, η οποία, να διευκρινίσω, επίσης αφορά απλά μία εβδομάδα του Ιουνίου, δεν είναι κάτι
0: δεν
1: γενικότερο.
0: Είναι κάτι,
1: ναι, θα δει ότι επειδή το Eurocontrol χρεώνει τις καθυστερήσεις αν είναι σε περιορισμούς ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σε προσωπικό ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κλπ. Οι καθυστερήσεις που αφορούν το ελληνικό εναέριο χώρο έχουν χρεωθεί εξ ολοκλήρου στην κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και δομικά προβλήματα. Προβλήματα συστημάτων, εξυγχρονισμού, δηλαδή παρατηρούμε ότι υπάρχουν
1: κάποια προβλήματα. Και μάλιστα, αν είχαμε καλύτερα συστήματα και περισσότερο κόσμο ο οποίος να έχει εκπαιδευτεί, γιατί τώρα έχουμε κάνει προσλήψεις αλλά ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν εκπαιδευτεί.
0: Να το πούμε αυτό, έχουν γίνει προσλήψεις, απλώς όμως για να ενσωματωθούν στο πεδίο χρειάζεται η εκπαίδευσή τους, που είναι ένα δύσκολο αντικείμενο, οπότε χρειάζεται περισσότερος χρόνος εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Έχει γίνει μια μεγάλη κλίμακας πρόσληψη. Το 2025 προσλήφθηκαν σχεδόν 100 νέοι ελεγκτές. Φέτος αναμένονται να προσληφθούν άλλοι 72. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, όπως είπατε και εσείς, να είναι ετοιμοπόλεμοι στο πεδίο. Αλλά επίσης, όταν εξυγχρονιστούν τα μηχανήματα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι με καλύτερα εργαλεία στα χέρια χέρια μας μπορεί να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε, ας πούμε, λέμε τώρα, και τις διπλάσεις πτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μειώνονταν αντίστοιχα και οι καθυστερήσεις ακόμα και με αυτήν την αυξημένη ζήτηση.
0: Κυρία Τόκη, με τα μηχανήματα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Είχαμε κάποια προβλήματα με τα
1: ραδιοσυχνότητες.
0: Πάρα πολλά. Και ναι, πολλά που δεν τα ξέρουμε κιόλας και τα καλύπτετε εσείς. Το ξέρω
1: πολλά,
0: αυτό.
1: Πολλά,
0: πάρα πολλά θέματα τα οποία, επειδή έχουμε και ένα πολύ καλό επίπεδο των εργαζομένων, καταφέρνουν και αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Γιατί δεν το έχουμε ξεχρονίσει το σύστημα, γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα δεκαετιών. Το σύστημα έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Όπως έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και 10. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς, ένα σύστημα για να εξυγχρονιστεί δεν είναι αγοράζω ένα σύστημα, το βάζω στην πρίζα, αύριο παίζει. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές συμβάσεις είχαν κολλήσει σε διάφορες, ας πούμε, φάσεις της σύμβασης, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε
0: εδώ
1: πάρα υπάρχει, πολύ πίσω.
0: Εδώ βάζεται και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τις αποφάσεις και τις προσφυγές άλλων εταιριών, όλη αυτή η διαδικασία έτσι, που καθυστερεί την ολοκλήρωση μιας σύμβασης, έτσι, την υλοποίηση μιας σύμβασης. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το ότι καθυστερήσαμε να τα παραγγείλουμε ή να προκηρύξουμε ένα διαγωνισμό. Προκηρύσσονται διαγωνισμοί, αλλά είτε με διάφορα θεσμικά όργανα, ελεκτικό συνέδριο κτλ. Που γίνονται προσφυγές, σταματάει η διαδικασία, ξαναρχίζει από την αρχή, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι εκ των ουκ άνευ χρονοβόρες. Οπότε,
0: άρα έχουμε ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και έχουμε και ένα άλλο χρόνο μέχρι να μπει στο σύστημα.
1: Σωστά,
0: αφού τα αγοράσουμε.
1: Σωστά.
0: Τα έχουμε πάρει τώρα, να ξέρουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε.
1: Κάποια τα έχουμε πάρει, κάποια δεν τα έχουμε υπογράψει καν. Δηλαδή το μεγάλο αγκάθι που είναι το σύστημα του εξυγχρονισμού του ραντάρ και όλου του συστήματος παρακολούθησης δεν έχει υπογραφεί καν ακόμα. Οπότε όταν υπογραφεί θα πούμε ότι είμαστε στο day one και θα μετρήσουμε περίπου, για να σας πω χοντρικά, 3 χρόνια μέχρι να το έχουμε και επιχειρησιακά έτοιμο. Οπότε αυτή είναι και η μεγαλύτερη μας έννοια. Προχωράνε όντως, κάποιες συμβάσεις έχουν ξεκολλήσει. Κάνει το Υπουργείο μια προσπάθεια έτσι για το, και με ένα action plan για να εξυγχρονίσει τον εξοπλισμό. Αλλά το μεγάλο αγκάθι είναι πάντα αυτό το σύστημα του ραντάρ.
0: Εδώ τώρα υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων ή είναι μόνο καθυστερήσεις?
1: Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων και εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο που ταξιδεύει τώρα το καλοκαίρι. Και ο λόγος που δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων, που το έχω πει και άλλες φορές, είναι ότι εμείς σαν ελεγκτές η δουλειά μας είναι να εξασφαλίσουμε μια ομαλή ροή και μια ασφαλή ροή. Δηλαδή μέχρι πόσα αεροπλάνα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με ασφάλεια, να είναι ελεγχόμενη ροή. Γι' αυτό και μετά μπαίνουν περιορισμοί εκεί που πρέπει, ώστε να μην πνιγεί ο ελεγκτής και να μην χαθεί το επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει.
0: Κυρία Τόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας λύσατε πολλές απορίες και δώσατε τις απαντήσεις που έπρεπε. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται και στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά, κυρία Τόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Ακούσατε λοιπόν τι συμβαίνει με όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί πριν σας το πάσαρα, αλλά εδώ σταμάτησε με τα δάχτυλά του. Το πρόγραμμα που υπάρχει εδώ πέρα δεν φταίει ο σταμάτης. Καταλάβατε, έπαιξε διαφημίσεις γιατί. Τι να κάνουμε, άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.

0: Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας ο neara@radio989.gr. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα, ο Ντόκος είναι ο κλασικός boomer που δεν σκαμπάζει από τεχνολογία και ζητάει από τον ανιψιό του να του πει πώς να κατεβάσει ένα app. Καλημέρα Νίκολα, καλημέρα George, να είσαι καλά. Ο Μίλτος μου λέει δημοσκοπικά πάντα, όσο μετράνε το Σαμαρά ψηλά τόσο θα ανεβαίνει ο μπαμπούλας των οικοκυραίων Τσίπρας, Άδωνης, ο ιδανικός για αυτό το ρόλο. Δώσε μπάλα παιδιά, το δίπολο να παίζει. Άφησε μεγάλο έργο εκεί ο Κυρανάκης για τα τέτοια λες. Κοίταξαν, εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, έτσι. Τι γίνεται με τις συμβάσεις? Εδώ πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντήσουν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Με την 717 για να επιστρέψω στα ΤΕΠΗ, το ίδιο πράγμα δεν γίνεται και με τα ραντάρ. Δηλαδή, μπαίνουν στο διαγωνισμό 4 εταιρείες, αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους, κάνουν προσφυγές η μία εναντί της άλλης και δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο διαγωνισμός. Μπαίνουν ελεκτικά συνέδρια, αυτά ιστορίες, και όλο αυτό το πράγμα πρέπει με έναν τρόπο να το διευθετήσουν. Δηλαδή, η σύμβαση, ας πούμε, που ξεκίνησε από Σαμαρά Χρυσοχοΐδη το 12, έτσι, δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι που έγινε το δυστύχημα. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα στα πολύ σοβαρά θέματα ισχύει. Και εδώ πρέπει να λυθεί. Ο Πίτη μου λέει: ο Γεωργιάδης αντί να στείλει κανένα γιατρό στα κριτικά νησιά, ασχολείται με θέματα που δεν μπορεί να αποδείξει. Και όμως τον ψηφίζουν. Δεν έχει άλλους η παράταξή τους. Δεν ξέρω, τον ψηφίζουν. Αυτοί τον ψηφίζουν. Αλλά εδώ πέρα προσέξτε. Εδώ και ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει σε αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ας του κάνει μήνυση, ας τον πάει στα δικαστήρια. Και ας απαντήσει και σε αυτές τις κατηγορίες που έχει θέσει δημόσια και ο κ. Κοντονής και ο κ. Χασελάκης. Δηλαδή για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απαντήσει ο κ. Τσίπρας. Λοιπόν, έχει βγει ο κ. Χασελάκης και έχει πει ότι βρήκα μαύρα ταμεία. Έτσι, και την οικονομική κατάσταση που βρήκε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει να απαντήσει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό να απαντήσει. Έτσι. Όσο δεν απαντά, θα του επαναφέρουν το θέμα. Είναι απλά τα πράγματα. Η Ντίνα μου λέει: αν είναι διεθνής ο Τσίπρας, τότε αυτοί που μας διαφεντεύουν 40 χρόνια με τα τσιράκια του, ο Γεωργιάδη Βορύδη κτλ., τι είναι? Όσο και αν προσπαθήσουν οι κυβερνητικοί, διαθέτουμε κοινή λογική και εννοούμε. Κοίταξε να δει, Ντίνα μου. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου σε φωτιά σε κανέναν. Ούτε μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Να βγουν τα δεδομένα και τα στοιχεία. Δηλαδή, με στοιχεία. Τώρα, το να συζητάμε γενικώ περί διαφθορά, σκανδάλων κτλ. Τα σκάνδαλα είναι συγκεκριμένα, τα βλέπουμε. Πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη να τα διερευνά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι μπαίνει στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να υπάρχει και η απάντηση από το κομμάτι το οποίο κατηγορείται. Ο Νίκος, καλημέρα. Νίκο μου λέει: δεν ξέρω αν είδε την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του Σπανούλη που το έπαιξε βαρύ πεπόνι στο δημοσιογράφο. Τραγική συμπεριφορά. Μεγάλη προστασία παρέχει η Ομοσπονδία του παρέχει. Όντως, άκουγα κάτι δηλώσει και κάτι περίεργες εκεί πέρα και ότι αυτό και να πάρουν όλη την ευθύνη τους. Κάτσε ρε μεγάλε, είσαι προπονητής, ομοσπονδιακός προπονητής. Ποιοι δεν πήγαν, ας πει τα ονόματα ποιοι δεν πήγαν και γιατί δεν πήγανε. Αλλά σας είπα, το πρόβλημα, το δομικό πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ είναι ότι οι Έλληνες παίκτες δεν παίζουν στις ομάδες τους. Οι ομάδες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξένους. Στηρίζονται, ο κορμός τους είναι στους ξένους. Οι Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού που είχε τους περισσότερους παίξαν στο τέλος, όταν τραυματίστηκαν οι ξένοι. Ο δε Ολυμπιακός έχει ελληνοποιήσει 2-3 Αμερικάνους. Και τώρα λέει θα πάνε στους 7. Θα αυξήσουν τον αριθμό των ξένων που θα συμμετέχουν. Μην το ψάχνετε τώρα. Λοιπόν, όσο δεν παίζουν Έλληνες παίκτες, πέρα από το τι λέει ο Σπανούλης, ποια είναι η συμπεριφορά του Σπανούλη κτλ., άμα δεν παίζουν στα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα οι Έλληνες παίκτες και τους έχουν παγκίτες και αγοράζουν Αμερικάνους, δεν ξέρω εγώ, Σέρβους, τι άλλο αγοράζουν, έτσι, άλλους τους ελληνοποιούν, δεν πρόκειται να προχωρήσει η εθνική μας. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν οι Έλληνες παίκτες πρωταγωνιστούσαν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, Διαμαντίδης, Αλβέρτης και ένα σωρό άλλοι παίκτες Έλληνες, οι εθνικές ομάδες είχαν αποτελέσματα. Όταν αυτοί οι παίκτες, ναι, έχουν ταλέντο, αλλά κάποια στιγμή τελειώνει το ταλέντο. Πρέπει να το δείξεις και στο παιχνίδι και να πάρεις και εμπειρία και ρυθμό. Αν δεν τον έχεις, πώς θα γίνει? Καλά, τώρα εσύ δημοσταίνει, δεν ξέρεις. Ο Γουακάπ τι είναι, Έλληνας? Τι είναι, ο Γουακάπ δεν έχει ελληνοποιηθεί? Ο Ντόρσεϊ δεν έχει ελληνοποιηθεί? Τι μου λες τώρα, εσύ τώρα προσγειώθηκες στο εδώ πέρα? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά του podcast Ιστορίες Ελπίδας με την στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Νέγκα δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάζει ζωές. Αναζητήστε τις ιστορίες της ελπίδας στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989. Ρε, το ίδιο πράγμα δεν λέμε. Λέει, τι μου λες τώρα, ο Ντόρσεϊ μου λέει έχει Ελληνίδα μητέρα. Και εγώ είπα για ελληνοποιημένους. Τι έχει διαφορά ελληνοποιημένος? Και τι μου λες, 2-3, είπανε 2-3. Ο Walker, τι είναι? Ελληνοποιημένος δεν είναι? Τώρα πλάκα κάνουμε? Δεν θα διαφωνήσουμε τώρα στο αυτονόητο? Μπορεί οι άνθρωποι κανονικά να ελληνοποιήθηκαν. Λέω και τους ελληνοποιημένους. Τι να κάνουμε τώρα? Τι είναι μόνο αυτός? Τώρα ο Βετζέκοφ δεν έχει ελληνοποιηθεί και αυτός? Τώρα μην τρελαθούμε. Ο Δημήτρης μου λέει το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο έχουν γίνει ατελείωτη μπίζνα, ατελείωτη αγώνες και απειρούσε μεταγραφή. Ναι, εντάξει, οκ, okay, άθλημα είναι. Σούπερ Σταρ, απλώς μην βάζουμε, ξέρετε, σημαίες, αυτά κτλ. Ο KG μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Αυτό που λες είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος ότι δεν παίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν μανατζαρέοι από τις μικρές ηλικίες. Πιθανώς υπάρχουν μίζες. Αν μου δώσει τόσα, παίζει το παιδί. Με αποτέλεσμα οι πραγματικά καλοί να μην περνάνε και μετά όσοι προχωράνε στη συνέχεια. Δεν δουλεύουν στην προπόνηση, παίρνουν 500 χιλιάρια το χρόνο και κάθονται σε αυτά. Συν ότι οι μισοί θέλουν να γίνουν influencer. Έχεις δίκιο, γιατί πολλοί, ξέρεις, τώρα βλέπεις ας πούμε το Γιαμάλ, ρε παιδί μου, τον βλέπαμε χθες στον αγώνα από την Ισπανία. Τόσα εκατομμύρια, μεγάλος παίχτης, αυτά και ιστορίες, και δεν έδειξε τίποτα μες στο γήπεδο. Βέβαια, εντάξει, είναι μικρούλης ακόμα, εντάξει, ενδεχομένως να οριμάσει κάποια στιγμή. Και ο Εμπαπέ κάποτε φύλαγε τα πόδια του. Τώρα που θέλει να πετύχει τα ρεκόρ, είναι λίγο πιο δραστήριος τέλος πάντων στην όλη κατάσταση. Τώρα, υπάρχουν τα αδυσίωνα σενάρια και το καμπανάκι του ESM, όπου προβλέπει. Είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Προβλέπει σενάριο ύφεσης του πληθωρισμού 5% για την Ευρωζώνη. Έτσι. Και εδώ πέρα για την Ελλάδα η έκθεση είναι πιο αισιόδοξη σε σχέση με το παρελθόν, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, αλλά επισημαίνει ότι απαιτούνται συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και αύξηση της παραγωγικότητας για να αντέξει τα ενδεχόμενα εξωτερικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Τέλος πάντων. Και από την άλλη, παιδιά, έχουμε τις φωτιές, όπου έχουμε τεράστιο θέμα και δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές που επέστρεψαν φέτος ένα μήνα νωρίτερα στην Νότια Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και η Ελλάδα να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Ήδη έχουν καεί σχεδόν 200.000 στρέμματα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και η ισχυρή άνεμη δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες. Έχουμε στη Γαλλία περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι τεράστιες οι εκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος που έχουν καταστραφεί. Εμείς, παρά τις φωτιές που έχουμε μέχρι στιγμής, επειδή δεν είχαμε και τον καύσωνα που είχε η Δυτική Ευρώπη, και ενδεχομένως έχουμε εξυγχρονίσει και τους μηχανισμούς μας και είμαστε πιο γρήγοροι στο να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα, γιατί σε τέτοιες συνθήκες η αμεσότητα παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Αν σου ξεφύγει η φωτιά, δεν σβήνεται. Δηλαδή, μια φωτιά μπορεί να σβήσει με ένα κουβαδάκι νερό. Αν την πάρει ο αέρας, δεν σβήνει όσα μέσα και αν έχεις. Άρα, δεν αποτελούν μόνο μια εποχική απειλή, αλλά τη νέα πραγματικότητα της Μεσογείου. Και υπάρχει και η κλιματική κρίση που επιταχύνεται. Η πρόληψη, η διαχείριση των δασών και η ευρωπαϊκή συνεργασία γίνονται σημαντικές για την κατάσβεση. Και η μάχη με τις φλόγες δεν κρίνεται μόνο όταν ξεσπάει η πυρκαγιά, αλλά πολύ πριν εμφανιστεί ο πρώτος καπνός, και καλό είναι να το ξέρουμε όλοι σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια, προσέξτε, οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπάρχουν και αυτές εξελίσσονται και στη φετινή αντιπυρική ζώνη. Αντιπυρική περίοδο. Καθώς είχαμε ένα 24ωρο που εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Μπορεί όλες αυτές να μην παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων γιατί σβήνουν, αλλά είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Έτσι. Έχουμε κενός οικισμών και όλα αυτά, γίνονται διάφορες δράσεις. Και βγαίνει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μια προειδοποίηση ότι από το 2017 ως το 2025 κάηκε, προσέξτε, το 38% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Ενώ συνολικά οι μεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Και οι επιστήμονες φυσικά επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες αμέλειες αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο νέων καταστροφών. Και βλέπουμε την αμέλεια που υπάρχει. Έτσι. Γιατί... είναι πολλά τα ζητήματα. Λοιπόν, γελάω εδώ πέρα γιατί ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα, κάνεις λάθος. Ξέρω από πολύ έγκυρη πηγή, δηλαδή από τον Ιψιό που είναι στη θύρα 7, πως ο Βεντζέγκοφ είναι από την Αγουλινίτσα. Γεια σου, ρε Χάρη. Ο Βεντζέγκοφ είναι Βούλγαρος και παίζει στην εθνική του ομάδα. Ναι, έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας, ρε αδερφέ. Τι θα μου πεις τώρα, αφού είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Τώρα προσγειώνεστε σήμερα στο τέτοιο. Δεν έχει θέμα συμμετοχή στην εθνική, αλλά έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, εγώ δεν λέω αυτό, δεν με εμφώμαι τις ελληνοποίησεις, ας τους ελληνοποιήσουν. Απλώς λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στις εθνικές ομάδες δεν παίζουν, προτιμούν οι ομάδες να ελληνοποιούν κάποιους, άλλοι παίζουν και στις εθνικές ομάδες για να υπάρχει συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Και οι Έλληνες που υπάρχουν, λίγοι από αυτούς αγωνίζονται και παίρνουν πολλά λεπτά συμμετοχής, έτσι ώστε να έχουμε ένα αξιόμαχο συγκρότημα, εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Είναι απλά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αν και έχουμε ταλέντα και αυτά και τα λοιπά, δεν φαίνεται να προχωράνε περισσότερο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα. Μην ψαχνόμαστε τώρα. Μην προσπαθούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα για να ικανοποιήσουμε το προσωπικό μας αφήγημα ή το παδικό μας. Δεν με ενδιαφέρουν οι ομάδες. Το τι κάνει κάθε ομάδα και πώς το κάνει. Το θέμα είναι απλώς μην γκρινιάζουμε μετά με το αποτέλεσμα που έχει η εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης, σήμερα υπάρχει μια κρίσιμη απόφαση στη Γαλλία, γιατί το δικαστήριο θα αποφασίσει σχετικά στη Γαλλία για τη Λεπέν. Λοιπόν, αν θα της επιβάλλει ποινή όπου θα της στερήσει τα πολιτικά της δικαιώματα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα έχει εξελίξεις στο ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν. Γιατί αν δεν μπορεί, θα έρθει ο προστατευόμενός της, ο Μπαρδελά, να ηγηθεί. Και εδώ θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επειδή μιλάμε για γεωπολιτικά, εξωτερική πολιτική, παιδιά, αλλάζει όλο το σύστημα και της Ευρώπης. Βλέπουμε στη Γαλλία τι θα γίνει. Τώρα λένε ότι μπορεί να κατέβει υποψήφια πρόεδρος η Λαγκάρντ. Για να συσπηρώσει διάφορες δυνάμεις, για να μην έρθει η ακροδεξιά. Αλλά και στη Γερμανία το ΕΦΔΕ είναι πρώτο. Και έκανε και ένα συνέδριο τώρα. Και τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται σε σχέση με τον προσδιορισμό πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικά, αλλά και με την πηξίδα της, την πολιτική, με ό,τι σημαίνει στις σχέσεις των μελών κρατών, αλλά και της συνολικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν υπάρχει έτσι αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά προφανώς.
12: Αλφα Πάτρας 94,4.
13: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
14: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
16: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
17: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
18: Μα προσελευσίνα αποκόμβω πλακεντίας έως πεντέλης. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα, όπου στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογο του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο Πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στη Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε εξάλλου δημόσια χθες τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν ούτε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τέτα-τέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Το αυτοκίνητο που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη βγήκε από την πορεία του. Λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πλήγμα δέχτηκε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν, στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ένα τάνκερ υγροποιημένου φυσικού αερίου δέχτηκε επίθεση αφού αγνόησε προειδοποιήσεις. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 8 του Μουντιάλ προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των ΗΠΑ με 4-1, ενώ τη νίκη επί της Πορτογαλίας πήρε η Ισπανία με 1-0. Στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
19: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρουμε πώς εσείς είστε. Εμείς μέχρι τις 11 θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να σας ενημερώσουμε. Αν μπορούμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, νομίζω καλό θα είναι.
1: Ναι, καλό θα είναι.
0: Χαίρετε ο κόσμος με τον Μουντιάλ πάντως. Έχω δει ότι αυτό προκαλεί χαρά.
1: Προκρίθηκε η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν το είδα το.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Και το έχασε η Αμερική. 4. Τι θα έκανε.
0: Τι θα έκανε, βέβαια.
1: Έβαλε ο Λουκάκους. Βάζουν αυτοί αβέρθα να βρεθούν απέναντι. Γιατί εκεί έγινε μια παρέμβαση ξεφθύλα από τον Τραμπ.
0: Ναι, δεν υπάρχει πιο ξεφθύλα.
1: Για με την κάρτα.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι αυτά που λέμε. Τι θα γίνει, θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Και όμως το είδαμε και αυτό, κοντζαν πλανητάρχης.
1: Ναι, εντάξει, ξεφτυλισμένος είναι. Και όπως γίνονται τώρα, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο.
0: Ναι.
1: Που θέλει τα εγκλήματα που κάνει, που κάνουν οι ΗΠΑ, τα εγκλήματα που κάνουν στους λαούς, να συμμετέχει και η Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ ξεχνάει όμως ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας αμυντικός οργανισμός. Δεν είναι οργανισμός για να πολεμήσουμε μαζί με τους Αμερικάνους. Δεν έχουμε καμία θέση σε αυτό. Γιατί είχε δυσαρεστηθεί, λέγε, δεν τον βοηθήσαμε. Ενώ αντιθέτως ο Ερντογάν έκανε αυτό που του είπε, γύρευε τι του είπε και τι έκανε και αυτός. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που συμβαίνει, θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα, ειδικά το θέμα, μετά από τα δικά μας τα πολιτικά, τα τοπικά. Ακούω διαφόρους να λένε ότι αυτό που κρίνεται στην σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι τα F-35, είναι κάτι μηχανάκια της Yamaha που θα πάρουν οι Τούρκοι.
0: Αυτό
1: για
0: λένε οι τίτλοι. Αυτό
1: δεν
0: λένε
1: είναι
0: οι
1: αυτό
0: τίτλοι.
1: Όμως. Το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είναι ένα. Σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Αυτό είναι το διακύβευμα και από εκεί θα κριθεί και η πορεία της έρμης αυτής γυραιάς Υπήρου. Λοιπόν, η οποία έχει καταντήσει να είναι τσόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα ο καθένας λέει και τη δική του. Λοιπόν,
0: σου πρόλαβα το μαντάτο, δεν το πρόλαβα.
1: Ναι, μου πρόλαβα.
0: 800 δισεκατομμύρια η Γερμανία. Θα δανειστεί από τις αγορές, θα ψάξει να βρει τέλος πάντων για να ξαναεξοπλιστεί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει μετά τον πόλεμο, είναι πρωτοφανές.
1: Είχε απαγορευτεί.
0: Είχε απαγορευτεί, βεβαίως, τώρα όμως αυτό δεν υπάρχει πια και θα φτιάξει στην ουσία ένα στρατό που δεν ξέρουμε τι θα είναι. Μια Γερμανία η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι σε πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση και αυτό κάνει ακόμη πιο σοβαρό τον επανεξοπλισμό της. Και είναι και στα πρόθυρα του να την επηρεάσει πάρα πολύ η οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα.
1: Λοιπόν, ας πούμε στα δικά μας, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αργότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να ακούσουμε και άλλες απόψεις και να δούμε πού προσδιορίζεται όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα των μισθών. Πότε τελειώνουν οι μισθοί και πότε δεν τελειώνουν οι μισθοί. Έχουν γίνει τόσο γραφικοί ορισμένοι που και αυτοί που δεν έχουν λεφτά γελάνε. Γιατί δεν μπορεί να λέει ότι οι μισθοί τελειώνουν στις 10 μέρες. Δεν τελειώνουν οι μισθοί στις 10 μέρες. Δεν είναι ούτε χαρτοπαίχτες οι άνθρωποι που παίρνουν ένα μισθό, ούτε σπάταλοι, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, έκανε ένα σατυρικό σχόλιο ο Βουλαρίνος, που έχει την κυρία Λιαγκούλη, η οποία τα λέει αυτά. Η Λιαγκούλη είναι μια βουλευτής του Πασόκ, η οποία εμφανίζεται όλο εξοργισμένη. Λες και ας πούμε ότι έχει περάσει από την Ιερά Εξέταση και είναι έτοιμη να την κάψουν όπως και έκανε τις μάγισσες. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, για να τα ακούσουμε όμως.
2: Γίνονται στη Χούντα.
3: Η κυβέρνηση είναι Χούντα και άρα η αντίσταση με κάθε τρόπο είναι απαραίτητη, αφού είναι Χούντα. Και όχι μόνο είναι Χούντα, αλλά έχει οδηγήσει και ολόκληρη τη χώρα, παιδιά, σε λοιμό.
2: Κλείσαμε με το κόμμα τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία πουλάτε.
1: Όχι. Δεν είμαστε ακραίοι.
2: Όχι. Που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
3: Πρώτα ήταν μετά τις 20. Μετά πήγε στις 15 του μηνός. Τώρα έχει πάει στις 10. Και μέχρι τις εκλογές, από τις 2 του μηνός και μετά, όλοι οι Έλληνες θα πεθαίνουμε και θα ανασθενόμαστε την πρώτη του επόμενου μήνα. Αναρωτιούνται μετά οι σύντροφοι στο Πασόκ γιατί τα ποσοστά πέφτουν.
1: Έχει δίκιο. Δεν είναι δυνατόν τώρα να τα λέει αυτά. Από τις 10 του μηνός δεν έχει λεφτά ο κόσμος και πεινάει όλος ο κόσμος. Η κυρία πεινάει, δεν τη βλέπω για πεινασμένη εγώ πάντως. έτσι, και πολλούς άλλους.
0: Κοίτα, πρέπει να ανέβουν οι μισθοί.
1: Αυτό έτσι. Είναι άλλο θέμα.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Ένα θέμα το οποίο εντάξει.
1: Αυτό είναι θέμα σοβαρό. Είναι να ανέβουν 100 φορές. Αλλά άλλο αυτό ναι. Και άλλο αυτοί.
0: Πεινάνε όλοι.
1: Πεινάνε όλοι, δεν πεινάνε όλοι. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Όσο και κομματόσχυλο να είσαι, δεν μπορείς να δεχτείς ότι πεινάει άλλος ο ελληνικός λαός. Εντάξει τώρα. Δεν πήρε άλλο, δεν θέλω αυτή την κυβέρνηση, δεν θέλουμε. Εντάξει, σύμφωνοι. Να του στείλουμε από εκεί δεν που ήρθανε. Αυτό είναι άλλο ζήτημα από το πεινάει άλλο σε ελληνικό γλώσσα με 10 μήνες. Όχι, δεν το δέχομαι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να δούμε κάποια πράγματα που λέει ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά. Όχι αυτός ο Μητσοτάκης. Ο άλλος Μητσοτάκης, ο παλιός. Γιατί ο Σαμαράς αυτά που κάνει τώρα θα αντέρθει. Γιατί έχει ξανακάνει στο παρελθόν.
0: Δεν υπήρχε βίντεο τότε. Να κάνει σκέτς.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε τηλεόραση όμως. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο συγχωρεμένος, του τα είχε χώσει χοντρά του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς δεν καταλαβαίνει γιατί τα κάνει αυτά. Δεν θες την Δημοκρατία, σήκω, φύγε, πήγαινε σπίτι σου, φτιάξε ένα κόμμα και φτιάξε μια διακήρυξη που να λέει ότι εγώ είμαι ο καλύτερος και θα σας φέρω στη χώρα την ευδαιμονία και εντάξει, ό,τι θες πέσε. Πάει τώρα στον εισαγγελέα να καταγγείλει γιατί τον παρακολουθούσαν. Ρε μας τώρα. Εσύ όταν είσαι ο πρωθυπουργός δεν παρακολουθούσες. Λέω τώρα. Μια δούμε τι του λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
4: Όταν ο κύριος Σαμαράς απεχώρησε και έγινε ανεξάρτητος και αποφάσισε να ιδρύσει το κόμμα του, έκανε τη δήλωση ότι δεν πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση έχει την εντολή από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει 4 χρόνια και πρέπει να κυβερνήσει τα 4 χρόνια.
5: Μάλιστα.
4: Από αυτή την υποχρέωση ξέφυγε. Παζάρεψε, δεν ξέρω τι και πώς, ενώ παζάρεψε πως πολιτικές κατευθύνσεις και
5: να
4: τελικά.
5: Συγγνώμη και οικονομικά.
4: Σιγά. Θα το πω και αυτό. Ναι. Φοβάστε ότι θα μας ίσω τα λόγια μου. Και τελικά αποφάσισε να μας ρίξει. Θα ενθυμίστε ότι είχε εξαγγείλει ότι πρόκειται να κάνει και μια βαρύγδουπο τέταρτη αποκάλυψη.
5: Η έκπληξη.
4: Η έκπληξη δεν έγινε, η ανατροπή έγινε. Και η ανατροπή έγινε περίεργα. Ο Σιμιλίδης ήταν έκπληξη, διότι ο Σιμιλίδης ακόμα την παραμονή υπέσχεται ότι θα στείλει 30 πούλμαν στη Θεσσαλονίκη για να με υποδεχθεί. Και η μητέρα του Σιμιλίδη, μια τραγική σκηνή στον Αντένα, εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ όταν είδα αυτό το φαινόμενο, ρωτούσε έκπληκτη εκείνη την ημέρα τον ανταποκριτή της Αντένα που τη ρωτούσε, μα τι είναι αυτά που μου λες παιδί μου, εμείς είμαστε με το Μητσοτάκη. Τι συνέβη τη νύχτα, επιφύτης του Αγίου Πνεύματος και ο κύριος Σιμπηλίδης ήρθε κρυφά σαν κλέφτης από την πίσω πόρτα για να ρίξει την κυβέρνηση. Όλα αυτά κύριε Παναγιωτόπουλε δεν είναι ομαλά. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρξε συνωμοσία και φυσικά προδοσία. Και η συνωμοσία ήταν συνωμοσία πολιτικών συμφερόντων. Η πόλα. Η πολιτική άνοιξη, νομίζω ότι λέγεται πόλα, η πολιτική άνοιξη δεν πάει για να κερδίσει τις εκλογές. Η πολιτική άνοιξη έναν στόχο μπορεί να έχει, να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία βοηθούντας και του εκλογικού νόμου, για τον οποίο αν θέλετε μιλούμε μετά.
5: Θα μιλήσουμε γιατί στην ουσία ο εμπνευστής.
4: Άρα αυτή την ώρα η πολιτική άνοιξη γιατί ρίχνει τη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι τα συμφέροντα.
5: Τώρα που τα λέτε δεν έχω καταλάβει. Λέτε πολιτικά συμφέροντα, πολιτική συνωμοσία. Ποιοι είναι αυτοί.
4: Κοιτάξτε. Ποιοι είχαν σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση.
5: Λέτε τα οικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα.
4: Ποιοι είναι τα οικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα. Συμφέρον να ρίξουν την Νέα Δημοκρατία είχαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Τον οποίο το παιχνίδι έπαιξε η πολιτική άνοιξη.
1: Αυτό λοιπόν έλεγε. Λέει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Παντελιστίδης Νταγιόπουλος, δεν ξέρω τι απαγγέλλεστε. Τον πέρασες λέει τον πρωτοσάλτε εννοεί. Δηλαδή τι θες να σου λέω παραμύθι. Μόνο να σου λέω τι ωραία που τα κάνει ο Σαμαράς και κακό και καλό δεν γίνει το Μητσοτάκη και τι αυτό και εκείνο και τα άλλο. Άσε ρε φίλε. Και άσε να σου λέω δηλαδή ότι ναι έχει δίκιο κυρία Γιαγκούλη, από τις 10 του μηνός όλος ο ελληνικός λαός πεινάει. Αυτά είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ ψέματα δεν προτίθεμαι να πω. Όπως τα λέω και για τη Νέα Δημοκρατία, τα λέω και για τους υπόλοιπους. Τελεία και παύλα. Λοιπόν,
0: Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Στην interview λέει, τι λέει αυτό, δεν την έχω.
0: Μπορείτε να μας στείλετε με SMS στο Viber αυτό που θέλετε να μας πείτε, δηλαδή στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας στείλετε mail on papakialfarid989.gr, μας πάρετε τηλέφωνο στο 212-212-4800.
1: Λέει, του interview λέει εδώ μια δημοσκόπηση
0: στο New Post,
1: παραμένει, στο New Post παραμένει πρώτη πάνω στο ψυχολογικό πηχτό 3% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όμως δεμένη ανέπαθη από τη φθορά. Την ίδια ώρα η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, εμφανίζεται ως δεύτερος πόλος. Καλά, είναι παλιότερο αυτό, δεν είναι τωρινό. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος πόλος είναι ο Τσίπρας και όπως μου έλεγε ένας φίλος, αυτό ουσιαστικά ευνοεί τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα θέμα, να πάμε γρήγορα έτσι σε θέματα που έχουν το τελευταίο διάστημα συζητηθεί πάρα πολύ. Αυτή η υπόθεση τη συζύγου του κυρίου Φαραντούρη για την πρόσληψή της κτλ. Θέλω να πω το εξής, το είπα και στον Κασελάκη χθες το βράδυ που τον είχα στην τηλεόραση. Δεν μπλέκουμε τις οικογένειες στις δουλειές μας, τις πολιτικές. Άλλωστε, η κυρία, εγώ τον Φαραντούρη τον έχω περάσει γενναίες 14, έτσι δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο γι' αυτό.
0: Έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό η σύζυγός του. Αν υπάρχει σκάνδαλο, βεβαίως, ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή τους έχω κάνει συνέντευξη κοινή, έχει από τα λίγα βιογραφικά που έχω δει στη ζωή μου. Εντάξει, δεν ξέρω τι προέκυψε και πώς προέκυψε, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας ρατσισμός στο να λες γιατί η γυναίκα του τάδε.
1: Είναι και πολιτικό αυτό το θέμα.
0: Είναι και ρατσιστικό, όμως να λες γιατί η γυναίκα κάποιου έχει μία θέση.
1: Εσείς λέγατε για το Λαζαρίδι, εμείς λέμε για αυτό. Εμείς λέμε και για το Λαζαρίδι και για αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι το νομικό κομμάτι, αν έγινε σωστά. Μπορεί και να γίνει σωστά. Δεν ξέρω τη διαδικασία. Ο κ. Φαραντούρης έχει απαντήσει γι' αυτό. Τέλος πάντων, ο κ. Κατρίνης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος αρχηγός του Πασόκ, αδειάζει τον κ. Φαραντούρη με φορτωτή. Έχουν φορτωτές οικοδομές μαζί. Τραβάει μία. Γεια σας.
6: Εκεί που δέχεται ο κ. Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
7: Ελλάδα. Κύριε Σχαδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολύς άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
6: Mm-hmm. Όχι, είναι σαφής ο κύριος Κατρίνης. Λέει καθαρές κουβέντες. Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στέστη.
7: Μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία, το ξαναλέω, είναι φτηνή και είναι πολύ άδικη, όμως γίνεται και κάποιοι προσπαθούν σε μια λογική συμψηφισμών να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εγώ λοιπόν το λέω ξεκάθαρα ότι δεν θα το έκανα.
1: Ναι, αφού είναι άδικη και φθηνή η κριτική, γιατί δεν θα το έκανες?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται περί σκανδάλου εδώ πέρα. Τώρα λέει ο Μίλτος, λέει μια σκάνδαλο Φαραντούρη, λέει. Δεν νομίζω, ρουσφέτη μάλλον. Εντάξει, okay. Έχει πλάκα, λέει η Ζέτα. Ποιος μίλησε για προστασία και αποστασία? Κόμμα είχε κάνει και η κυρία Μπακογιάννη. Εκείνη έκανε το κακό στην Νέα Δημοκρατία. Βλέποντας πώς κινούνται όλοι, ειδικά όταν πλησιάζουν εκλογές, λυπάμαι. Καλά κάνεις και τα θυμάσαι, Ζέτα. Και η κυρία Μπακογιάννη έφτιαξε ένα κόμμα. Δεν έκαμε τίποτα. Πήγε για εκλογές αυτό το κόμμα, δεν νομίζω. Πήγε. Το θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι και το όνομα.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη τώρα. Ένα κόμμα δεν έκανε τίποτα. Τρίσκιο Κούκος ήταν. Ήταν αυτός από την Κρήτη.
0: Ναι, Δημοκρατική Συμμαχία.
1: Η Δημοκρατική Συμμαχία, ναι. Ήταν αυτός από την Κρήτη. Πώς τον λένε, μωρέ, ένας βουλευτής, που έχει μπλακεί σε 500 αυτός. Όχι ρε, αυτός που πλακωνόταν στο... Αυγενίδης. Ο κύριος Αυγενίδης.
0: Αυτός που θυμώνει όταν χάνει την πτήση.
1: Ναι. Αυτός που θυμώνει όταν χάνει την πτήση και βαράει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, περί αυτού πρόκειται. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, η δημοσκόπηση μου λέει είναι έτσι, είναι σημερινή, μου λέει ο φίλος μου. Εντάξει, θα το δούμε τι έχουμε τώρα. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων μετά τις 10 του μήνα έχουν πρόβλημα, κύριε Χατζή. Δεν μπορούν να πληροφορηθούν. Είναι αλήθεια ότι οι συνταξιούχοι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Κάντε μια έρευνα για το θέμα των συνταξιούχων. Έχω πει και έχω πλακωθεί με βουλευτές και υπουργούς. Μην μου λέτε εμένα για συνταξιούχους. Τα έχω πει αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων και έχω διατυπώσει την άποψη ως εξής. Καμία κυβέρνηση, έχω πει, το έχω πει 15.000 φορές, δεν είχε την ευαισθησία να αποκαταστήσει τους ανθρώπους αυτούς που είναι συνταξιούχοι και τους φάγανε τα λεφτά.
0: Βέβαια,
1: τα λεφτουδάκια τους.
0: Τα δίναν τόσα χρόνια.
1: Που πληρώνανε αυρά τα ταμεία και στο τέλος βρεθήκανε ξεκρέμαστοι. Δεν μιλάω γι' αυτό εγώ. Τάσο.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι μπύρι νερό, μπύρι μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι

0: μεταφράζοντα τη σκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Εγώ δεν το κάνω, αλλά άλλοι το κάνουν. Καλά κάνουν. Εντάξει, άμα του το επιβάλλει ο σταθμό του.
1: Καλά, αν το κάναμε.
0: Κάπου υπάρχει ένα μέτρο. Ναι. Κάπου υπάρχει ένα μέτρο. Να ακούσουμε πρώτα τι καταγγελίε του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και μετά θα περάσουμε στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Για πάμε στον κύριο Γεωργιάδη, παρακαλώ.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο... Ο πιο έντιμος υπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτών ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
3: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
2: Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
3: Λοιπόν, τώρα.
4: Γιατί πήρε τα χρήματα,
2: ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρετε, τα ακούω. Λέει, Άδωνη, δώσε το προς συνεργεί, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολείσαι με το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμο. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαναγέβαια συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και πήγαινε εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ Γιώργο Πιέρο ή εσύ Ελένη Καλογεροπούλου,
4: ναι.
2: Μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος, που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάμε να μας εξηγήσει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως. Για ποιο λόγο. Μάλιστα. Το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργικής ιδεολογίας σε πλημέλημα. Και να μας πει αυτός για ετοιμότητα. Ο αρχιδιαφθαρμένος.
4: Έχετε στοιχεία κύριε.
2: Κυρία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του. Του το είπε και του έκανε μήνυση. Εγώ δεν έχω.
4: Λέτε.
2: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το είπε. Ο
4: κ. Κοντονή.
2: Του έκανε μήνυση.
4: Πώς τα λέτε,
2: του έκανε μήνυση. Του έκανε μήνυση.
4: Πώς λέτε, πώς μεταφέρετε.
2: Σας απαντώ, κυρία Καλογεροπούλου. Ο
4: κ.
2: Κοντονής, Υπουργός Δικαιοσύνης του, τον κατήγγειλε δημόσια. Του έκανε μήνυση.
3: Ωραία. Μισό.
2: Του έκανε. Όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ακούσαμε αυτές τις καταγγελίες. Θα μεταφερθεί στη Βουλή αυτός ο διάλογος. Τώρα είναι βέβαιο αυτό. Πώς το αντιμετωπίζουμε.
5: Έχουμε ώρα του Πρωθυπουργού την Παρασκευή. Σε ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ναι.
0: Ναι. Πώς σχολιάζετε αυτές τις καταγγελίες του κ. Γεωργιάδη.
5: Καταρχήν, με την ίδια ευκολία, γιατί άκουσα την κυρία Καλογεροπούλου να ρωτάει αν έχει αποδείξεις.
0: Μα και εγώ θα τον ρωτάω, όχι κυρία Καλογεροπούλου μόνο.
5: Ναι, ωραία, γιατί
0: έχει. Εγώ θα, άμα μου κάνει μια καταγγελία, εσείς θα ρωτάγατε. Άμα σας έδωσε εγώ.
5: Ένα λεπτό. Ναι. Ο κύριο Τσίπρας, ναι. Όταν λέει διεφθαρμένο το Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει αποδείξεις. Ας πάει στη δικαιοσύνη αν έχει αποδείξεις. Θέλω να πω ότι αυτά είναι στα πλαίσια της πολιτικής, αλλά όσον αφορά την Οβάρτης. 100% είναι έτσι. Εκεί απεδείχθη ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κράτος δικαίου για το οποίο μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας, αλλά καταπατήθηκε πλήρως βάζοντας στα μανταλάκια 10 πολιτικούς και των οποίων η υπόθεση αρχιοθετήθηκε μάλιστα. Δεν υπήρχε η παραμικρή απόδειξη. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε στην Οβάρτης είναι μια τεράστια απόδειξη ότι πραγματικά η διαφθορά αφορούσε τον Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα, ναι, γύρει υποψίες αυτό το οποίο έγινε. Και βέβαια είναι γεγονός ότι μετά άδειασαν οι φυλακές από αυτή τη διαδικασία. Μειώθηκαν απεινές, έγινε της κακομοίρας. Άρα λοιπόν, με την ίδια λογική που δηλητηριάζει την πολιτική ζωή ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι είναι διεφθαρμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέτοιμος, πήρε μία απάντηση.
0: Δηλητηριάζεται και εσείς με τη σειρά σας, έτσι είναι.
5: Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται πάντα να καθόμαστε.
0: Όχι, να μην κάθεστε, αλλά εντάξει, θέλει στοιχεία αυτό, δεν είναι
5: έτσι. Καλά, γιατί έχει στοιχεία ο κύριος Τσίπρας.

0: το λέω όμως.
1: Εγώ δεν ξέρω
0: ότι
1: τι
0: κάνει εκεί, εκεί έγινε εγώ... κάτι το οποίο ήταν απαράδεκτο. Είναι γεγονός με τους κώδικες, με όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, με την, το ότι μεταφέρθηκε η ημερομηνία των εκλογών, ότι άδειασαν οι φυλακές μετά, αυτό είναι γεγονός. Τώρα αν αυτό συνιστά διαφθορά ή δεν συνιστά, ναι, είναι θέμα, όλα αυτά είναι θέμα δικαστηρίων και δικαιοσύνης τους ή άλλους.
1: Ναι, εντάξει, είναι και δικαιοσύνης, αλλά όταν μπαίνουμε στον πολιτικό διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να μας απασχολήσουν όταν είσαι υπουργός.
0: Ναι, αλλά το να είσαι πολιτικά correct, αυτό είναι ένα ταγκό που θέλει δύο. Δηλαδή όσο και να θες, όσο και να θες να γιάσεις, δεν σε αφήνουν.
1: Εγώ δεν θέλω να γιάσω.
0: Αυτό είναι γενικότερο.
1: Ναι, όχι, εγώ προσωπικώς δεν έχω πει τη ρίση μάλιστα. Τα έλεγα εδώ στα παιδιά ότι καλός δημοσιογράφος είναι αυτός στην κηδεία του οποίου δεν πάει κανείς και εσύ δικιά μου δεν θέλω να έρθω να καταθέσω για στεφάνια.
0: Καλά, έχετε πολλά χρόνια ακόμη.
1: Ναι, ναι, εντάξει, μην νομίζετε. Αλλά δεν θέλω να καταθέσω για στεφάνια, θα με προσβάλλω.
0: Τέλος πάντων, είναι γεγονός ότι όταν δεν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Ναι. Είναι γεγονός ότι πάμε σε εκλογές όχι με έναν σωστό τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πρώτα άρχισε αυτή τη διαδικασία η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει.
1: Δημοσιογράφος παλιά στο Sky που εργαζόμουν και είχα μια θέση ευθύνης εκεί, ήμουνα με το Σταμάτη το Μαλέλη, το φίλο μου και συνάδελφό μου, τώρα είναι στο Μέγκα. Και ένας δημοσιογράφος, δεν θα πω το όνομά του, είχε πει ότι αυτές τα γκαζάκια και όλες αυτές οι ιστορίες στα Εξάρχεια γίνονται από φίλους του κυρίου Τσίπρα. Τότε λοιπόν αναγκάστηκα, πήγα στη διοίκηση του σταθμού και είπα: εγώ δεν μπορώ να μείνω σε έναν σταθμό που δημοσιογράφοι του κατηγορούν τον πρωθυπουργό, ήταν πρωθυπουργός του Τσίπρας τότε, ότι έχει σχέση με τις αναρχικές ομάδες και ότι βάζουν γκαζάκια στο όνομά του. Και απολύθηκε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος γιατί έπρεπε να απολυθεί. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Σήμερα έρχεστε.
2: Έγινε πολιτικός μου.
1: Ναι. Mm. Έρχεστε σήμερα να μας πείτε ως Νέα Δημοκρατία και να απειρίψετε ευθύνες για αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη σας, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στον κύριο Τσίπρα προσωπικώς. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να λοχοποιείτε μια ολόκληρη παράταξη, ένα πολιτικό αρχηγό. Ότι εμπλέκεται και ότι αυτός και τα λοιπά. Βγήκε ο Κυρανάκης και λέγει άλλη τα ρήματα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, κύριε Συμπόλου?
0: Ένα λεπτό.
1: Είστε σοβαρός άνθρωπος.
0: Ένα λεπτό.
1: Όχι, όσα λεπτά θέλετε, αλλά εντάξει.
0: Ναι, και έχω
1: το έχετε πάθει, και εγώ το έχω πάθει, αλλά δεν τους έστειλε ο Τσίπρας στο σπίτι μου.
0: Ένα λεπτό. Εγώ θα ήθελα η Ελλάς να βγάλει επίσημη ανακοίνωση να καταδικάσει όχι τα γκαζάκια και τη δολοφονία προφανώς. Να καταδικάσει τις καταλήψεις, τον ερχομό στα σπίτια μας κουκουλοφόρων με τρικάκια και βέβαια με μπογιές όπου γράφουν στα σπίτια μας δολοφόνοι και τα λοιπά. Θέλω να πω, η κλιμάκωση της βίας από κάπου αρχίζει. Οι καταλήψεις και όλα αυτά δεν είναι φυτώρια πολιτισμού, είναι παράνομες πράξεις που κλιμακούμενες οδηγούν σε αυτό. Τέτοια ανακοίνωση ακόμη δεν έχω δει.
1: Καταλήψεις δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, κύριε Συμπόπουλε, και σε άλλες. Η κουλτούρα της Ευρώπης είναι τελείως διαφορετική από την Αμερικανιά που παρακολουθούμε συχνά πυκνά. Η Ευρώπη έχει τέτοιου είδους αντιδράσεις και στα πανεπιστήμια και στους δρόμους. Μην ξεχνάτε, έχει γίνει στη Γαλλία προσφάτως.
0: Εδώ δεν έχουμε γίνει Ευρώπη σε άλλα. Πρέπει να γίνουμε στις καταλήψεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης. Πρέπει να γίνει κακούργημα η κατάληψη.
1: Εντάξει, τότε να γίνουν κακούργηματα όλα, να πηγαίνουμε φυλακή, όλα τελειώνεται. Να ησυχάστε από εμάς.
0: Δεν είναι. Τώρα έρχομαι σε ένα δεύτερο για τον κύριο Τσίπρα. Να μείνω. Ναι. Περιμένω λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα αυτό το οποίο είπα δεύτερον. Είναι γεγονός.
1: Ο κύριο Τσίπρα καταδίκασε την ιστορία με τον Γκαζάκη.
0: Άλλο, καταδίκασε την δολοφονία.
1: Μάλιστα χωρίς αστερίσκους.
0: Φυσικά. Και το χαιρέτησα ο ίδιος προσωπικά σε άλλο κανάλι.
1: Τότε.
0: Ζητώ όμως και αυτό το οποίο λέω τώρα. Να καταδικάσει κάθε μορφή βίας. Γιατί αυτά που είπα είναι βία. Επίσης είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση επί Προεδρίας, επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα μας είπε αυτό το ανήκουστο ότι όταν κάποιος έχει τη Μολότοφ μέσα στο σακίδιο δεν είναι κακούργημα, μόνο αν την πετάξει είναι. Τι μου λέτε τώρα? Άρα λοιπόν, χωρίς να λέμε ότι οπλίζει η αντιπολίτευση, η αριστερή τα χέρια αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά στα δικαστήρια δεν δικάζονται προθέσεις, κύριε Σιμόπουλο. Το αδίκημα δικάζεται, δεν δικάζεται η πρόθεση. Δηλαδή να σας πω κάτι, εγώ ας πούμε
0: τώρα καταγγέλ... πλέον δικάζεται και η πρόθεση. Το έχουμε αλλάξει.
1: Ναι, μας κάνετε λοιπόν ψυχογραφήματα και αν δει ο ψυχολόγος ότι έχω προθέσει να σκοτώσω ανθρώπους, να μου πάει φυλακή.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Κουβαλάω και τους πάω βόλτα.
1: Εντάξει.
0: Σαν να έχω ένα κατοικίδιο την βόμβα, κύριε Χατζή.
1: Ακούστε μισό
0: λεπτό. Δηλαδή έχω τη μολότοφ στο σακίδιο και τη βγάζω βόλτα.
1: Όχι, δεν ξέρω τι την κάνεις, αλλά. Εάν εγώ καταγγείλω και πω ο Σιμόπουλος θέλει να με σκοτώσει, τον συλλαμβάνει η αστυνομία? Όχι. Δεν το συλλαμβάνει. Άμα δεν, όχι είναι άλλο πράγμα. Αν δεν υπάρξει αδίκημα, δεν μπορεί να σε συλλάβει. Με συγχωρείτε. Εσείς λέτε να είναι αδίκημα η κατοχή για τα όπλα. Υπάρχει αδίκημα. Υπάρχει αδίκημα.
0: Τη μολότοφ δεν τη βγάζει βόλτα προ Θεού. Τη μολότοφ δεν τη βγάζει. Όποιοι έχουν μολότοφ την έχουν για να την πετάξουν. Και όταν πετά μια μολότοφ μπορεί να έχει θύματα.
1: Σύμφωνοι. Η εξουσία, κύριε Σιμόπουλε, είναι γνωστό ότι παράγει βία. Εσείς που είστε εξουσία παράγετε βία.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι, αυτό είναι μανιφέστο αναρχικού, ότι η εξουσία παράγει βία. Καλά. Άρα λοιπόν
1: αυτό
0: έχει κάθε δικαίωμα.
1: Να κάνω τώρα, δηλαδή.
0: Άρα να υπάρχει αντίδραση.
1: Με συγχωρείτε,
0: αυτή
1: να
0: είναι
1: σας
0: η θεωρία του αναρχισμού.
1: Μα καλά, αυτό αυτή το λέτε είναι. Εσείς. Εγώ σας λέω πώς παράγεται βία. Να σας πω, δεν μιλάω για την αστυνομία. Πώς παράγεται βία. Δεν είναι μια βίαιη κίνηση όταν μου μειώνει τη σύνταξη, όταν μου μειώνει το μισθό.
0: Κανονικά.
1: Τι είναι, δεν είναι βία αυτό, τι είναι δηλαδή. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να κάθομαι να ακούσω σαν ηλίθιο
0: ένα υπουργό.
1: Πώ θα γίνει δηλαδή. Θα πάρω, όπλο δεν παίρνω, αλλά είμαι εναντίον των όπλων. Είμαι εναντίον των όπλων. Πώ τι λέω τώρα δηλαδή. Μου τρώω τη σύνταξη και εγώ θα κάθομαι σαν κοροϊδό και να ακούω.
2: Δεν ήταν μια βία. Η αλλαγή στι ζωέ των ανθρώπων, κύριε Σιμόπουλε. Αυτό
0: είναι. Αυτή είναι η θεωρία της άκρας αριστεράς.
1: Ποιας άκρας είναι...
0: τα όπλα. Ναι. Αυτή είναι η θεωρία των ανθρώπων που σκότωναν. Αυτή είναι η θεωρία των όσων έχουν μολότοφ ή γκαζάκια ή εμπριστικούς μηχανισμούς.
1: Καλά, εντάξει, τώρα, εγώ...
0: Είναι οι καταπιεσμένοι του συστήματος.
2: Δεν λέμε
0: αυτή είναι η ένοπλη πάλι.
2: Εγώ σας ρωτάω, εάν αλλάζει, εάν άλλαξε με βίαιο τρόπο, με βίαιο τρόπο η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που έπαιρνε μία σύνταξη και αυτή η σύνταξη εξανεμίστηκε.
0: Ωραία, θα πάρει λοιπόν το όπλο.
2: Δεν
0: και
2: λέμε
0: θα
2: αυτό.
1: Λέμε να πάρει το
2: αυτό
1: όπλο.
2: Μα δεν λέμε αυτό. Ούτε εγώ ούτε ο Τάκης λέμε κάτι τέτοιο.
1: Εγώ δεν λέω αυτό. Δεν λέω να πάρει το όπλο. Λέω ότι. Τι να κάνει. Να σας καταψηφίσει στις εκλογές, αυτό να κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Να σας ανέξει γύρω τον Παύρο να μάθετε.
0: Αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Δεν λέω κάτι άλλο.
0: Από πού ξεκινήσαμε για να πάμε σε αυτό.
1: Πού να ξεκινήσουμε, από εδώ, από
0: πού ξεκινήσαμε, από τους μολότοφ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Πρέπει να αποφασίσει το κράτος με νόμο εάν η μολότοφ είναι όπλο. Εάν αποφασίσει ότι η μολότοφ είναι όπλο, τότε μπορεί να τον συλλάβει. Το καταλάβατε αυτό, γιατί για την οπλοχρησία και οπλοφορία συλλαμβάνεσαι. Άρα
0: μπορούμε,
1: λοιπόν
0: είπα,
1: υπάρχει νόμος ότι η μολότοφ είναι όπλο, αν είναι
0: όπλο.
1: Έχει καλό.
0: Ναι, όπλο και είναι κακούργημα, το να κουβαλάς μολότοφ στο σακίδιο.
1: Δεν έχει γίνει νόμος αυτό.
0: Μας.
1: Το κάνατε αυτό.
0: Έγινε νόμος, ναι. Είναι νόμος.
1: Δεν το ξέρω ότι φτάσαμε.
0: Ναι. Είναι νόμος.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάντως σύνταξη τη φάγατε από τον κόσμο. Εσείς και το Πασόκ και όλοι οι άλλοι.
0: Θα φανούν, περιμένουμε και άλλα μέτρα και θα δούμε όταν θα έρθουν οι εκλογές, ναι, γιατί δημοκρατία έχουμε, ναι, όταν θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, τι θα πει.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Ο ελληνικός λαός θα κοιτάξει να πάθει το λιγότερο κακό από ό,τι έχει πάθει. Αυτό θα κάνει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι αρκετά σοφός. Είδε και το 15-19 τι έγινε με αυτούς που τα έταζαν όλα. Κάποιοι έξω εκεί περνάνε δύσκολα, συμφωνώ. Ναι. Όλα αυτά θα τα πάρει υπόψη του όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Ναι, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Εκεί παίρνει την οριστική απόφαση ο κόσμος ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Πήρε την απόφαση αυτή και το 19 και το 23 και έβαλε εσάς στην κυβέρνηση, ενώ το κόμμα σας. Και
0: ναι,
1: ωραία, κάνατε αυτά που είπατε.
0: Ναι, ναι, το 80%, το 90% και μάλιστα έχουμε ανακοινώσει και τι από αυτά έχουμε κάνει.
1: Τα εύκολα.
0: Και πια μιλάμε για την Ελλάδα του 2030. Ναι, το πρόγραμμά μας το εφαρμόσαμε κατά 80-90%.
1: 80 ή 90 έχει διαφορά.
0: Εντάξει τώρα. Δεν θυμάμαι. 80 ή 90%.
1: Δεν θυμάστε. Σας εύχομαι. Είσαι στη Θεσσαλονίκη υποψήφιος.
0: Όχι, όχι. Α, ναι. Στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Ναι.
1: Να το πω και
0: νόμισα τώρα που είμαι. Ναι.
1: Διαψεύδεται και την υποψηφιότητά σας.
0: Άλφα Θεσσαλονίκη.
1: Να το λέμε. Να το λέμε. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Εγώ είμαι αρχικός τώρα, υποτίθεται.
2: Και εμένα μου είπε ότι αυτή είναι η λογική της άκρας αριστεράς.
1: Ναι, εγώ είμαι αυτός. Εντάξει, μόνο το αυτό είναι όπλο. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Τέλος πάντων, βέβαια, υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς για αυτά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Φάγανε τη σύνταξη του Κοσμάκη και μου λένε μα δεν είναι βία αυτό. Είναι μια βία ή όπως το περιέγραψες, πώς το πες,
2: μια βία ή αλλαγή στη ζωή, την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που έχει υπολογίσει σε όλη του τη ζωή ότι θα ζει κάπως, θα στηρίζει την οικογένειά του. Ακριβώς. Και θα ταΐζει τον εαυτό του έτσι και τα εξαρτώμενα μέλη και ξαφνικά του λες δεν μπορείς να είσαι αυτό που φρόντιζες να είσαι μια ζωή.
1: Ναι, λοιπόν και μου λέει εμένα τώρα ότι είμαι αναρχικός. Εντάξει, αναρχικός. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Βία είναι πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την εξουσία. Και το να πας να παρκάρεις κλούβες παντού.
1: Ναι. Τι, δεν είναι βία αυτό, τι είναι.
2: Ξεκινάς μια βίαιη κατάσταση.
1: Και βάζεις παιδιά του ελληνικού λαού που υπηρετούν στην αστυνομία που δεν χρωστάνε τίποτα μεταξύ μας τώρα.
2: Καθόλου. Τι φταίνε, να ζήσουν
1: θέλουν. Να ζήσουν θέλουν και αυτοί με ένα μπενιχρώμιστο που τους δίνουν. Τέλος πάντων.
2: Τα έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις αυτά με τις κλούβες τις παρκαρισμένες.
1: Όλες, εγώ δεν εξαίρεσα κανένα.
2: Λέω ότι πόσες μορφές βίας.
1: Και ο Τσίπρας είχε κλείσει τη ρομαντική.
2: Ναι, πόσες μορφές τέτοιας εξουσίας έχει βία για τον πολίτη.
1: Λοιπόν, και με τα ταξί. Έχει δίκιο. Δεν ήταν βία η προσαρμογή που του ζητάει στους ταξιτζίδες.
2: Δεν
1: είναι βία η
2: προσαρμογή.
1: Τους λένε πάρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο τώρα. Κάτσε ρε μας τώρα. Τι να πάρω να πάω. Να πάρω κανένα γκαζάκι να φτιάξω καφένο. Έτσι, γιατί μην το νομίζετε. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι λέω. Ελάτε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στη Μυαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Μυαλοτομή. Εφαρμογές υαλοπινάκων. Μυαλοτομή.gr. Ρομαντικά.
10: Τι κοιτά πρώτα με κοπέλα.
11: Τα μάτια.
9: Απρόβλεπτα.
12: Δεν φορά παντελόνι.
9: Αστεία.
10: Έπρεπε να είχα πιει.
9: Επικά.
13: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρει.
14: Μη κάνω.
9: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Τώρα θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος επί πολλά χρόνια υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το λέω έτσι διότι πράγματι ο κύριος Ιωακιμίδης ήταν από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους και τους κορυφαίους δημάρχους, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει. Αυτό μπορώ να πω για τον κύριο Ιωακιμίδη από αυτά που ξέρω. Σήμερα ο κύριος Ιωακιμίδης είναι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα και είναι τομεάρχης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλημέρα, κύριε Ιωακιμίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Κύριε, νομίζω ότι σπάσατε τη βελόνα, περάσατε την αριστερά που είδατε στην αναρχία.
0: Α, ναι, ναι. Ναι.
2: Τέλος πάντων, είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, εντάξει, όχι.
2: Ό,τι δεν μας αρέσει να το βαφτίσουμε αναρχικό.
0: Ναι, καλά, δεν με ενοχλεί, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι.
2: Δεν το πιστεύει για κανείς.
0: Όχι, αλλά.
2: Δεν γινόμαστε έτσι αναρχικοί γιατί μας βάφτισε ο άλλος.
0: Όχι, όχι. Αλλά πιστεύω ότι η εξουσία κάθε φορά, κάθε μορφής, δημιουργεί αντιδράσεις. Είναι λογικό, τώρα έλεγα για τα ταξί.
1: Προκαλεί και επίσης τη βία, έτσι, ναι, την αγανάκτηση και τη βία πολλές φορές.
0: Πάνε τώρα, ας πούμε, στους ταξιτζίδες και τους υποχρεώνει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα με τον νόμο Κυρανάκη να πάνε να αντικαταστήσουν το ταξί τους με ηλεκτρικά. Και αυτό είναι ένας νόμος ο οποίος είναι οριζόντιος, που είναι λάθος, γιατί κάποιοι από αυτούς θα πάρουν σύνταξη και
1: όλα τα οριζόντια είναι λάθος.
0: Όλα τα οριζόντια, εντάξει, γενικά είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζει το δικό σου κόμμα, ίσως είναι νωρίς να έχουμε απαντήσει για τέτοια ζητήματα, αλλά όμως είναι, δηλαδή κάπου πρέπει να καταλάβουν και οι άλλοι. Τέλος πάντων, ο κύριος Γεωργιάδης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είναι διεφθαρμένος, ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τους, το νομοσχέδιο που ήταν για τους ποινικούς κώδικες τότε, και πήγε τις εκλογές αργότερα για να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Θα ήθελα μια πρώτη αντίδραση.
2: Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτά που λέγατε πριν, γιατί με αγγίζει πάρα πολύ συναισθηματικά. Η βία κατά κάποιους ασκείται μόνο πραγματικά όταν ασκείται με τα όπλα. Και ήδη είχατε πάρα πολύ δίκιο στο σχολιασμό ότι η βία ασκούμε με πάρα πολλούς τρόπους στον κόσμο. Και βέβαια όταν είμαστε στο σαλόνι μας και είμαστε βολεμένοι, εγώ δεν λέω ότι είμαι ο φτωχός ο καημένος, αλλά τον άλλον που υποφέρει τον ξεχνάμε συνήθως και δεν νοιαζόμαστε για αυτόν και τις δυσκολίες που περνάει, και οτιδήποτε, οποιαδήποτε αντίδρασή του θεωρείται βίαιη. Ας πούμε, είναι πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχω επαφή με την κοινωνία. Η επαφή με την κοινωνία όμως είναι κάτι που η τοπική αυτοδιοίκηση τουλάχιστον στο δίνει, και δεν μπορείς να είσαι ξεκομμένος από την κοινωνία. Η κεντρική εξουσία δεν το δίνει πάρα πολλές φορές, και νομίζω ότι η κεντρική εξουσία σου επιτρέπει να ξεκόβεις και από την κοινωνία και να ζεις στους δικούς σου κόσμους, θεωρώντας ότι υπηρετείς τη χώρα, υπηρετείς τον λαό και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό να είναι μια απάτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πολύ σημασία όλοι να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη κάθε στιγμή, όσοι θέλουμε να ασκήσουμε εξουσία, και να κοιτάμε αν πραγματικά ανταποκρινόμαστε σε αυτό για το οποίο μας ψήφισε ο κόσμος και για το οποίο ελπίζει ο κόσμος να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε στην πατρίδα μας, και όχι για τον εαυτό μας εν τέλει. Τώρα, στο αυτό που με ρωτάτε, δεν έχω να απαντήσω. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι τόσο ακραία περίπτωση και είναι τόσο, να μην χαρακτηρίσω μπας περιπτώσει, που δεν νομίζω ότι χρήζει απαντήσεις. Αν μιλήσουμε για σκάνδαλα, είναι σαφές. Αν μιλήσουμε, όποιον ρωτήσουμε στον ελληνικό λαό, ποια ήταν η κυβέρνηση με τα λιγότερα σκάνδαλα και ποια ήταν η κυβέρνηση με τα περισσότερα σκάνδαλα, στο πρώτο θα απαντούσαν ο Τσίπρας, στο δεύτερο θα απαντούσαν ο κύριος Μητσοτάκης. Κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι θα σκάσει και πώς θα σκάσει. Άρα λοιπόν, το να φωνάζει ο κύριος Γεωργιάδης με τον γνωστό του τρόπο, νομίζω δεν πείθει κανέναν πια. Ίσως τους πολύ φανατικούς του κόμματός του, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ σημασία.
0: Ναι. Ένα δεύτερο θέμα είναι, νομίζω, και το θεωρώ και σημαντικό, σαν ρώτησα και χτες, είναι ποια προοπτική έχετε για τους Δήμους. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκ μέρους σας. Δεν το έχουμε δει ακόμα, φαντάζομαι ότι θα το δούμε, μου το είπατε και χτες στην τηλεόραση που είχαμε μια συζήτηση. Οι Δήμοι χρειάζονται, μου είπατε, να ξαναδούμε ποιους θα συνενώσουμε, ποιους θα χωρίσουμε κτλ. Γιατί βρίσκεται την ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε τα όρια των Δήμων?
2: Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ και σας τιμά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κατά την άποψή μου η χώρα θα πάρει μπροστά όταν περάσουμε μέσα από την αυτοδιοίκηση όλο και περισσότερα πράγματα. Τι λέμε εμείς, καταρχήν, να σας πω ότι μέχρι το τέλος του μήνα ο επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, θα κάνει μία εκδήλωση στην οποία θα παρουσιάσει τις θέσεις μας για την αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι το ιεραρχεί και ο ίδιος από τις πρώτες του προτεραιότητες να παρουσιάσει τις θέσεις για την αυτοδιοίκηση. Λέω λοιπόν ότι αυτό που εγώ ως τομεάρχης εισηγούμε, και μάλιστα σε μισή ώρα έχουμε και μία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Τσίπρα για να τα δει και να τα κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, γι' αυτό λέω αυτό που εισηγούμε, που το έχω εισηγηθεί εγώ ήδη, είναι ότι πρέπει να πάμε να ξαναδούμε τον Καλλικράτη. Να δούμε λοιπόν τι έχει λειτουργήσει και τι όχι. Δηλαδή έχουμε νησιά 100 κατοίκων που θεωρούνται δήμοι. Είναι λογικό.
0: Και ξέρετε, αν το συνεδριώσετε, εάν το όμως αυτό το δήμο το πάτε, το μεταφέρετε ως κέντρο σε έναν άλλο, σε ένα άλλο νησί που έχει 3.000 κατοίκους, αυτό το νησί, η πρόσβαση στο κέντρο θα είναι δύσκολη. Μην νομίζετε ότι τα νησιά έχουν
2: πρέπει να δούμε τη μορφή.
0: Υπάρχουν τέτοια ζητήματα, δεν είναι απλά.
2: Θα μπορεί αυτός ο Δήμος να υπηρετεί τους κατοίκους του, να λύνει τα προβλήματα των κατοίκων του, αλλά δεν μπορεί να τα λύνει όλα. Πόσοι Δήμοι μπορούν να έχουν πολεοδρομία, πόσοι μπορούν να έχουν οικονομική υπηρεσία, πόσοι μπορεί να έχουν κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Αυτό είναι το μεγάλο κόστος. Αυτό είναι και το μεγάλο κόστος του ελληνικού κράτους στα νησιά. Είναι μεγάλο κόστος και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για τις υπηρεσίες. Είναι μεγάλο κόστος, έτσι. Είναι δισεκατομμύρια αυτό. Δεν είναι απλό. Που ας πούμε μου λένε στη Δανία, μα στη Δανία μια επίπεδη χώρα είναι, μικρή χώρα είναι, δεν έχει πρόβλημα, έχει 15 κέντρα υγείας, νοσοκομεία και τελείωσε. Εδώ πέρα δεν μπορεί να έχεις 15, εδώ έχεις 500 νησιά, τι θα κάνεις.
2: Η νησιωτικότητα είναι μια τελείως ειδική κατάσταση που δεν νομίζω ότι αφορά πολλές χώρες. Η Ελλάδα νομίζω είναι στην κορυφή σε αυτό.
0: Στην κορυφή είμαστε.
2: Και πραγματικά πρέπει να το δούμε, και προσπαθεί και η ΚΕΔΕ να το δει έτσι, με ένα διαφορετικό τρόπο το πώς. Να πω όμως ότι στους αστικούς δήμους επίσης οι συνενώσεις που γίνανε δεν γίνανε πάντα με κριτήριο που κόλλαγε πραγματικά και που όχι. Ας πούμε, ένα κριτήριο που μπήκε ήταν να είναι η ίδια εκλογική περιφέρεια, για να μην χάσουν οι βουλευτές αυτό που ξέραν μέχρι χθες. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να συνενώνω δήμους με αυτό το κριτήριο. Να δούμε λοιπόν μετά από τόσα χρόνια σε ένα διάλογο με την κοινωνία, και αν χρειαστεί να πάμε σε οτιδήποτε με δημοψήφισμα θα πάμε. Δηλαδή οι ίδιες οι κοινωνίες πρέπει να αποφασίσουν, και όχι κάποιος υπουργός εσωτερικών στο γραφείο του.
0: Όταν λέτε με δημοψήφισμα,
2: θα καλέσουμε, αφού γίνεται ένα διάλογο
0: δημοψήφισμα,
2: τοπικό
0: δημοψήφισμα,
2: και να πούμε τι θέλετε από όλο αυτό, αφού το κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, αυτό το κάνει, αυτό μου αρέσει εμένα, το κάνει και η Ελβετία αυτό. Το κάνει και η Ελβετία, θυμάμαι,
1: και πολλές χώρες. Και για απλά θέματα, μπορεί να το κάνουν για τα σκουπίδια.
0: Όχι, το κάνανε οι Ελβετοί για μια γέφυρα, ακούστε. Ναι. Τοπική αυτοδιοίκηση αφορούσε το θέμα. Μια γέφυρα λοιπόν θέλανε να κατασκευάσουν, αλλά θα βάζανε ένα ποσό για διόδια. Και τους λέει ότι το ποσό αυτό ήταν, παραδείγματος χάρη, 1 ευρώ, αλλά θα πάει 1,5 ευρώ. Το θέλετε? Το θέλανε οι Ελβετοί και το κάνανε. Δεν διαμαρτυρηθήκανε μετά που πήραν 1,5 ευρώ, γιατί το είχαν ψηφίσει. Θέλω να πω ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι πολύ ωραία ιδέα, μακάρι να εφαρμοζόταν και στην Ελλάδα, για να παίρνει την απόφαση.
2: Στην ατζέντα του κυρίου Τσίπρα, την κεντρική, σε αυτό που λέτε, πριν χρόνια είχα διαβάσει για την Ελβετία, ψηφίσανε όλη η χώρα αν θέλουν τα φορτηγά να περνάνε μέσα από τη χώρα τους, ναι, ή να φορτώνονται σε τρένα και να περνάνε μέσα από τα τρένα. Και ψηφίσαν να περνάνε μέσα από τα τρένα, ό,τι και αν σήμερα στην επιβάρηση
0: οικονομική.
2: Είναι απίστευτο δηλαδή.
0: Εντάξει, αλλά έτσι σκέφτονται.
2: Που έχει μάθει να εκφράζεται και να γίνεται αυτό που, η έκφρασή του να γίνεται πράξη.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι μέσα στις προθέσεις της Ελλάς να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου θα ψηφίζει συνεχώς ο λαός για διάφορα θέματα? Συνεχώς πολύ. Εδώ για να γίνει δημοψήφισμα είναι συνταγματικές πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.
2: Πρέπει να το παλέψουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν βλέπω άλλο τρόπο. Λέω ότι δεν είναι εύκολο. Για να σας πω κάτι, και εγώ σαν δήμαρχος αν ήμουν και μου λέγανε έλα να κάνουμε δημοψήφισμα, θα έλεγα έλα ρε φίλε τώρα άφησε με, πού να τρέχω, πού να ταλαιπωριέμαι, πού. Όμως πρέπει να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Αν θέλουμε το λαό να το σηκώσουμε από την καρέκλα του για να έρθει να ψηφίσει, ναι, για να είναι ενεργός, για να νοιάζεται, πρέπει να του δώσουμε και αρμοδιότητα, να του δώσουμε για να παίρνει τις αποφάσεις.
1: Αλλαγές στο Σύνταγμα όμως αυτό, γιατί σε εμάς είναι πάρα πολύ σαφές το ποια θέματα μπορούν να μπουν σε δημοψήφισμα. Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή για το δικό μας το Σύνταγμα ένα δημοψήφισμα.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι τοπικά δημοψηφίσματα μπορούν να γίνουν άσχετα να το έχουμε κάνει. Αλλά αν χρειαστεί συνταγματική αλλαγή πρέπει να τη δούμε. Αλλά νομίζω ότι αν δεν βάλουμε τη δημοκρατία στην ζωή μας, δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή νομίζω ότι πάμε όλο και περισσότερο στο να διαφορούμε για όλα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια διαφορία στο λαό όμως, γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αδιαφορούμε για τα σκάνδαλα, αδιαφορούμε για τη γυναίκα που σκοτώθηκε προχθές με τα γκαζάκια. Αδιαφορούμε για όλα, δηλαδή είναι φοβερό. Έχουμε μάθει να ανεχόμαστε τα πάντα και να τα θεωρούμε μέρος μιας πραγματικότητας που ζούμε, όσο ζωφερή κι αν είναι, εντάξει μωρέ. Αλλά έτσι είναι τραγικό, δηλαδή δεν θα πάμε πουθενά. Αυτό με ανησυχεί εμένα και αυτό έχω μια τεράστια αγωνία. Κάτι να κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα θα το πετύχουμε ή όχι είναι ένα άλλο θέμα.
0: Θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ακημίδη.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Ακημίδης, πρώην δήμαρχος, με μεγάλη ιστορία και τώρα είναι μέλος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς.
1: Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διάθεση, μπορεί να κάνω λάθος, στην Ελλάς να προτείνουν την άμεση, πιο άμεση δημοκρατία με κάποιο τρόπο.
0: Το εγώ ήταν με τα δημοψηφίσματα τοπικά όμως, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, αλλά το Σύνταγμα όμως λέει ότι μόνο σε εξαιρετικές, για εξαιρετικά εθνικά ζητήματα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή.
0: Εντάξει, είναι. Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Ναι. Θέλει παραδείγματος χάρη ένας δήμαρχος να κάνει μια τεράστια αλλαγή σε μια πόλη. Mm. Τεράστια αλλαγή όμως που να έχει νόημα, ναι, να παραψηφίσεις. Ναι. Έτσι δεν σου λέω γιατί στην Ελβετία ψηφίζουν, δεν κλείνουν τα μαγαζιά.
1: Στην Ελβετία επίσης δεν είναι μια διχαστική κοινωνία.
0: Δεν τσακώνονται. Κάθε μια Τρίτη, ας πούμε, λένε σήμερα πηγαίνουμε και ψηφίζουμε γι' αυτό. Και πάνε και ψηφίζουν 5 λεπτά και πάνε στη δουλειά τους μετά. Δεν κάθονται 2 μέρες, ούτε παίρνουν τα άδειες 15 μέρες για να πάνε ψηφίσουν. Πήρε ένας φίλος μου. Πήρε 15 μέρες για να πάνε ψηφίσουν. Με τα πόδια πήγε. Μου κάνει εντύπωση. Έχουμε και μουσικές. Έχουμε και μουσικές. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Βάλε ένα που σφάζεται.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν τη Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τέτα-τέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας εχμές για το πρόγραμμα SAFE με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στον Αλφα Radio 989, η αντιπρόεδρος των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, δεν υπήρξε συμφωνία, αλλά έγινε μια επικοδομητική συζήτηση με την κάθε πλευρά να εκφράζει τη δική της άποψη για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη μείωση των καθυστερήσεων. Εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται αφενός στην αύξηση της ζήτησης στους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα και αφετέρου στην πίεση που δέχεται ο ελληνικός ενέργειος χώρος λόγω των πτήσεων που άλλαξαν διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σύμφωνα με την πυροσβεστική σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην Κίνα από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 8 του Μουντιάλ προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1, ενώ την νίκη επί της Πορτογαλίας πήρε η Ισπανία με 1-0. Στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινία-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: προτείνω, αφού ακούτε Α989, να πάτε σε χωριά. Και εγώ πρέπει να πάω σε χωριό να ζήσω.
1: Ναι, όλοι
0: κανονικά, διότι στην πόλη τι απολαμβάνεις? Ένα τρέξιμο, μια αγωνία, ένα πρόβλημα. Θα μου πεις.
1: Ό,τι λεφτά βγάζεις πάλι τα ξοδεύεις, γιατί πρέπει φράγκο, να κινηθείς.
0: Ναι. Ενώ στο χωριό είναι αλλιώς, ας πούμε.
1: Δεν έχεις φράγκο, δεν χρειάζεται φράγκο.
0: Όχι, τι φράγκο.
1: Τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη Λαμία, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν είναι και μεγάλη πόλη.
1: Σου λέει όχι.
0: Όχι, δεν πάω στη Λαμία, θα πάω στο χωριό να την αράξω, να περάσω καλά, βάλω τίποτα κότες, να φάω κανένα αυγό φρέσκο, γιατί τα αυγά που τρώμε στην πόλη τώρα δεν είναι αυγά αυτά, τώρα είναι βιομηχανία.
1: Σου λέει είναι φρέσκο, είναι 10 ημερών.
0: Είναι φρέσκο, είναι
1: έχει
0: φρέσκο.
1: Πάνω αριθμό, πώς το λένε, πρωτοκόλλου. Το αυγό.
0: Θέλω να ακούσετε πως ένας φίλος σε μια αναρτησή του περιγράφει τη ζωή στο χωριό.
2: Περνάει η μέρα σου. Περνάει. Άμα περάσει η μέρα μέχρι το πρωί, το απόγευμα περνάει. Εδώ είναι για ανθρώπους σαν εμάς. Περνάει ωραία στο χωριό. Θα σκοθείς το πρωί. Άμα είναι ο καιρός καλός, θα πας στο πριβουλάκι. Θα πάρεις και ένα ψαλί στη τσέπα, θα κλαδέψεις δυο δέντρα, θα βάλεις δέντρα. Θα βάλεις κότες και θα φας αυγά. Θα φας κοτόπουλα που τα έχεις ξεχάσει. Εγώ τα είχα ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Στη Λαμία που να βρεθούν. Ούτε φρέσκα αυγά είχαμε, ούτε κοτόπουλα.
0: Λοιπόν, έτσι το περιγράφει. Έτσι το περιγράφει, έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη στο τηλεφωνικό μας. Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
3: Καλημέρα κύριε Νίκα, καλημέρα κύριε Χατζή.
0: Ναι.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και με τον κύριο που μίλησε. Εμένα με βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο χωριδάκι της Βόρειο-Ανατολικής Χίου.
0: Ναι.
3: Στο background ακούτε ενδεχομένως και ψαλμωδίες. Είναι η χωριοκλησιά της που γιορτάζει σήμερα της Αγίας Κυριακής.
0: Χρόνια
3: πολλά και στον Πρωθυπουργό μας. Βλέπω απέναντι το Αιγαίο.
0: Ναι.
3: Ζούσα όταν αποστρατεύτηκα για κάποια χρόνια σε αυτή τη ζωή που περιέγραφε ο αυτός που δώσε το λόγο και μίλησε προηγουμένως, με τις κότες μου, τα όλα μου.
0: Τι το θέλατε την πολιτική? Την πολιτική τι θέλατε, να μπλέξετε?
3: Γιατί είναι μια κοινωνική ευθύνη που έχει μια αρρώστια, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Όπως και η δημοσιογραφία, κοινωνική ευθύνη.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, θα συνεχίσουμε, θα σας κάνω ένα δύο ερωτήσεις που θέλω. Λέει ένας φίλος εδώ, έχω μηχανάκι και κοντεύω να πάθω Πάρκινσον από τα σκαψίματα στους δρόμους. Στην Ελβετία ψηφίζουν όχι μόνο τα δημοσίευματα στα δημαρχία, γιατί περισσότεροι ψηφίζουν επιστολικά. Ψηφίζουν, όχι επιστολικά, μέσω υπολογιστή. Έτσι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, το είπαμε αυτό. Τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, συχνά πυκνά κάνετε κάποιες αναρτήσεις στο TikTok και έχετε γίνει κι εσείς TikToker, έχω παρατηρήσει.
3: Ναι, γιατί μπαίνω για να παρακολουθώ εσάς πρώτα.
1: Έξυπνο.
3: Λοιπόν, εσάς και την κυρία Νίκα με τα πάρα πάρα πολύ όμορφα βιντεάκια σας.
0: Ναι.
3: Τα οποία με φαίνεται ότι γίνονται viral αυτά σίγουρα.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Θέλω ένα, δύο, τρία πράγματα. Όχι, έτσι επιγραμματικά, να μου πείτε ποια είναι τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία στη Χίο. Πέρα από κομματικές γραμμές, εσείς είστε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βέβαια, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά...
3: Κύριε Χατζή, με ξέρετε, σε λίγο μιλώ πάντοτε, εντάξει, και για το κόμμα μου, για τον παράταξη, τον οποίο υποστηρίζω και πιστεύω τον μπορεί να προσφέρει καλύτερα σαν κυβέρνηση, αλλά κυρίως δηλώνω Χιώτης, βουλευτής Χίου στο ΠΑΣΟΚ. Και έτσι πρέπει να δηλώνει κάθε βουλευτής. Βουλευτής του τόπου του, στο κόμμα το οποίο πιστεύει, στον πολιτικό οργανισμό που πιστεύει. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η απόλυτη, και παρακαλώ και πάλι μην, όσοι μας ακούνε, μην το θεωρούσουν απόλυτα κομματική έτσι, σκέψη. Είναι παρατημένη η ύπεθρος. Δεν υπάρχει, ας καθένας που μας ακούει, ας αναλογιστεί την τελευταία φορά που είδε στον τόπο του κάτι αναπτυξιακό που θα μπορούσε να πάει μπροστά τον τόπο και να βοηθήσει τους νέους ή και τους παλιότερους ακόμα, για να γυρίσουν τους δε νέους να κρατηθούν στον τόπο που γεννήθηκαν, ως την Ήπειρο, στην επαρχία.
0: Ναι.
3: Ιδιαίτερα δε τα δικά μας τα νησιά, που είναι νησιά, το βορειοανατολικό Αιγαίο, με τις δυσκολίες της μεταφοράς, με τον αποστάσιο, τα κόστη που είναι δυσβάσταχτα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή κάνοντας προβολή...
0: Ναι, αλλά η Χίος έχει τα μαστιχόδεντρα που βλέπω, μαστίχα Χίου παντού, βλέπω...
3: Για την αυτιλία.
0: Ναι, εντάξει, γιατί η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο το κράτος, ξέρετε. Δεν είμαστε μια κοινωνία κομμουνιστική, αλλά αφορά και τον πολίτη που θέλει να κάνει μια επένδυση και να κάνει μια δραστηριότητα. Άμα ο πολίτης κάθεται σπίτι και δυσκολεύεται να τον καναπέ, δεν τον κάνω εγώ τώρα. Πώς θα γίνει.
3: Έχετε δίκιο, κύριε Χατζή, αλλά ακούστε.
0: Κάπως πρέπει να
3: γίνεται αυτό. Για να κάνεις μια επένδυση, δεν θα το αρνηθείτε, ή πρέπει να υπάρχουν πρώτα να έχει προηγηθεί το κράτος, να έχει κάνει κάποιες υποδομές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο το έχω πει στην εκπομπή σας. 250 δρόμους μέτρα επέκταση του διαδρόμου, το αεροδρομίο της Χίου, για να μπορούν να έρχονται jet, αεροθούμενα, για τσάρτερ και τα λοιπά, έρχονται ελικοφόρα στα νησιά μας. 7,5 χρόνια και δεν έχει, είναι τώρα στο 34%. 7,5 χρόνια.
0: Όχι 7,5 χρόνια, πολλά χρόνια, αφού δεν έχει γίνει η Νέα Δημοκρατία, είναι 7,5. Προηγουμένως υπήρξαν και άλλες κυβερνήσεις.
3: Το ξεκίνησε το 19 η Νέα Δημοκρατία. Να μην το πω.
0: Να το πείτε.
3: Έχω φίλους και γνωστούς που έχουν αγοράσει εκτάσεις για να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Ξέρετε, η Χίος δεν ήταν ιδιαίτερα, ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα τουριστική περιοχή. Γιατί ήταν ένας τόπος ο οποίος κρατούσε, όπως είπαμε, τον πληθυσμό και μπορούσε να συντηρηθεί εκ των ένδων. Τα τελευταία χρόνια όμως που είναι απαραίτητο να αυξηθεί η τουριστική κίνηση, χρειάζονται κάποιες υποδομές. Οι υποδομές τουριστικές για να γίνουν χρειάζονται αεροδρόμιο, χρειάζονται λιμάνι, χρειάζονται πράγματα. Εάν δεν γίνουν αυτά, ό,τι και να κάνει, τι θα κάνουν, μπακαλικάκια και καφέ και καφετήρες θα κάνουν. Ωραία, δεν ζεις όμως από αυτό. Και μια και μιλήσαμε για τουριστική ανάπτυξη, όπως τώρα σας μιλώ, βλέπω το καταγάλωνο ελληνικό Αιγαίο και απέναντι στις ακτές της Τουρκίας, η οποία απέναντι σήμερα, σε κάποια χιλιόμετρα μακριά μας, προσγειώνεται ο κύριος Τραμπ, αν δεν έχει προσγειωθεί, γιατί σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και θα είναι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ εκεί.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτή η αφορμή, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, αυτή η σύνοδος μπορεί να είναι και η αφορμή ή η δικαιολογία να πάμε σε σύντομες εκλογές. Διότι από αυτή τη σύνοδο, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, σαν εσείς ενώ οι δυο σας είναι δημοσιογράφοι εμπειροί, ότι διακυβεύονται πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία αγγίζουν και
0: κύριε
3: τα αρχικά μας θέματα.
0: Κύριε Μιχαλίδη, επειδή το είπα και στην αρχή και θα το έχουμε και στη συνέχεια, αυτό που διακυβεύεται στη σύνοδο αυτό δεν είναι τα ελληνοτουρκικά, διακυβεύεται συνολικά η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
3: Πολύ σωστά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κύριε Μιχαλίδη, αυτό που επιχειρούν είναι να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκστρατείες υπερελιστικές που κάνουν. Αυτό είναι μια αλήθεια, δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
3: Όχι, εγώ δεν θα το αρνηθώ, αλλά θέλω
0: αυτό,
3: να
0: αυτό
3: πω,
0: γίνεται δηλαδή.
3: Το θέμα
0: τώρα
3: που αγγίζει ιδιαίτερα εμάς. Και αυτό που μας αγγίζει εμάς είναι πάλι ο νέος ρόλος που επιχειρεί η Αμερική, αν θα το δούμε αν γίνει.
0: Θα το δούμε.
3: Για την Τουρκία και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε και θα σας πω ένα πράγμα. Δεν μπορεί όλοι μαζί να στηρίζουμε την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας, η οποία Ρωσία, η κεντρική Ευρώπη και η Ευρώπη αισθάνεται ότι μπορεί να είναι μια ενδυνάμει απειλή ύπαρξης για την Ευρώπη. Πρέπει να σκεφτούμε και να υποστηρίξουμε και να δεχτούμε ότι και η Τουρκία είναι ενδυνάμει υπάρχουσα σοβαρή απειλή και για την ύπαρξη της χώρας μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ήρεμα νερά ή συμφωνία Αθηνών, πώς το λένε, και τα λοιπά, και όλα να μένουν πίσω και να χώνονται κάτω από ένα χαλί.
0: Κοιτάξτε, είναι εύκολο να τα λέμε αυτά, αλλά σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται άλλες συζητήσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά.
3: Κύριε Χατζή, να σας πω κάτι.
0: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, τώρα και εγώ μπορώ να πω.
3: Είμαι στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών. Ξέρετε πότε έχουμε να δούμε τους υπουργούς άμυνας? Και ξέρετε, είναι μια επιτροπή κλειστή. Δεν είναι για δημοσιότητα. Τουλάχιστον μπορεί να είναι και ένας χρόνος να έχουμε να δούμε τον κύριο Γεραπετρίτη να έρθει να μας εξηγήσει στη Βουλή των Ελλήνων πού πάνε τα πράγματα. Εγώ μπορώ τώρα, δημοσιολογώντας σε εσάς, να λέω τα δικά μου και να λέω ότι το καλώδιο δεν έχει κουράγιο να το ποντίσει η Ελλάδα, δεν μπορεί να κάνει τούτο, δεν μπορεί να απεκτείνει τα χωρικά, δεν μπορεί να κάνει την ΑΟΣ. Ας έρθει να μας τα πει, να μην λέμε κι εμείς ό,τι θέλουμε στο κεφάλι μας. Το ίδιο και ο κύριος Δένδιας. Τις μόνες φορές που έχει λειτουργήσει τα τελευταία μήνες, τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή Άμυνας είναι για να αγοράζουμε όπλα. Έχουμε και άλλα θέματα που πρέπει να κουβεντιάζουμε σαν κοινοβούλιο. Σας λέω αυτά τα δύο παραδείγματα για να πω ότι αφήνουν περιθώριο στο συνωμοσιολογίας, αν θέλετε, και αίσθησης ανασφάλειας, ιδιαίτερα σε εμάς εδώ. Τι θα γίνει σήμερα? Ναι. Ξέρετε πόσα χρόνια εγώ που είμαι και της δουλειάς έχω να δω ένα ελληνικό πλοίο να διέρχεται τα στενά Ελλάδος-Τουρκίας. Ξέρετε πόσα χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια έχει η Ελλάδα να επιδείξει σημαία με το στόλο της στα στενά ανατολικά και δυτικά της ΣΥ, όπου αφισβητείται ακόμα και το 25ο, μέχρι το 25ο παράλληλο οι αρμοδιότητες μας στην έρευνα διάσωσης, ακόμα και κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά πρέπει να τα κουβεντιάζουμε.
0: Πόσα είναι χρόνια ταμπού. Έχετε να το δείτε αυτό, για πείστε μου.
3: Τουλάχιστον 15.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Πιστέψτε με σε αυτά. Δεν είναι υπερβολή.
0: Σας πιστεύω, αλλήμον, τι, γιατί να μην σε
3: ενός πολιτικού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι.
3: Είναι ενός νησιώτη βουλευτή. Ενός Έλληνα βουλευτή.
0: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ.
3: Ευχαριστώ και εγώ
0: για την καλοσύνη που είχατε να τα πούμε.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ, χαίρομαι πάντοτε.
0: Γεια σας. Ωραία,
3: που μπήκε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
0: Ωραία, καλημέρα. Λοιπόν, έχει θαυμαστέ στοιχείο από ό,τι βλέπω.
1: Ευτυχώς.
0: Έτσι.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κάτι κινείται σε αυτό το τομέα.
1: Mm.
0: Και εδώ μου γράφει, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μου,
1: mm-hmm.
0: ότι εντάξει, μου λέει.
1: Τι έγινε?
0: Όλο νέκα και νέκα. Και, εντάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει και
1: έχει βαρεθεί.
0: Στο 30 φυλάκια. Έχουμε και μουσική, ρε. Σαΐτες, σαΐτιες, διάφορες, με διάφορες μουσικές και γλυκερία έχω.
1: Α, τι ωραία.
0: Την πάω με τη μεχίδα. Με Χατζηγιάννη μαζί. Τα βουδάει με Χατζηγιάννη του Χατζηγιάννη. Α, εκεί καταλάβατε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούτε Αλφα 989. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
8: Θα πάμε...
10: Κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή.
8: Καλά,
10: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα γιατί ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση και δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Έλεγα νωρίτερα ότι αυτό που αυτή τη στιγμή παίζεται στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι οι σχέσεις ΗΠΑ της Αμερικής με την Ευρώπη. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
10: Δόξα τω Θεώ που το ακούω, διότι κύριε Χατζή έχω την εντύπωση, ακούγοντας τα ελληνικά μέσα μας της ενημερώσεως, ότι το πρόβλημα είναι όλο ποιες ήταν οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και τι θα γίνει μετά F-35. Αυτό που είπατε είναι το μείζον.
8: Αυτό το αυτό έχω καταλάβει εγώ τώρα.
10: Γι' αυτό συζητάνε όλοι. Κανένας δεν συζητάει για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και ελάχιστοι συζητάνε για τα F-35 που δεν θα πάρει η Τουρκία. Όλοι μιλάνε για το τι θα γίνει με τον Τραμπ, αν θα είναι επιθετικός απέναντι στους Ευρωπαίους επειδή δεν το βοήθησαν στον πόλεμο στον κόλπο, αν θα προσβάλει τη Μελόνι ή δεν θα την προσβάλει, γιατί έβγαλε χθες μια υποτιμητική φωτογραφία με
8: τη
10: νοημοσύνη. Εάν οι Ευρωπαίοι θα του πούν τίποτα για αυτά που είπε για τη Γρυλανδία πριν από μερικούς μήνες. Εάν ο Τραμπ εκνευρισμένος θα πει αφαιρώ, αποσύρω στρατεύματα από την Ευρώπη, αν η Ευρώπη θα πει ότι αυτά τα στρατεύματα που θα αποσυρθούν θα τα καλύψω εγώ με ευρωπαϊκά στρατεύματα και πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσω για να τα καλύψω, αυτό τους ενδιαφέρει.
8: Υπάρχει μια λεπτομέρεια.

0: θα πρέπει από κάπου να κόψει αυτό το ποσό για να το δώσει. Και εδώ το ερώτημα είναι, πού θα βρεθεί να κοπεί τόσο τεράστιο ποσό? Στη Βρετανία, ο Στάρμερ, η πρώτη μεγάλη κυβερνητική κρίση που είχε πριν ανακοινώσει ότι παραιτείται, ήταν όταν ανακοίνωσε ότι έχει προϋπολογισμό 12 δισεκατομμύρια στερλίνες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και του λέει: θέλω 25. Ναι. Του λέει ο Στάρμερ: εμείς τον οχλούμε στον ταυρό. Και μετά καταθέτει νέο προλογισμό και είχε κάνει τα 12-15 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λείπανε πάλι 10 δισεκατομμύρια. Ναι. Και παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βρετανίας. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Από πού θα κόψει τα λεφτά για να τα δώσει στην άμυνα.
1: Με την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο δημοσίευμα στους Financial Times που λέει ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να επανεξοπλιστεί, αν υπάρχει τέτοια λέξη, και θα βρει και θα δανειστεί 800 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
0: Η Γερμανία, πέρσι στη Χάγη έληξε η απόφαση όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό της άμυνάς τους στο 5% ετησίως. Αλλά αυτό ετέθη ως όριο να γίνει το 2035. Mm-hmm. Η Γερμανία είπε ότι θα το κάνω από το 2029. Κοιτάξτε, από μια μεριά είναι καλό. Από την άλλη μεριά, λαμβάνοντας υπόψη και την ιστορία, πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όταν ακούμε τέτοια πράγματα.
2: Εγώ θα πιστέψω αυτό που είχε πει ο Τσόρτσιλ. Ας τους βομβαρδίζουμε καφέ τόσο, γιατί ξέρουν αυτοί.
0: Ο Τσόρτσιλ είχε πει, όταν είχε νικήσει η Γερμανία την Αγγλία 2-0 στο ποδόσφαιρο, τον είχαν ρωτήσει πώς τους φαίνεται που οι Γερμανοί νίκησαν τους Βρετανούς 2-0 στο παραδοσιακό παιχνίδι τους. Και είχε απαντήσει ο Τσόρτσιλ: δεν με πειράζει, λέει, χαίρομαι που εμείς κερδίσαμε τη Γερμανία 2-0 στο δικό της παραδοσιακό παιχνίδι.
2: Καλό. Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε μια ειλημένη υποχρέωση στην ΕΡΤ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που είχατε να τα πούμε έτσι λίγο σύντομα. Ελπίζω να τα πούμε στον χρόνο πολύ περισσότερα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Λοιπόν, δεν είχε περισσότερο χρόνο ο κύριος. Έχει να βγει στην κρατική τηλεόραση. Έλα, Τάσο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σε έναν κόσμο, λέει η Σμαράγδα, καλημέρα Σμαράγδα, σε έναν κόσμο που ένας Τραμπ και ένας Ερντογάν και ένας Νετανιάχου κάνουν κουμάντο, να ρωτιέμαι τι να περιμένουμε. Καλημέρα στην παρέα. Άστο, καλύτερα μην το σκεφτόμαστε τι έχουμε να περιμένουμε. Αυτοί είναι οι ηγέτες, αυτοί είναι οι φωνιάδες. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και με τον κάθε τρόπο ο καθένας, με κάθε τρόπο ο καθένας, έτσι το προσδιορίζω. Διότι αυτό που κάνει ο Νετανιάχου στο Ισραήλ, ξέρω ότι πάρα πολλοί Ισραηλίτες, Εβραίοι, μου λένε δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Και έχει καταδικάσει ένα λαό να υβρίζεται σε όλο τον πλανήτη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τέλος πάντων, έχουμε Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Δεν έχουμε Αντώνη Αντωνόπουλο, όπως ξέρεις. Έχει πάει ο Αντώνης.
4: Διακοπές.
2: Έχει
4: πάρει την άδεια
2: του. Άκου το τραγουδάει, άκου τώρα. Άκου, ο Ανδρέας. Έχει στήσει σε παραλία και τραγουδάει, έχει ανάψει φωτιές. Αλλά παλαιά, θυμάστε που είμαστε πιτσιρικάδες.
1: Σε αυτά τα μαγαζιά με τα λευκά πανιά που ανεμίζουν.
2: Ναι, εμείς δεν είχαμε λεφτά να πάμε στα μαγαζιά. Κάτι παλιό ξύλα βρήκαμε και ο Τριανταφυλάκιας και μου τύξει μια καρέκλα ενός εισιτορίου και την κάψαμε για να βάλουμε φωτιά. Και γύρω γύρω από τη φωτιά με κιθάρα με τον Γιάννη, το συμμαχτή μας που έπαιζε κιθάρα πολύ ωραίος αυτός, τραγουδάγαμε άλλα θέματα, έτσι. Έλα, μουτσάτσο, έλα.

0: Λοιπόν, είδες Αντρέα, τιμάμε και τον Αντώνη που λείπει, όλα τα καλοκαίρια, οι φωτιές και τα ρέστα.
1: Δεν πιστεύω ο Αντώνης να ακούει τέτοιο τραγούδι πάντως, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Αυτό το τραγούδι είναι από ισπανικό, δεν είναι, εντάξει.
1: Και από ισπανικό.
0: Ισπανικό είναι, ναι, το έχει πάρει η Λυκερία και το έχει κάνει στα ελληνικά. Α. Γι' αυτό και στην αρχή έχει τον πρόλογο στα ισπανικά. Είναι μουτσάτσος και δεν συμμαζεύεται, άστο. Είναι τραγουδάρα και... και
1: είδαμε κα... το Σάνσες ο Αντώνης, γι' αυτό το έβαλες. Ναι,
0: ναι, μεγάλος σοσιαλιστής, τι να σου πω. Φτιάχνει όπλα με τους Τούρκους. Είναι, κατά τα άλλα είναι της ειρήνης άνθρωπος και της προόδου. Αφού πιει το αίμα εκατομμύρια μαύρων και άλλων φυλών, κίτρινων και ερυθρωμένων.
2: Εντάξει, τώρα και αυτό δεν φταίει, ότι πουλάει όπλα και τα λοιπά, συμφωνώ μαζί σου απολύτως.
0: Η Ισπανία αυτό ήταν.
2: Αυτό είναι η Ισπανία, αλλά λέω ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός αυτό δεν το έχει κάνει, έχει κάνει άλλο.
0: Το έχει κάνει το παρελθόν η χώρα του. Ναι,
2: εντάξει, δηλαδή, δεν μπορεί να ευθύνεται για το
0: όχι,
2: παρελθόν.
0: Όλοι,
2: αυτή είναι η Ισπανία πάντα.
0: Αυτοί ευθύνονται για όλα, όπως ευθύνονται και οι Γερμανοί και σήμερα ευθύνονται και αυτοί. Α, μη, όχι, είναι το DNA του.
2: Του Γερμανού του έχω πιο πολύ στην μπουκα.
0: Δεν του έχω στην μπουκα εγώ.
2: Εγώ του έχω στην μπουκα.
0: Η Πορτογαλία.
1: Τώρα εμείς είμαστε αθέως περιστερές παντού, έτσι. Η Ελλάδα δεν έχει πειράξει κανένα.
0: Η Ελλάδα δεν έχει πειράξει κανένα.
2: Δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική του whataboutism που λέμε, ότι κάποιος μας λέει κάτι και λέμε και εμείς. Εντάξει, πρέπει να κρίνεις τα πράγματα, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει πειράξει κανένα. Αυτή η έρημη χώρα δεν έχει ενοχλήσει κανέναν. Είμαστε μια χώρα που πάντα αμυνόμαστε και πάντα προσπαθούμε να είμαστε εντάξει. Δεν είναι, με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι
1: μεγάλη κανένα κουβέντα αυτή τώρα.
0: Όχι, δεν, τι μεγάλη κουβέντα. Γιατί έχουμε
2: πιστεύεις κάνει... ότι είναι επιθετική δύναμη η Ελλάδα?
1: Όχι, είναι ρεαλιστική. Η Λιθιωδός το 2022 ήθελε να φτάσει στην Άγκυρα, χωρίς κανένα λόγο.
0: Ποιος μπορεί?
2: Πότε?
1: Η Ελλάδα.
0: Το 1922.
2: Ναι,
0: τότε.
2: Ναι, ήταν λάθος.
0: Εντάξει, το Βενιζέλο πες.
1: Μα επιθετικό όμως λάθος ήταν, δεν ήταν αμυντικό.
0: Τέλος πάντων,
2: ούτε ήταν αυτός ο χαρακτήρας του.
0: Πόλεμος γινόταν και έφτασε εκεί, αλλά δεν... δεν θα καταδικάσω και τη χώρα μου όταν είχε προκληθεί και έγινε πόλεμος και κερδίζαμε. Δεν θα την καταδικάσω εγώ.
2: Όπως επίσης είναι σίγουρο ότι σε πολέμους έχουν γίνει αγριότητες από όλες τις πλευρές. Αλλά δεν ήταν η Ελλάδα μια επεκτατική, υπερεαλιστική δύναμη.
0: Και δεν θα...
1: μας χρησιμοποιήσαν οι μεγάλες δυνάμεις, μπήκαμε μπροστά και στο τέλος μας πουλήσαν και χάσαμε και το σύμπαν. Αυτό
0: δεν θα το είχαν στο σύμπαν. Το σύμπαν θα το είχαν εκεί, γιατί ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ ο αρχηγός των ατάκτων εκεί. Ο οποίος δεν καταλάβανε τίποτα, δεν καταλάβαινε, έσφαζε αδιακρίτως ας πούμε, περί αυτού
1: που έκανε. Ναι, γιατί έπρεπε να υπερασπιστεί και αυτός μια αυτοκρατορία, η οποία πια είχε διαλυθεί και ξαναφτιάξανε ένα κράτος, τον τουρκικό κράτος, έτσι, αυτό έκανε άνθρωπος. Δηλαδή, δεν το λέω με συμπάθεια, το λέω ότι αυτό προσπάθησε να κάνει.
0: Το τουρκικό κράτος το έφτιαξε ο Ερντογούλ, αυτός το έφτιαξε, αυτός το ερεπνεύτη και ο γιος του στη συνέχεια το έκανε, ο γιος του Ερντογούλ το έκανε στη συνέχεια κράτος. Τέλος πάντων, έχει ιστορία η Τουρκία, δεν είναι απλό πράγμα.
2: Η προσπάθεια του εξευρωπαϊσμού των Τούρκων.
0: Και είχε κάνει αυτό, ήταν σφόδρα κατά της Ελλάδος όταν ο Ινωνού έκανε τη συμφωνία στη Γενέβη με τον Βενιζέλο. Αρχικά ο Βενιζέλος είχε πάει εκεί ως διπλωμάτης που έκανε τις διαπραγματεύσεις, μετά έγινε πρωθυπουργός. Παραλίγο να τον σκοτώσει μετά, γιατί θεώρησε ότι έγινε λάθος. Τέλος πάντων, οι συμφωνίες ισχύουν. Οι Τούρκοι δεν τους Τούρκους, εγώ Ανδρέα, δεν τους βλέπω πρόθυμους να τηρούν τις συμφωνίες. Αλλά από την άλλη μεριά και εμείς δεν πρέπει να προκαλούμε να πάμε σε σειράξεις. Δεν έχουμε όρεξη για πολέμους τώρα.
1: Μα δεν, όχι απλώς δεν έχουμε όρεξη, δεν μπορούμε και να πάμε και δεν κάνει να πάμε.
0: Δεν κάνει να πάμε, δεν ξέρω αν μπορούμε. Μπορεί να μπορούμε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η χώρα και η Ευρώπη γενικά σε μια φάση να πάμε να πλακωθούμε με τους Τούρκους. Τι δουλειά έχουμε τώρα, δεν...
1: Εμείς... Όχι, απλώς φοβάμαι όλη αυτή την ιστορία με τα F-35 που κάνει τώρα ο Ερντογάν με την Τουρκία.
0: Δεν θα γίνει τίποτα με τα F-35, δεν θα τα πάρει. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό, εντάξει. Δεν θα πάρει.
1: Οι ανταποκρίσεις που διαβάζω λένε ότι είναι κοντά στη συμφωνία και θα τον δει και αυτό.
0: Όχι, και εγώ διάβασα τον ξένο τύπο. Γίνεται συζητήσεις, αλλά δεν βλέπω φως, δηλαδή. Τι να τον δει. Δεν διακυβεύεται αυτό, το λέγαμε και με τον κύριο Συρίγο νωρίτερα, δεν διακυβεύεται αυτό σήμερα στο ΝΑΤΟ. διακυβεύονται οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο εκεί, το οποίο είναι δύσκολο να βρεθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Δεν είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Μας αφορά από τη μία εμάς.
0: Εμέσως, εντάξει. Ναι.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, ναι, η Ευρώπη έχει δεχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μία σύνδεση, θα έλεγα, περίεργη με την Τουρκία. Δηλαδή, σαν στρατηγικός εταίρος. Δεν γίνεται να είναι στρατηγικός εταίρος όταν... λογικό, αλλά...
0: Για αυτούς λογικό, όχι για μας, για αυτούς λογικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Για μας δεν είναι λογικό.
0: Για όχι, για αυτούς είναι λογικό, διότι οι γερμανικές τράπεζες, αυτή η χώρα η οποία έχει βασανίσει την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα πολλές φορές, έχει, οι τράπεζες οι γερμανικές έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στην Τουρκία, Ανδρέα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην θέλουν να τους πειράξουν γιατί θα χάσουν τα λεφτά τους. Έχουν, τους έχει δώσει τη δυνατότητα ο Ερντογάν να κατασκευάζουν προϊόντα στην Τουρκία με πολύ χαμηλά κόστη. Έτσι, ναι. Κατάλαβες. Είναι αυτά ζητηματάκια τα οποία είναι σοβαρά, ας πούμε.
1: Είναι αυτό που λέει οικονομία, πόλεμος με άλλα μέσα κτλ.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει και το παιδί δημοτικού. Δεν γίνεται. Έχουν κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις και έχουν πάει σε τέτοιο επίπεδο οι σχέσεις που αλληλοεξάρτητα δεν σου λέει για τον Σάντσες προηγουμένως. Η Ισπανία φτιάχνει όπλα μαζί τους.
1: Μα βέβαια, παιδιά,
0: κατά τα άλλα είναι Ευρώπη, κατάλαβες. Ναι.
1: Γιατί η Γαλλία δεν φτιάχνει όπλα?
0: Όχι,
1: η Γαλλία είναι η πρώτη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παραγωγός χώρα.
0: Όχι, με τους Τούρκους εννοώ, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοούσα. Ναι, ναι. Κατάλαβες.
1: Όλοι ψωνίζουν από όλους. Όλοι.
0: Πες μου τώρα, κύριε Ανδρέα, πού βρισκόμαστε τώρα πολιτικά, γενικά στο πολιτικό σκηνικό, τι βλέπεις?
1: Κοίταξε να δεις. Θυμάσαι, αν θυμάσαι, πριν κάνα 15 μέρες είχα πει ότι τα κλειδιά του εκλογικού αποτελέσματος θα Σαμαράς. Τώρα νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Βλέπω το τελευταίο 24ωρο, όχι απλώς εδώ, μιλάμε για πόλεμο εμφύλιο, κανονικό, πόλεμο κανονικό τώρα, μεταξύ κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό και τα λοιπά, είναι αποφασισμένος να κάνει κόμμα. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Δεν μπορώ να το μετρήσω. Αυτό που καταλαβαίνω, λέω, ότι παρουσιάζεται για την Νέα Δημοκρατία μια δυσκολία την ώρα που φαίνεται να συσπηρώνει ένα κόσμο με τον Τσίπρα απέναντι. Σε έκανε καλό σε αυτό ο Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας. Της έδωσε 1% 1,5% συσπήρωση μεγαλύτερη και ποσοστά.
0: Ποσοστά 1,5% έχει συσπήρωση.
1: 1,5% ποσοστά υψηλότερα. Τώρα μπορεί να έχουμε να μετράμε το Σεπτέμβριο το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή να έχει ανακοινωθεί και να το μετράμε στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπω μια αμηχανία πάλι στο Πασόκ. Βγήκε ο Σβουρός και είπε μια χαρά και με μια δημοκρατία εμείς μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση και αν χρειαστεί ξαναπάμε σε συνέδριο να το αλλάξουμε. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια κουβέντα που έρχεται και πανέρχεται, θα κάνει το Πασόκ την επόμενη μέρα, το οποίο δεν του κάνει καθόλου καλό. Βέβαια να μου πεις, αυτές τις αποφάσεις πήραμε, με αυτές τις αποφάσεις όπως τρώνε κοιμάσαι που λέμε, και θα έχουν θέματάκια. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα τα βλέπω. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι σταθερός κάπου εκεί στο 15-16, ψιλοανεβαίνει και λίγο. Έχουμε μεγάλη υποχώρηση από ό,τι φαίνεται της λέξης ελευθερίας κυρίως.
0: Ναι. Μισό λεπτό, θα συνεχίσουμε. Έχουμε μια είδηση.
2: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό στη Συρία. Πηγή των Συριακών Υπηρεσιών Ασφαλείας κάνει λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς που πυροδοτήθηκαν στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή των, όπως είπαμε, υπηρεσιών ασφαλείας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές από τις εκρήξεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση των εκρηκτικών μηχανισμών. Η επίσκεψη του Μακρόν στη Συρία πραγματοποιείται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση μετά το συμβάν. Δεν έχουν εκεί ηρεμήσει.
0: Όχι.
2: Καθόλου. Όχι. Είναι η κατάσταση πολύ ρευστή
0: αυτό
2: ακόμα.
0: Είναι πολύ κακό. Ενώ 50.000 ένστολοι περιφρουρούν αυτή τη σύνοδο.
2: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα εκεί.
1: Άλλο.
0: Να πάνε ομαλά τα πράγματα. Και για εμάς και για αυτούς. Μισό λεπτό, Αντρέα, να βάλουμε διαφημίσεις και προερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10, στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ηχητικό που νομίζω ότι συνοψίζει πολύ κάποιες ομάδες έτσι, πολιτών στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε, γιατί θέλω να μου το σχολιάσεις κοινωνικοπολιτικά μετά.
11: Μάλιστα. Αυτό το πράγμα το έχω χτίσει με τα ίδια μου τα χέρια. Δεν μπορεί να μην, μην σκίζει σε τεχνική αρτιότητα, αλλά η ψυχή.
12: Δηλαδή όταν τεχνική αρτιότητα, γεννησισμός.
11: Θα πέσει όλο κάτι θα κάνει. Δεν θα μείνει τίποτα. Όποιος είναι εδώ μέσα θα σκοτωθεί. Αλλά εντάξει, πόσες φορές θα γίνει σεισμός.
12: Μία αρκεί για να πεθάνει.
11: Εντάξει, και μία φορά μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι. Δεν είναι, δεν έχει άλλη. Η ζωή είναι για το ρίσκο. Τώρα αν θες εσύ εδώ πέρα να μου πεις ότι έχει κενά η σκεπή και ρογμένος ο τείχος και αυτά τα ακούω, αλλά θα
12: πόσο καιρό πριν πρέπει να κλείσει κάποιος να κάνει κράτηση?
11: 1,5 χρόνο.
12: 1,5 χρόνο, ναι.
11: Είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε κλεισμένοι, booked solid, μέχρι το 2025.
0: Άκουσες.
1: Καταπληκτικό.
2: Είμαι εργαζόμενος στον χώρο των κατασκευών, έτσι. Όλοι έχουμε έτσι.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν ο ιδιοκτήτης.
0: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
2: Αυτός το φτιάξε.
1: Ναι, έχει...
0: Και το έχει και Airbnb κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι full πατσιόν, πώς το πες.
2: Full booked solid.
1: Ναι, ναι.
2: Full booked. Υπάρχει.
0: Κι άμα γίνει σεισμός, λέει, θα πέσει.
2: Δεν θα σκοτωθούν όλοι.
0: Κι άμα πέσει για φορά.
1: Εδώ μπορεί να σε πατήσει αυτοκίνητο τρεις
0: φορές. Όχι, σου λέει μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι.
2: Η ζωή είναι για το ρίσκο. Νομίζω ότι είναι αυτό που κρατάμε σύνθημα. Υπάρχει και αυτή. και αυτός ο Έλληνας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχει και αυτός ο Έλληνας.
0: Υπάρχει και αυτός. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν, δυστυχώς, ευτυχώς υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αφού μας τα αναλύσατε όλα και μας είπατε ότι κερδίζει ο Τσίπρας, κάπως έτσι το κατάλαβα.
1: Α, έτσι το κατάλαβες. Έχεις τη μίγα μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Μα τι είπε αυτό, είπα εγώ. Λέω ότι ο Σαμαράς είπε κρατάει τα κλειδιά. Δεν είπα εγώ ότι κερδίζει ο Τσίπρας. Ακόμα, ο Τσίπρας έχει 10 μονάδες διαφορά. Πώς ναι. κερδίζει. Εντάξει.
0: Έχει 10 μονάδες, πολλές είναι.
1: Ορίστε.
0: Πολλές είναι, λέω.
1: Πολλές λίγες αυτές είναι τώρα, δεν ξέρουμε. Θα είναι περισσότερες, θα είναι λιγότερες, θα δείξει. Ναι, ακόμα μπροστά μας
0: ναι,
1: καιρό.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, την άποψή μου ερώτησες και στην ΕΠΑ.
0: Όχι, ξέρεις καλύτερα υπό την έννοια ότι καλύπτεις αυτό το χρόνο της αριστεράς πάρα πολλά χρόνια.
1: Α,
0: Εντάξει. Ο Τσίπρας πιστεύεις ότι κάνει μια επένδυση για τις επόμενες εκλογές, όχι για αυτές.
1: Νομίζω το αρχικό σχέδιο αυτό ήταν οι επόμενες εκλογές. Και παραμένει σε έναν βαθμό. Δηλαδή πάω καλά τώρα δεύτερος και αν δεν υπάρχει κυβέρνηση μπορώ και στη δεύτερη κάλπη να είμαι ακόμα καλύτερος κτλ. Αλλά ο στόχος μου είναι ας πούμε το 30. Εδώ φαίνεται όμως μια διαφοροποίηση τώρα. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ και από το επιτελείο. Ότι θεωρούν ότι θα είναι... μπορούν να μπουν με πολύ καλά ποσοστά και με κάτω από 10% διαφορά στη δεύτερη κάλπη.
0: Ξέρεις τι έχει σημασία. Έχει σημασία, έχει ποιος είναι πρώτος όμως.
1: Ναι, αλλά ο πρώτος πρέπει να κάνει κυβέρνηση.
2: Αυτό είναι δηλαδή, το πιο βασικό.
0: Ας πούμε, ήταν καλή και η Πορτογαλία, κέρδισε η Ισπανία όμως. Mm. Αυτοί κέρδισαν. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλή ήταν και η Αμερική. Τους χαρίσαν και την κόκκινη ο Τραμπ, αλλά κέρδισε το Βέλγιο. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Καλήσανε και οι Βραζιλιάνοι, αλλά χάσανε.
1: Εντάξει. Εδώ
0: δεν έχει σημασία το 1-0, θέλω να πω. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Έχει διπλό μάτσο.
0: Όχι, αυτά είναι νοκάουτ. Αυτά.
1: Όχι νοκάουτ, αφού έχει γίνει δεύτερη κάλπη. Δεν πάμε.
0: Πώς το ξέρεις. Πώς είσαι σίγουρος.
1: Με βάση τη λογική μιλάμε, τι ας πω
0: δεν
1: τώρα.
0: Ξέρω, δεν υπάρχει εκεί
1: που... Μπορεί να κάνει και σεισμό που έλεγα.
0: Εκεί που αρχίζουν οι εκλογές σταματάει η λογική, ξέρεις. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια κάλπη μπροστά που ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει μετά με βάση τα συμφέροντά του. Και τα συμφέροντά του αντικατοπτρίζονται στο ATM που βάζει την κάρτα να δει τι υπόλοιπο έχει. Αν το υπόλοιπο είναι καλό, λέει εντάξει. Αν το υπόλοιπο δεν είναι καλό, λέει τώρα θα σου δείξω εγώ. Και πάει στην κάρτα και ρίχνει ένα μαύρο στην κυβέρνηση και του κάνει.
2: Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από εκεί και πέρα.
0: Έτσι είναι αυτά τώρα.
2: Σου λέει, εγώ θέλω κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Να σε πάω ένα ταξίδι έτσι να ευχαριστηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Για πήγαινε τώρα, ρετάσου.

0: στο βάλα πειραγμένο, επειδή είσαι της υψηλής, είσαι εναλλακτικός και της υψηλής γαστρονομίας. Πήγα σε ένα μαγαζί και μου λέει μιλφέι. Ναι, δεν το βλέπω τα χίλια φύλλα, εγώ του λέω. Ήσουνα, δεν ήσουνα.
1: Γιατί έχουν χίλια φύλλα τα άλλα.
0: Μιλφέι, κανονικά.
1: Ναι, αλλά λέω και τα άλλα που τρώνε, που είναι το κανονικά, έχουν χίλια φύλλα.
0: Έχουν χίλια, έχουν 950, έχουν. Αλλά και μου λέει, είναι, μου λέει, δοκιμάστε, μου λέει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί, ωραίο μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι μιλφέι.
1: Θέλω να καταγγείλω τα μιλφέι. Υπάρχουν διάφορα που κυκλοφορούν έτσι και που είναι και πολύ γνωστά κτλ. Και που σου λένε ότι μπορείς και να το βάλεις στην κατάψυξη και τέτοια. Μη μασάτε με αυτά τα μιλφέι, γιατί δεν είναι ακριβώς τα καλύτερα υλικά. Κάτι που πουλάνε μερικά και σου λέει βάλτε στην κατάψυξη.
0: Όχι.
1: Προσέξτε
0: εγώ
1: τα
0: πάω
1: αυτά.
0: Στο, πώς το λένε, στο φίλο μου. Λοιπόν, ενώ και σε Αγιανή έχει κλαδέψει, είναι όλα οκ. Okay. Ο άλλος δήμος, Παπάγου ή Καρέας, δεν είμαι σίγουρος. Έχει αφήσει ξερόχορτα να φτάνουν σε μεγάλο ύψος. Να πείτε κάτι. Α, θα φουντώσει, λέει, αυτό έχει δίκιο. Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και αυτή τη δουλειά, αλλά δεν την κάνουν.
1: Δεν κάνουν τίποτα.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Οι περισσότεροι δήμοι. Τώρα σκέφτομαι να περάσω, να βγάλω φωτογραφίες.
1: Πρέπει
0: σε
1: να
0: διάφορους δήμους θα το κάνω αυτό το ρεπορτάζ. Μ' αρέσει. Για να τις δημοσιεύσω στο New Post και να τα ρίξω και από εδώ στους δημάρχους. Γιατί μου τη δίνουν οι δημάρχοι, ξέρεις. Μου τη δίνουν γιατί κάνουν υψηλή πολιτική, να πούμε. Αντί να ασχοληθούν.
1: Δεν κάνουν μόνο αυτό. Μερικοί ελπίζουν ότι
0: στο
1: θα κάνουν.
0: Πας, ναι, στο Κωνσταντινίδη.
1: Ότι θα κάνουν υψηλότερη πολιτική. Ότι σου λέει, άμα αυτό, αν γλύψω, αν τέτοιο, δεν μπορεί. Θα ανέβω τη σκαλίτσα, θα την ανέβω.
0: Φαντάζομαι, Ανδρέα, το έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι κάποιοι δήμοι είναι για. Δεν το βάζω κομματικά, είναι δεξιός ή αριστερός. Δεν έχει καμία σημασία. Και ο δήμαρχος της Κηφισιάς δεξιός είναι, αλλά έχει αφήσει τους δρόμους.
2: Το 80% των δήμων είναι νεοδημοκράτες.
0: Πώς το παραδέχεσαι αυτό, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Το
2: 85, μη σου πω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι νεοδημοκράτες. Δεν είναι, δεν είναι. Στην Πάτρα, ας πούμε, που είναι μεγάλη πόλη νεοδημοκράτης, είναι κουκουέ είναι ο άνθρωπος.
2: Καλά, ξέρετε.
0: Στην Αθήνα, που είναι πρωτεύουσα, είναι νεοδημοκράτης ο δήμαρχος. Όχι. Στη Θεσσαλονίκη είναι νεοδημοκράτης ο δήμαρχος. Όχι. Λέω τις μεγάλες πόλεις τώρα. Τους έχασα τους δήμους εκεί, είναι η δημοκρατία, ναι.
2: Okay.
0: Τους έχασα.
2: Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί δήμοι που δεν έχουν κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Εμένα δεν με νοιάζει τι κόμμα είναι ο δήμαρχος, με νοιάζει να κάνει τη δουλειά.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, λέει, ο άλλος παθαίνει Πάρκινσον, θα πάει με το μηχανάκι. Α, τώρα που είχα μηχανάκι μας, θέλω ένα μήνυμα, άκου, Αντρέα, αυτό.
2: Ναι. Μένει... με το αυτό που εγκλωβίστηκε.
0: Όχι, όχι, άκου, θα σου πω. Θα πεις γι' αυτό που εγκλωβίστηκε, άκου. Είναι ένας τύπος που μένει, ένας κύριος, συγγνώμη, που μένει κοντά στο αστυνομικό, δουλεύει στο αστυνομικό τμήμα Ξαρχείων, κάτι τέτοιο.
1: Λιφάδας είναι αυτός.
0: Λιφάδας. Ναι. Που περνάνε, λέει, οι αστυνομικοί με τις δικές τους τις ιδιωτικές μηχανές, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, και στις πινακίδες έχουν βάλει σκούρα.
1: Το έχουν καλύψει,
0: το με, έχουν αυτό καλύψει
1: το
0: με αυτό το σκούρο που βάζουν. Για να μην φαίνονται τα νούμερα.
1: Την ίδια καταγγελία μας έχει κάνει και ένας άλλος ακροατής, ο οποίος μας έχει πει ότι μένει δίπλα στη Γαδά.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη ή τρίτη καταγγελία.
0: Είναι συστηματάκι.
1: Μου είναι αδιανόητο. Γιατί να το κάνουν.
0: Να μη σου είναι γιατί να το κάνουν.
1: Για τις κάμερες το κάνουν. Γιατί αν πέσουν σε συνάδελφο, είναι πολύ πιθανό να τους τη χαρίσει. Μπορεί και όχι, βέβαια.
0: Μπορεί και όχι.
1: Αλλά. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Είναι λάθος. Υπάρχουν οι μηχανές που κυκλοφορούν στην Αθήνα. Συναντάω εγώ, τα κατεβαίνω το απόγευμα στο Μέγκα για την εκπομπή. Βλέπω μοτοσυκλέτες, πάνε με 1500. Έχουν πίσω το, πώς το λένε, την πινακίδα και δεν φαίνεται. Είναι κάτω από τη σέλα, κάτω από το φτερό και δεν φαίνεται η πινακίδα καθόλου. Ένας μόνο είχε την πινακίδα στην πλάτη του ζωγραφισμένη.
1: Ωραίος.
0: Τον παραδέχτηκα. Λοιπόν, και αυτό δεν τους γράφει κανένας, γιατί κάνουν και αυτά ίδια. Εγώ θα το καταγγέλω αυτό και οφείλει να... Ναι, εσύ τι έλεγες, για ποιον έλεγες, Ανδρέα, συγγνώμη.
2: Είδα ένα βίντεο το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Είναι ένα τύπος με ένα πατίνι, ναι, στον Κηφισό, κάπου στο ύψος του Ρέντι.
0: Ναι.
2: Πάει αριστερή λωρίδα με περίπου 60-70 χιλιόμετρα και είναι αυτοκίνητα και τον αποφεύγουν, άλλοι του κορνάρουν κτλ. Και ξαφνικά πώς του κόβει μειώνει ταχύτητα και ανεβαίνει πάνω στο διάσωμα. Αλλά δεν μπορούσε να περάσει απέναντι, γιατί έχει διαρκή, δεν έχει φανάρια εκεί.
0: Όχι,
2: διαρκή.
0: Όχι, ναι.
1: Περνάει συνέχεια.
2: Ναι. Και φώναξαν την τροχέα να σταματήσει την κυκλοφορία και να τον πάρουν από εκεί. Περίμενε μισή ώρα, τέλος πάντων, να γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, παίρνεις το πατίνι και πας στην αριστερή πλευρά και όλα στο Κηφισού. Δεν ξέρω δηλαδή, τι γίνεται ρε γάμο. Είναι φοβερό πράγμα.
0: Είναι. Αυτό με τα πατίνια είναι.
2: Γιατί το περνάμε ντούκου δηλαδή.
0: Όχι το περνάμε ντούκου, εμείς έχουμε φαγωθεί με τα πατίνια.
2: Όχι εμείς.
0: Έχουμε σφαχτεί με το
2: θέμα. Σαν πολιτεία το λέω.
0: Και η πολιτεία έχει κάνει νόμο, Αντρέα, αλλά δεν τηρείται, κατάλαβες. Έχει κάνει νόμο, έχει κάνει. Τέλος πάντων, Ανδρέας, ευχαριστούμε για την παρουσία σου και σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα ακούσουμε το απόγευμα την εκπομπή Αβάτη Πόπολο, Αλάρη Κόρσα και άλλα τέτοια. Παντιέρα Ρώσα και τέτοια και που λες κάθε απόγευμα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Σχηματισμούς στις ζημιές από τις εκρήξεις, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα, όπου στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο Πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Axios, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απίφθινε εξάλλου και δημόσια έκκληση στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν τη Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τετατέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας αιχμές για το πρόγραμμα SAFE με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σημείωσε ότι οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα. Η ασφάλεια της συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η αντιπρόεδρος των ελεγκτών εν αέρας κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, δεν υπήρξε συμφωνία, αλλά έγινε μια επικοδομητική συζήτηση. Εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται αφενός στην αύξηση της ζήτησης στους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα και αφετέρου στην πίεση που δέχεται ο ελληνικός εν αέριος χώρος λόγω των πτήσεων που άλλαξαν διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του εφετείου του Παρισιού για το πολιτικό μέλλον της ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν. Η απόφαση θα κρίνει το δικαίωμα συμμετοχής της στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η 57χρονη, το κόμμα της Εθνικός Συναγερμός και ακόμη 23 συγκατηγορούμενοι έχουν κριθεί ένοχοι σε πρώτο βαθμό για συστηματική κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην Κίνα από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολιστήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
7: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου. Έχει ζέστη. Αντί να είμαστε σε κάποια παραλία, είμαστε στο μετερίζι της ενημέρωσης. Όχι όλοι, οφείλω να πω. Παρότι είχε κίνηση στους δρόμους σήμερα το πρωί, είναι αισθητό ότι αρκετοί απουσιάζουν και απουσιάζουν κυρίως όσοι έχουν την δυνατότητα του εξοχικού, κυρίως κάπως μεγαλύτερης ηλικίας φίλοι και συμπολίτες που παίρνουν και τα εγγονάκια τους και πάνε και αράζουν παραθήνα λώσεις στα βουνά και μπορούν και ξεκουράζονται μακριά από την πολύ συνάφεια του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, αν είστε σε αυτή την κατηγορία, αν φεύγετε, βέβαια λίγο δύσκολο να φεύγετε σήμερα γιατί οι άδειες ξεκινούν συνήθως από τις αρχές εβδομάδας και από το Σαββατοκύριακο, σας ευχόμαστε καλό ταξίδι. Εμείς εδώ μένουμε και σταχυολογούμε την επικαιρότητα. Ένα μεγάλο θέμα έχει η σημερινή ειδησιογραφία, πέρα από όλα τα άλλα τα πολιτικά, μικροπολιτικά, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινάει σήμερα το μεσημέρι στην πραγματικότητα. Το εναρκτήριο λάκτισμα το επίσημο δίνεται με την άφιξη του Προέδρου Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας, το Αξαράι, έτσι λέγεται, αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό και φαραωνικό κυβερνητικό σύμπλεγμα το οποίο έχει φτιάξει ο Πρόεδρος Ερντογάν εκεί στην Τουρκία. Έχει τύχει να πάω κάποιες φορές στη ζωή μου. Οφείλω να πω ότι το μέγεθος σου προκαλεί ένα κάποιο δέος. Ας μην μεγαλοποιούμε βεβαίως τα πράγματα. Οι Τούρκοι όμως αρέσκονται σε εντυπωσιακά, σε μεγάλα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι το κυβερνητικό κόμπλεξ εκεί πέρα της Άγκυρας, το Αξαράι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Νομίζω ότι θα είναι από αυτά που θα αρέσουν στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ο κύριος Τραμπ έχει εκφραστεί θερμά για τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν είναι ένας φίλος του, είναι ένας very strong guy, όπως το λέει πάρα πολύ συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι ισχυρός παίκτης, ένας μάτσο ηγέτης, ο οποίος τους έχει όλους του χεριού του, δεν λογίζει ιδιαίτερα νομοθετικές και συνταγματικές πρόνοιες. Για παράδειγμα, έβαλε στη φυλακή τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Εκρέμη Μάμογλου, αντιλαμβανόμενος ότι δεν θα ιδρώσει και κανένας ιδιαίτερα, και πράγματι δεν ιδρώσε κανένας. Σπάει πέτρες στις φυλακές της Τουρκίας ο Ιμάμογλου μαζί με τον άλλον φυλακισμένο εδώ και χρόνια, τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς, τον ηγέτη της τουρκικής αριστεράς, του ΧΑΝΤΕΠΕ, του φιλοκουρδικού ΧΑΝΤΕΠΕ, ο οποίος έχει καταλήξει να κάνει, γράφει βιβλία. Πολύ ωραία βιβλία του Ντεμιρτάς. Άμα τα πετύχετε σε κάποιο βιβλιοπωλείο της Αθήνας στο διαδίκτυο, διαβάστε τα. Έχει πραγματικό λογοτεχνικό ταλέντο ο άνθρωπος. Ο κύριος Ερντογάν όμως είναι αυτό το στυλ του ηγέτη που αρέσει τον κύριο Τραμπ. Φόβου τους Δαναούς και δώρα φέροντας, λέει η γνωστή ρίση. Ο κύριος Τραμπ διαμηνύει ότι θα φέρει κάποια δώρα στον κύριο Ερντογάν. Το βασικό και το εύκολο είναι οι μηχανές για τα τουρκικά μαχητικά, τα ΚΑΝ. Καλά, μην πέφτουμε και από τα σύννεφα. Κάποια στιγμή η Τουρκία θα εξοπλιστεί. Η Τουρκία είναι εκτός πλαισίου διεθνών εξοπλισμών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει καταφέρει και έχει συνάψει τη συμφωνία για τα Eurofighter το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει παραλάβει ακόμα, αλλά θα παραλάβει το επόμενο διάστημα. Και φιλοδοξεί να κάνει ένα δικό της μαχητικό, το οποίο δεν είναι ούτε τέταρτης γενιάς, δεν είναι ούτε stealth. Τι σημαίνει stealth? Ότι είναι τόσο γρήγορο και το οποίο γίνεται αόρατο και δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Βέβαια, λόγω μεγέθους, επειδή παραπέμπει σε πουλί, δεν είναι πολύ μεγάλο, έχει μια δυσκολία αναγνώριση από τα ραντάρ, αλλά δεν είναι ότι είναι και υπερσύγχρονο μαχητικό το ΚΑΝ, το οποίο επίσης δεν έχει δοκιμαστεί σε ευρεία κλίμακα, να το πούμε και αυτό. Περιμένουν τις αμερικανικές μηχανές εδώ και κάποια χρόνια, προκειμένου να δουν αν είναι επιχειρησιακό σε μεγάλη κλίμακα. Το άλλο το οποίο ενδεχομένως να φέρει στις αποσκευές του ο κύριος Τραμπ είναι τα F-35. Πολύ εύκολα λέγεται, πολύ δύσκολα γίνεται, θα πω εγώ, για να προλάβω διάφορους εδώ πέρα οι οποίοι είναι οι πατριώτες της Πάνας, εγώ έτσι αρχίσω να τους λέω, διότι είναι τόσο πατριώτες που όποτε ο κύριος Ερντογάν ή ο κύριος Τραμπ ανοίγει το στόμα του, βρέχουν την Πάνα τους. Πρόκειται για αυτούς τους Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τους έλεγε καρδερινό καρδούς, αναφερόμενος κυρίως σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι χέστες και φοβούνται γενικώς. Έχουν την καρδιά της καρδερίνας. Η καρδερίνα είναι ένα μικρό πουλάκι, άρα έχει μια μικρή καρδούλα. Οι καρδερινόκαρδοι πατριώτες του πληκτρολογίου λοιπόν, μόλις ο κύριος Τραμπ λέει μια κουβέντα, αμέσως σπέβδουν να ξεκινήσουν και να αναζητούν ευθύνες και το ένα και το άλλο. Γιατί, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, γιατί η Ελλάδα δεν βάζει βέτο μέσα στο ΝΑΤΟ για τα F-35. Το σκεφτόμουν και έλεγα, πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα βάλει βέτο μέσα στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα για μια δυνητική πώληση από κράτος σε κράτος, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Ευτυχώς για όλους υπάρχει ένα σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο λέγεται κυρώσεις κάτσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να θέλει να δώσει όποιο δώρο θέλει, όποιο δώρο επιθυμεί στον κύριο Ερντογάν, αλλά υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο περιορίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, επί των ημερών του οποίου θέλω να θυμίσω επευλήθησαν οι κυρώσεις στον κύριο Ερντογάν, διότι η Τουρκία διατηρεί στο έδαφος της το αντιεροπορικό σύστημα S-400. Ποιο θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό σχήμα για να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα? Η Τουρκία να παρκάρει σε κάποια άλλη χώρα τους S-400. Μέχρι στιγμής, επειδή αυτή η λύση δεν είναι καινούργια για όσους έχουμε παρακολουθήσει τη συζήτηση, δεν ακούγεται πρώτη φορά σήμερα επειδή το γράψανε οι New York Times εν ώψη του ταξιδιού του κυρίου Τραμπ στο ταξίδι, εν ώψη ταξιδιού του κυρίου Τραμπ στην Άγκυρα. Η ιστορία αυτή έχει υποθεί ως σενάριο εδώ και περίπου 2 χρόνια. Είδατε εσείς την Τουρκία να δείχνει κάποια ζέση να μετακινήσει τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα? Εγώ δεν είδα, η αλήθεια είναι. Θα μου πει κανείς, θέλει και κάποια διαβεβαίωση του κυρίου Τραμπ για τα αμερικανικά μαχητικά ο κύριος Ερντογάν προκειμένου να κάνει μια τέτοια κίνηση. Ορθά θα πω εγώ, αλλά αυτό δεν προβλέπεται για την ώρα και δεν είναι τόσο εύκολο όσο και να θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να αρθούν αυτές οι κυρώσεις, διότι είναι απαραίτητη η συνένεση του Κογκρέσου και μέχρι ώρας δεν έχει διαμορφωθεί τέτοια πλειοψηφία. Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα για τον κύριο Τραμπ. Ξεφτυλίστηκε παγκοσμίως και με αυτή την ιστορία με την κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν, τον βασικό σεντερφόρ των ΗΠΑ. Αποτέλεσμα, όλος ο πλανήτης που παρακολούθησε το παιχνίδι του Βελγίου με τις ΗΠΑ. Παρένθεση, ενώ η ομάδα των ΗΠΑ ήταν μια ωραία ομάδα, την οποία τυχερόταν ο κόσμος γιατί έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Παράδοξο για τις ΗΠΑ που δεν έχουν και καμιά φοβερή παράδοση στο σόκερ. Με έναν κανονικό προπονητή, τον Αργεντίνο, τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Εν τούτης, όλος ο πλανήτης ήταν με το Βέλγιο, διότι παρατηρήσαμε το καταπληκτικό. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είναι εντελώς άσχετος από ποδόσφαιρο, να παρεμβαίνει στη FIFA και να κάνει δηλώσεις. Εχθές το παρακολουθούσα και τρελαινόμουν, που λέει: είναι παράλογο, λέει, να παίρνει κόκκινη κάρτα κάποιος και να μην έχει δικαίωμα, να αποβάλλεται δηλαδή για το επόμενο παιχνίδι. Που φάνηκε πολύ παράλογο του κυρίου Τραμπ και αποφάσισε να ξαναγράψει τους κανόνες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, επειδή το Μουντιάλ γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό ενδεχομένως τον καθιστά ρυθμιστή των εξελίξεων. Παράδοξα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, παράδοξη είναι η ζωή και η διεθνής πολιτική σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο του Αλφα Radio. Ο Τάσος Τασκαλιδηρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη έχει τη δημοσιογραφική μελέτη της εκπομπής. Και την Αμόσχο τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης του καταστήματος. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800 στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγούδι. Να χαλαρώσουμε λίγο και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, τώρα στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται και κάτι φοβερά ενδιαφέρον αν εξαιρέσει κανείς το ντερμπάκι κυβέρνησης Σαμαρά, το οποίο αποκτά καινούργιες διαστάσεις μετά την χθεσινή απόφαση του κυρίου Σαμαρά να προσφύγει στον Άριο Πάγο, καταθέτοντας αίτηση στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου για περαιτέρω διερεύνηση της παγίδευσης του δικού του τηλεφώνου από το Predator. Είναι προφανές ότι ο κύριος Σαμάρας έκανε ένα βήμα παραπάνω και πολιτικά και νομικά, χωρίς να καταθέτει μήνυση βεβαίως, και αυτό πρέπει να κάνουμε την διευκρίνηση. Λέει ένας νομομαθής, ένας κύριος Κεσέ, τον οποίο τον παρακολουθώ, ο οποίος έχει γίνει παράγων του πολιτεύματος, ο οποίος λέει υπέχει χαρακτήρα μήνυσης η αίτηση. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κανονικούς νομικούς, όχι σαν τον κύριο Κεσέ ιδιαίτερα, όπου αν ήθελε να κάνει μήνυση, θα έκανε μήνυση. Επίσης τον κύριο Κεσέ, τον οποίο τον είχα ακούσει πριν από κάποιους μήνες σε μια συνέντευξη τύπου του Πασόκ να προαναγγέλει διάφορες νομικές ενέργειες και 7-8 δικά του πρόσωπα, δικούς του πελάτες που αναμένεται να καταθέσουν μηνυτήρες, αναφορές και αγωγές για τις υποκλοπές. Ας το κάνει, δεν ξέρω αν είχε φόρτο εργασία στο γραφείο του. Το λέω μόνο και μόνο για την τάξη των πραγμάτων, γιατί το είχε προαναγγείλει ο ίδιος. Και να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος και τι θα κάνει ο καινούριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ανέλαβε μάλλον από τις αρχές του Ιουλίου, ο κύριος Βαγγέλης Μπακέλας, που διεδέχθη τον κύριο Τζαβέλα, τον προηγούμενο εισαγγελέα, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο πλήστων όσων αντιδράσεων. Είναι προφανές ότι η υπόθεση των υποκλοπών παράγει διαρκώς προβλήματα. Τώρα, κάποιος κακοήθης φίλος μου σήμερα το πρωί μου έστειλε ένα ντοκουμέντο από το μακρινό 1993. Για να μου δείξει πώς αναβιώνουν τα πάθη. Το 1993 ο κύριος Σαμαράς είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη και είχε πάει να κάνει ο άνθρωπος εκλογές ενώπιση των εκλογών των εθνικών, αφού έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όμως δεν το είχαν πάρει πολύ καλά οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Το απόσπασμα είναι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Θα ακούσετε πολύ νέους, τον Νίκο Στραβελάκη και τον Γιώργο Σαραντάκο, και πολύ ξύλο. Πάμε.
1: Χθες το βράδυ, οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας επετέθησαν κατά του κ. Σαμαρά και στο Μεσολόγγι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.
2: Ο πρόεδρος πολιτικής άνοιξης έφτασε στην Άφμακτο λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία, συγκεντρωμένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας τον υποδέχτηκαν πετώντας ντομάτες, νεράτζια, αυγά και κλωτσώντας τα αυτοκίνητα της συνοδείας του κ. Σαμαρά. Ο πρόεδρος πολιτικής άνοιξης παρέμεινε κυκλωμένος στο γραφείο του κόμματος περίπου 2 ώρες. Η ώρα είναι 10:30 και αυτή την ώρα ο Αντώνης Σαμαράς αναχωρεί από την Ναύπακτο για το Μεσολόγγι. Και εκεί τον περίμεναν συγκεντρωμένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας που τον αποδοκίμαζαν πετώντας διάφορα αντικείμενα.
3: Το μυαλό πίσω από το χέρι εκείνο που έριξε τη βίδα δεν ανοίξει αυτό το παιδί. Ο εγκέφαλος είναι του κ. Μητσοτάκη.
2: Ο κ. Σαμαράς επικοινώνησε με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης αργά χθες το βράδυ και του κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να διακόψει τις προεκλογικές περιοδίες του.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονταν παλιά. Τώρα έχουν εξευγενιστεί τα πράγματα. Θα πάμε σε πολιτικά χαρακόμματα, δεν θα πάμε σε κανονικά χαρακόμματα. Είναι πάντως προφανές, αν υπάρχει ένα πολιτικό σεξι θέμα αυτή την περίοδο, είναι οι επικίνδυνες σχέσεις Μαξίμου Σαμαρά. Θα περάσουμε πολύ ωραία και ο κύριος Σαμαράς, επειδή είναι μέτρο του κλεφτοπόλεμου, θα το πάει μέρα. Βέβαια πρέπει να δούμε ότι κόβει και εισιτήρια το έργο, έτσι, γιατί άμα είναι να απασχολεί μόνο τις στήλες και τα μέσα ενημέρωσης και να μην κόβει εισιτήρια στο ταμείο, το έργο δεν θα έχει πολύ διάρκεια. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχω και Πασόκ σήμερα, γιατί σε λίγο έχω και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τους έχει βάλει εκεί στα καρφιά ως γουρός. Δηλαδή αυτοί δεν διέγραψαν το Δούκα που έλεγε για τον Τσίπρα και μάλωναν όλοι μαζί το Δούκα, αλλά για τον Σγουρό έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Και λέει το Πασόκ, προσωπικές απόψεις του κυρίου Σγουρού. Προσωπικές απόψεις, τον Δούκα τον βρίζανε που έλεγε για τον Τσίπρα. Αλλά άμα λέει ο Σγουρός για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και λέει θα έχει πρόβλημα ο Ανδρουλάκης άμα είναι τρίτο το Πασόκ, προσωπικές απόψεις του Σγουρού. Ουέι μην φαρισαίοι και υποκριτέ, διάλειμμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989 και καλημερίζω στην ελεύθερη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
12: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευγενίδη. Εγώ.
0: Λοιπόν,
12: ευχαριστώ.
0: Τώρα, πριν πάμε στα του χαρτοφυλακίου, που ενδιαφέρουν και πάρα πολύ κόσμο, έχουν ανακύψει μια σειρά πολιτικών ζητημάτων για τα οποία θέλω ένα σχόλιο σας. Νούμερο 1, σήμερα ο κύριος, μάλλον εχθές το βράδυ, ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε λεφτά, πήρε μίζα για να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή μεταξύ των δύο εκλογών του 19 και να ψηφίσει την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων. Συμφωνείτε με αυτό το πράγμα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης?
12: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό το έντιμος πρέπει να αποδεικνύεται. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης κατέθεσε χθες μία άποψη. Προφανώς εδράζεται σε στοιχεία. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα εξειδικευτεί μες στο επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα.
0: Άμα σας πω εγώ κλέφτη, δεν πρέπει να πω γιατί σας λέω κλέφτη? Δηλαδή, άμα βγει ο Ευγενής και πει το Μαρκόπουλο κλέφτη, δεν πρέπει να πω.
12: Από όσο ξέρω, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, είπε μάλιστα ότι θα συνεχίσει και θα τοποθετηθεί και περαιτέρω. Από όσο, αν θυμάμαι καλά, την τοποθέτησή του.
0: Όχι, είπε, λέει, δεν έχω στοιχεία, τα έχει πει ο Κοντονής.
12: Προφανώς αυτό είναι το γεγονός.
0: Τι προφανώς, πότε το είπε ο Κοντονής?
12: Του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής, έχει κάνει κάποιες καταγγελίες. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό το οποίο εκτιμώ ότι ήθελε να πει ο Άδωνης είναι ότι αυτό το είμαι ο τιμιότερος, ο εντιμότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, είμαι ο καλύτερος και δεν έχω σκιές, βάζει σαν αφήγημα σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Άδωνη του Γεωργιάδη. Αυτό εκτιμώ και αυτό πιστεύω ότι είπε χθες.
0: Ναι, για να δούμε τι θα πει και περαιτέρω, γιατί η αρχική του τοποθέτηση είναι λίγο συναισθηματική, να το πω.
12: Από εκεί και πέρα, εγώ να πω ότι πιστεύω εγώ. Κοιτάξτε, ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει ποιος είναι ο εντιμότερος, ποιος είναι ο ικανότερος, ποιος είναι ο σωστότερος και ποιος έχει κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στη μεταπολίτευση. Το να λέμε να αυτοχαρακτηριζόμαστε, και εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι ο καλύτερος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που πέρασε. Αυτό όμως πρέπει να τεκμαίρεται κάπως. Αυτό το εγώ είμαι τίμιος, άρα υπονοείς ότι όλοι οι άλλοι δεν είναι τίμιοι, είναι λίγο προβληματικό, θα μου επιτρέψετε.
0: Μα σας το λέει ευθέως ο Τσίπρας ότι δεν είστε τίμιοι.
12: Δηλαδή, πόσο τίμιο είναι να στείλει μια σκευωρία κατά 10 πολιτικών σου αντιπάλων, mm-hmm. γιατί έχει και εκλογέ να κερδίσει. Πόσο τίμιο είναι υπουργό σου να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να διαβουλεύεται γύρω από δικαστικά και διαδικαστικά ζητήματα. Πόσο τίμια ήταν τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα. Τώρα σα τα λέω έτσι. Ναι. Μπαμ, μπαμ, μερικά έτσι τίμια.
0: Προφανώς αυτό θα είναι η δική σα απάντηση στα περί ετοιμότητα του κυρίου Τσίπρα.
12: Έτσι. Ο Άδωνη ο Γεωργιάδη προσέθεσε και κάτι το οποίο έχει πει ο κύριο Κοντονή ω υπουργό δικαιοσύνη. Νομίζω ότι έχουμε μια πολιτική συζήτηση εξέλιξη περί εντυμότητος, τιμιότητος και με ωραία. Πολιτικών συγκεκριμένων
0: κατευθύνσεων. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και λέμε για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης άρχισε να παίζει τένις με τον κύριο Κασελάκη και να λέει πόσο τον συμπαθεί και εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, εσείς. Έχετε ένα δικαστήριο με τον κύριο Κασελάκη, δεν έχετε ένα δικαστήριο με τον κύριο Κασελάκη.

0: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο να έχει εκφραστεί πολιτικά. Από το ότι ενδεχομένως προσπαθεί να αμβλύνει κάποια πράγματα, δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το δούμε όμως και πολιτικά, για να τοποθετηθούμε πολιτικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω δει κάποια απόφαση του κόμματός του, δεν έχω δει κάποιο δελτίο ειδική του τοποθέτηση. Αν μου διαφεύγει, ζητώ συγγνώμη.
1: Ευθέως δεν υπάρχει, αλλά όταν καλείς το Γεωργιάδη και κάνεις μια συζήτηση η οποία καταλήγει στην πραγματικότητα να είναι αγάπες και λουλούδια, μετά πας και παίζεις τένις με το Γεωργιάδη, μετά το ένα μετά το άλλο, υπάρχουν μικρά περιθώρια παρερμηνίας, είστε και δημοσιογραφικά πολύ έμπειρος.
0: Δεν γνωρίζω αν υπάρχει πολιτικά κάτι άλλο πέραν μιας φιλικής προσέγγισης. Δεν γνωρίζω πολιτικά και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάτι πολιτικά, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με ένα κόμμα όταν έχεις εκκρεμότητες δικαστικές με μέλη του, ενεργά, με υπουργούς και με βουλευτές του. Και όταν κάποια πράγματα έχουν υποθεί πάρα πολύ βαριά εις βάρος του Πρωθυπουργού, έτσι. Αυτά δηλαδή είναι πράξεις οι οποίες πρέπει με άλλες πράξεις να αμβληθούν. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου στην πολιτική.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτά τα πολιτικά και να πάμε τώρα στα οικονομικά και στον σχεδιασμό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, εχθές προσέφυγε στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και άνοιξε μάλιστα και μια διελκυστίνδα με τον κύριο Μαρινάκη μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι στην πραγματικότητα είναι ετεροχρονισμένο το ενδιαφέρον του κυρίου Σαμαρά για τις υποκλοπές, γιατί το 23 που είχε ξεσπάσει η υπόθεση δεν είχε επιδείξει την ίδια ζέση. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη, ότι τώρα θυμήθηκε τις υποκλοπές ο κύριος Σαμαράς γιατί κάνει κόμμα, και αν ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας ή ένας δυνητικός εταίρος στο μέλλον ως ένα κόμμα εκ δεξιών.
0: Νομίζω ότι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει πλέον να θεωρείται δεδομένη. Ίσως θα πρέπει και δημοσκοπικά πλέον να αρχίσει να μετριέται. Θα μου πείτε, δεν έχει εξαγγείλει, αλλά είναι σαφές ότι ο κύβος έχει ρυφθεί, ο κύβος ρύφθει. Mm. Και είναι σαφές πως χθες υπήρξε η ιδρυτική πράξη παρουσίασης του νέου κόμματος με την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, προφανώς, αν όλα πάνε όπως δείχνουν ότι πηγαίνουν, και νομίζω ότι δύσκολα αυτό αλλάζει, γνωρίζουμε και ότι και τηλέφωνα υπάρχουν σε... και εγώ γνωρίζω.
1: Καλά, προφανώς. Και στην περιφέρειά σας εκεί πέρα, μπορώ να πω.
0: Όχι, και εγώ το γνωρίζω, το ξέρω, δεν το υποθέτω, το γνωρίζω, έχω πληροφορίες. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον έχει διαβεί το Ρουβίκονα. Εκτιμώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που θα προχωρήσει ένα κόμμα και επειδή η σύγκρουση λαμβάνει προσωπικά χαρακτηριστικά και όχι τόσο πολιτικά, mm-hmm. θα υπάρξει αντιπαράθεση πολιτική με επιχειρήματα και θα υπάρξει πολιτική τοποθέτηση και της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν βλέπω σε όλα αυτά κάτι το πολιτικό. Πιο πολύ βλέπω κάτι το προσωπικό.
1: Θα τον πείτε δεύτερη φορά προδότη.
0: Εγώ δεν θέλω να προχωρήσω σε χαρακτηρισμούς. Θεωρώ όμως ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα λάθος. Ένα ακόμα λάθος.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Σας το λέει ένας άνθρωπος που τον τιμώ, τον τίμησα, έδωσα αγώνα εγώ για τον Αντώνη Σαμαρά. Μην ξεχνάτε ότι με λένε Δημήτρη Μαρκόπουλο και όταν για την Οβάρτης κάποιοι διέσυραν τον ίδιο και την οικογένειά του, κακώς, mm-hmm. Εγώ τον υπερασπίστηκα. Βλέπω ότι η παρέα του τώρα είναι με έναν άλλο Μαρκόπουλο, τον Κώστα Μαρκόπουλο, που είχε πάει στους Ανέλ την τότε περίοδο. Νομίζω ότι κρινόμαστε.
1: Είναι συγκεντρωσιάρχης του, αν κατάλαβα καλά, στη στερεά Ελλάδα.
0: Δεν
1: του κάνει...
0: γνωρίζω, τον εκτιμώ τον Κώστα τον Μαρκόπουλο, ο πολιτικός αντίπαλος είναι, δεν είναι Νέα Δημοκρατία εδώ και πολλά χρόνια, στάθηκε απέναντί μας. Μας κατήγγειλε πολιτικά ο άνθρωπος, δεν είναι προσωπικό. Ναι, μας κατήγγειλε πολιτικά ως μνημονιακούς. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι πιο σκληρά μας λέγανε και γερμανοτσολιάδες, τον κύριο Σαμαρά. Τότε, εντάξει, ο κύριος Μαρκόπουλος είχε μια άλλη μενταλιτέ, ήταν πιο ήπιος εκφράσεις του, αλλά μας έλεγε μνημονιακούς.
1: Μάλιστα.
0: Ότι λοιπόν, ουσιαστικά είχαμε παραχωρήσει τη χώρα στους ξένους κτλ. Τώρα, πώς συνδυάζονται αυτά, ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά καλύτερα.
1: Δώστε μου παρακαλώ μισό λεπτό, ένα αναγκαίο διάλειμμα του μισού λεπτού για να επανέλθω να ρωτήσω για το σχεδιασμό της ΔΕΘ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, συζητάμε εδώ στον Alpha Radio 989 με τον Υφυπουργό Οικονομικών.

0: τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Εσείς είστε στην παρέα μας, επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-214-800, στο onair@alfa-radio-989.gr και στο 6947-789-89-989. Τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχει μία αίσθηση για το που εν τέλει θα διαμορφωθεί το πακέτο της ΔΕΘ. Πέρσι ήταν στο 1.750 εκατομμύρια. Φέτος κυβερνητικές πηγές λένε ότι είμαστε σίγουρα στο 1.000 και πηγαίνει προς τα πάνω. Θα είναι περίπου όσο πέρσι?
1: Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη τα πράγματα, σε εξέλιξη όχι μόνο η καταμέτρηση ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου, αλλά και ταυτόχρονα εξελίσσεται και το τουριστικό προϊόν. Είμαστε σε μια διαδικασία. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι οι πολίτες θα δουν μια ΔΕΘ όπως πρέπει να είναι και όπως μας έχει συνηθίσει αυτή η κυβέρνηση. Η δημοσιονομική επιτυχία της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και της οικονομικής πολιτικής, έτσι, των κόπων των Ελλήνων, όχι μόνο από εμάς, δίνει μέρισμα στην κοινωνία. Επομένως, ας προετοιμαστούμε για μια καλή ΔΕΘ, για μια ΔΕΘ η οποία θα ανακουφίσει τους πολίτες και με μια πιο ολιστική προσέγγιση. Δεν μπορεί να ανακουφίζεται ένας ή δύο μόνο κοινωνικοί χώροι και παιδεία. Θα είναι προφανές ότι θα καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων στην διάθεση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ούτως ή άλλως
0: ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι.
1: Είμαστε σε καθημερινή διαβούλευση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και εγώ εδώ ως υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δέχομαι καθημερινά φορείς και ο Κυριάκος ο Πιερακάκης βλέπει διαρκώς και ο Θάνος ο Πετραλιάς, ένας εξαίρετος υφυπουργός που έχει πολύ πολύ μεγάλη και βαθιά άποψη για τα δημόσια οικονομικά. Είναι σαφές ότι ακούμε και όταν ακούς πιστεύω ότι πάντοτε βρίσκεις γέφυρες και βρίσκεις πολιτικές.
0: Το τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών, το οποίο πλήγωσε πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία το 2024 σε ευρωεκλογές, είναι κάτι το οποίο είναι προς συζήτηση?
1: Ακούστε να δείτε, πάντοτε κοιτάζεις να βρεις τις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Τα τεκμήρια έφεραν αποτελέσματα. Είχαμε έσοδα 440 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα προχωρά σε πολιτικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Δεν θα ήθελα όμως να προσδιορίσω περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι. Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζετε ότι πάγια όλο το καλοκαίρι βρίσκεται στην Αθήνα και σχεδιάζει, μέχρι να πάμε αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε και σας το λέω, πιστεύουμε ότι θα είναι μια Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης εφάμιλοι των κόπων και των θυσιών των Ελλήνων, οι οποίοι δικαιώνονται δημοσιονομικά. Υπάρχει ένα εθνικό success story στην οικονομία και προφανώς αυτό θα δοθεί σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό σε μέρισμα στην ελληνική κοινωνία, η οποία ζητάει πάντοτε το καλύτερο. Και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι.
0: Τελικές αποφάσεις πότε θα ληφθούν εκεί, ας πούμε μετά το 15 Αύγουστο?
1: Υπάρχει ακόμα ζήμωση, υπάρχει σε εξέλιξη και πάντοτε ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντοτε ιδέες πέφτουν ακόμα και την τελευταία στιγμή. Νομίζω όμως ότι κινούμαστε σε μια θετική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom, γιατί το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom The Road Show. Ο Πάνος λέει ότι για έναν μικρό ελεύθερο επαγγελματία που βγάζει μεροκάματο 5 ευρώ το μήνα, έξοδα τήρησης λογαριασμού 150 για να έχει το POS, 240 για να έχει το πρόγραμμα το λογιστικό από συγκεκριμένες εταιρείες για να διασυνδέεται με την ανεξάρτητη αρχή εσόδων και 1,5-2% επί κάθε συναλλαγής προμήθεια από την τράπεζα και τεκμαρτό εισόδημα. Καληνύχτα, να είχαμε να λέγαμε και εισάλα με υγεία. Η κυβέρνηση έχει παρέμβει στις τραπεζικές προμήθειες στο μέτρο του εφικτού. Δεν έχουμε και κομμουνισμό εδώ πέρα, για να είμαι ειλικρινής. Οι τράπεζες λειτουργούν σαν καθεστώς ελεύθερης αγοράς, έτσι. Το τεκμήριο, το λέω και το ξαναλέω, από τη στιγμή που είμαστε στο 2026 πάμε στο 2027. Η τεχνητή νοημοσύνη κινείται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Είναι απολύτως δεδομένο ότι πρέπει να ξαναδεί το τεκμήριο, διότι ενέχει στοιχεία αδικίας. Το ομολογούν τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη ότι το τεκμήριο είναι ένα άδικο μέτρο, το οποίο βεβαίως ταμιακά αποδίδει. Επίσης, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη της υπόλοιπης Ευρώπης. Αυτό είναι όμως, αν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο χτυπώντας τα δάχτυλά μας, αυτό δεν συμβαίνει. Δεν συνέβη ούτε τα 15 χρόνια των μνημονίων. Ακριβώς. Αλλάξαμε σε έναν βαθμό και παραγωγικό μοντέλο. Αλλά πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Επίσης, το λέω επειδή άκουγα σήμερα το πρωί την εκπομπή του Τάκη της Αθηναίδος στην ώρα που οδηγούσα και λέγανε για τους συνταξιούχους και το ένα και το άλλο. Και... Εγώ είμαι, με συγχωρείτε που θα το πω πάρα πολύ και με όλο το σεβασμό, είμαι 31 στα 32. Δεν είμαι καινούργιος πλέον στη δημοσιογραφία, δεν είμαι και αρχαίος. Έχω βαρεθεί, πραγματικά, έχω βαρεθεί τα μέσα ενημέρωσης και ιδίως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο που αντιλαμβάνομαι ότι πλέον απευθύνονται σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Να πιπηλάνε τα αυτιά των συνταξιούχων ότι τάχα θα γυρίσουμε στη 13η και στη 14η σύνταξη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο ζήτημα δημοσιονομικού κόστου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι και ζήτημα επιλογής. Εγώ, ας πούμε, σε αυτό διαφωνώ με αυτό που άκουγα νωρίτερα. Πώς τονώνει την παραγωγικότητα? Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ζήτημα παραγωγικού μοντέλου. Έχουμε ζήτημα παραγωγικότητας ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να καλύψουμε το κενό σε σχέση με την Ευρώπη ως προς την παραγωγικότητα. Τι παράγει ο συνταξιούχος? Τι παράγει ο συνταξιούχος, μπορεί να μου το πει αυτό? Δεν είναι καθόλου ρατσιστικό αυτό που λέω. Όταν έχεις ένα δις να διαθέσεις, ας πούμε, σε δημοσιονομικό χώρο, κάνεις μια επιλογή και λες, θα δώσω 300 εκατομμύρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα δώσω 300 εκατομμύρια για να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές. Θα δώσω 300 εκατομμύρια για να αυξηθούν οι συντάξεις. Αυτό είναι ισορροπημένο, κατά τη γνώμη μου, έχει και στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί και ο συνταξιούχος δεν μπορεί να σταυρώσει στα χέρια του, να ξαπλώσει και να περιμένει να πεθάνει. Πρέπει κάπως να ζήσει. Και έχει ένα πρόβλημα μεγαλύτερο συγκριτικά με ένα νεότερο μισθωτό ή με ένα νεότερο ελεύθερο επαγγελματία, ότι άπαξ και αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, δεν μπορεί να ξαναμπεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αυξήσει κάπως το εισόδημά του, όπως μπορεί να το κάνει ο εργαζόμενος, είτε πηγαίνοντας από μια δουλειά στην άλλη, είτε βρίσκοντας μια δεύτερη δουλειά, είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Ο συνταξιούχος παίρνει μια σύνταξη, κατά βάση. Δεν μιλάω για τον εργαζόμενο συνταξιούχο, μιλάω για τον συνταξιούχο συνταξιούχο. Παίρνει μια σύνταξη. 1.800, 1.200, 1.300, δεν έχει σημασία, μία σύνταξη είναι αυτή. Αυτή μπορεί να αυξάνεται λίγο, αλλά δεν μπορεί να αυξάνεται στρατοσφαιρικά. Αλλά τώρα να έρχεται ένα πολιτικό σύστημα και να κάνει μια συζήτηση μόνο για τους συνταξιούχους, με συγχωρείτε, το βρίσκω εντελώς αντιπαραγωγικό. Και το βρίσκω και φοβερά άδικο, διαγενειακά, διότι το ασφαλιστικό σύστημα βασίζεται στη διαγενειακή αλληλεγγύη, δηλαδή αυτός ο οποίος πληρώνει σήμερα εισφορές, επειδή έχουμε ανταποδοτικό και όχι κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή εγώ πληρώνω σήμερα εισφορές και αυτές είναι κεφάλαιο που τοκίζεται μέχρι να βγω εγώ στη σύνταξη και να έχω ένα αποθεματικό να το πάρω, σήμερα πληρώνω εισφορές και έχω την υπόσχεση του κράτους και την υπόσχεση των μελών των εργαζομένων ότι θα πληρώνουν εκείνοι τις εισφορές τους για να παίρνω εγώ σύνταξη σε 30-40 χρόνια. Αυτό είναι, και άμα αρέσει, αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι τι θα ήθελα να είμαι, λέει ο άλλος. Εγώ πλήρωσα εισφορές, θέλω να πάρω σύνταξη. Ωραία. Και εγώ βλέπω μια Mercedes απ' έξω και θέλω να την πάρω γιατί μου αρέσει. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως τα πράγματα. Βρίσκω λοιπόν φοβερά κουραστική και φοβερά αντιπαραγωγική, με όρους παραγωγικότητας, όχι με όρους οικονομίας συζήτησης, τη διαρκή ανάγκη να τροφοδοτούμε τους συνταξιούχους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, μια οικονομία η οποία θέλει να καλύψει το κενό παραγωγικότητας, το χάσμα παραγωγικότητας που έχει με την Ευρώπη, πρέπει να δει πώς θα προσελκύσει παραγωγικές επενδύσεις, πώς θα τονώσει τις παραγωγικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Άμα δεν γίνουν επενδύσεις στην οικονομία οι οποίες θα έχουν υπεραξία και πολλαπλασιαστική ισχύ, δουλειά δεν γίνεται. Συγγνώμη κιόλας. Είμαι δυσάρεστος. Το ξέρω ότι είμαι δυσάρεστος. Και πάντα προκαλεί αντίδραση όταν το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου και δεν μπορώ να την αλλάξω εύκολα. Λοιπόν, τραγούδι και διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας.
5: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
4: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 παρά 10, όπως ήταν γνωστό και αναμενόμενο όταν αρχίζουμε την κουβέντα για τους συνταξιούχους. Οι μεν συνταξιούχοι βρίζουν, οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες και παραγωγικοί λένε μπράβο, πέστα. Εντάξει, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάλι φίλοι. Καλημερίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι έτσι όπως το λέτε κανονικά, γιατί τα συμφέροντα πολύ συχνά είναι κοινά, δεν είναι αντικρουόμενα.
0: Όχι, εγώ έλεγα...
1: Είναι εξαφανισμένος, δεν ναι. Άκουγα τι λέγατε απλά
0: ναι, ναι.
1: Την τελευταία φάση που είπατε. Ο σημερινός ασφαλισμένος αύριο είναι συνταξιούχος.
0: Όχι, έλεγα νωρίτερα ότι εγώ δεν μπορώ αυτή τη φοβερή κουβέντα η οποία περιορίζεται στο πώς θα δώσουμε κι άλλα λεφτά στους συνταξιούχους, διότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας και το κενό στην απόσταση, η απόσταση που έχουμε από την Ευρώπη, και ότι εντάξει προφανώς και πρέπει να υπάρξουν και μέτρα στήριξη των συνταξιούχων, αλλά δεν μπορεί η συζήτηση να περιορίζεται μόνο σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι εντελώς αντιπαραγωγικό για την ελληνική οικονομία.
1: Ναι, αλλά μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να είναι χαμηλή και στην ανταγωνιστικότητα, τελευταία στην παραγωγικότητα και να μην δίνει και στους δεύτερους λεφτά. Άρα έχει καταφέρει και τα πάντα. Δεν κατάφερε να πει κανείς ότι να αυξήσει πολύ την παραγωγικότητα, αλλά να μην αυξήσει.
0: Καλά, δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε τελευταίοι στην ανταγωνιστικότητα.
1: Στην ανταγωνιστικότητα είμαστε 50.
0: Σε τι? 50 στις χώρες του κόσμου.
1: Εννοείται. Από 55 πήγαμε 50. Δεν κάναμε τίποτα.
0: Με την Ευρωζώνη χρόνια. Πρέπει να συγκριθούμε τώρα εδώ πέρα.
1: 7 χρόνια μετά το τέλος του μνημονίου, ενώ οι άλλες χώρες που είχαν κρίση μέσα στην προηγούμενη δεκαετία έχουν υπερκεράσει πάρα πολλές θέσεις ανταγωνιστικότητα άλλες.
0: Ναι.
1: Εμείς αυξηθήκαμε μόνο κατά 5. Δεν τυχαίο ότι η ανάπτυξη η δικιά μας δεν έφτασε ποτέ το 4%. 4% δεν το έλεγα εγώ, το λέγει ο Πρωθυπουργός το 19.
0: Έφτασε μετά τον COVID,
1: δεκαετία,
0: εννοείται.
1: Ότι για μια δεκαετία φτάχνουμε 4%. Αυτή ήταν η προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μα να σας πω κάτι, εντάξει, η προεκλογική δέσμευση το 19 και μετά έγινε ο COVID, μετά έγινε ο πόλεμος. Μα πώς να έχεις ανάπτυξη 4% με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που εκτοξεύει το ενεργειακό κόστος, κύριε Τσουκαλά, εντάξει τώρα.
1: Όμως πήγαμε και πάρα πολλά δις που δεν θα παίρναμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αυτά θα μπορούσαν να αιμοδοτήσουν την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Ταυτόχρονα κατάφερε, βάσει των ίδιων των λεγόμενων της κυβέρνησης, δεν χρησιμοποιώ δικά μου στοιχεία,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση στο PowerPoint που έχει ανεβάσει τον απολογισμό, λέει η ίδια 19,8% πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: 16% ονομαστικά οι συντάξεις. Άρα μειώθηκαν οι συντάξεις.
0: Ως αγοραστική δύναμη εννοείται, ως διαθέσιμο εισόδημα.
1: Ακριβώς. Άρα κατάφερε τα πάντα. Αν έχουμε καλούς μισθούς, έχουμε και περισσότερες εισφορές, μεγαλύτερη εισπραξιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, άρα μπορούμε να δούμε και καλύτερες συντάξεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα...
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, θα ανακοινώσει αναλυτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση.
0: Θέλετε να μας δώσετε μια πρόγευση, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Αύριο θα ανακοινώσει τις προτάσεις για τους μικρομεσαίους. Νομίζω ότι όλα αυτά καλό είναι να τα ακούσουμε από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα σήμερα στο ασφαλιστικό και στο ασφαλιστικό δεν είναι μια καλή εικόνα.
0: Είναι καλό πάντως αυτά να τα επικοινωνείτε και να μην τα ξεχνάτε, να μην τα αφήνετε.
1: Δεν τα αφήνουμε ποτέ, να είναι ο κεντρικός πυρήνας των προτάσεων μας και νομίζω ότι είσαι φεξιόδη γιατί παρακολουθείς στενά. Μια εβδομάδα πριν την Παρασκευή η κυρία Κεραμέως αποδέχθηκε μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Για τη σύνταξη χειρίας.
1: Για τη σύνταξη χειρίας. Ακριβώς σας παραπέμπω 28 Μαΐου.
0: Και όχι, αλήθεια, έχετε βγάλει δελτίο τύπου, εντάξει.
1: Ναι, που είναι ακριβώς αυτά που έκανε. Mm-hmm. Το καλωσορίζουμε, αλλά να μην ξεχνάμε τι. Mm-hmm. Επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας ή και η κύκλος Τσακλόγλου που εφάρμοσε τον νόμο Χατρούγκαλου με τη μη εθνική σύνταξη. Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν έκαναν προσφυγή οι σύλλογοι δασίγων χειρίας, υπερασπίστηκε στο δικαστήριο το κράτος, το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Όταν πιέστηκε και από την κοινωνία πρώτα και μετά από τη δική μας αντιπολίτευση, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να κάνει αποδεκτό. Καλό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δείχνει πως μια αντιπολίτευση μπορεί να λειτουργεί προωθητικά, mm-hmm, να μην είναι μηδενιστική, να προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά να μπορεί να πετυχαίνει και αλλαγές προς το καλύτερο σε χρόνο ενεστώ.
0: Ωραία, και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί σε όποια δημοσκόπηση βγαίνει, είστε καθυλωμένοι στην τρίτη θέση και μάλιστα η βελόνα, η περίφημη, μπορεί να κουνιέται και προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω.
1: Μέχρι τώρα η εικόνα δείχνει ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, γιατί έχουμε τα νέα κόμματα, την αυξημένη ορατότητα που λογικό είναι να έχουν, την υπερδιαφήμιση που είχαν για 9 μήνες και συνεχίζουν να έχουν. Θέλω το Πασόκ διατηρεί τα ποσοστά του, επειδή ακριβώς έχουμε το πολιτικό σχέδιο, το πρόγραμμα, το πολιτικό προσωπικό να τα εφαρμόσει, και η εκτίμησή μας είναι ότι όταν κάτσει σκόνη, το Πασόκ θα έχει πολύ μεγάλη αύξηση ποσοστών και θα μπουν όλα.
0: Θα έχει αύξηση ποσοστών.
1: Θα έχει.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, κάποιοι που σήμερα λένε ότι ψηφίζουν Τσίπρα θα ψηφίσουν στο τέλος Πασόκ, ας πούμε.
1: Ξέρετε, ο κόσμος θέλει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, ναι, για την ζωή του.
0: Καλά, σήμερα και ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
1: Μέχρι στιγμής, σε ακρίβεια ενέργεια λέει αυτά που λέει το Πασόκ και στέγαση. Σε κόκκινα δάνεια λέει κάτι πιο κοντινό σε εκείνο που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην εξωτερική πολιτική φαίνεται να συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, πάντως να σας πω κάτι. Μπορεί να αντιγράφει τις προτάσεις, αλλά μετά έχει και μια σημασία και το πρόσωπο. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, αυτό που λέμε η πρωθυπουργησιμότητα, υπερτερεί σαφώς του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Άρα δεν είναι ένας δείκτης. Όταν έχουμε πρώην πρωθυπουργού ή μη πρωθυπουργού, πάντα βλέπουμε. Να υπάρχει ένα τεκμήριο ότι αυτός έχει κυβερνήσει. Εμείς νομίζουμε ότι το ότι έχουν κυβερνήσει και έχουν κρυθεί δεν είναι πλεονέκτημα, στο τέλος θα είναι μειονέκτημα. Γιατί η πολιτική ζωή του τόπου βλέπουμε να είναι συνεντεύξεις τύπου που θυμίζουν το δημοψήφισμα. Τον κύριο Μαρινάκη συνεχώς να μας λέει για το 15. Τα στελέχη του κόμματος Ελλάς συνεχώς και εκείνα να λένε για το 15. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι η λύση στην περίοδο των μνημονίων. Η λύση είναι στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό ο ελληνικός λαός, επειδή θέλει να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον, θα αξιολογήσει και εκείνους που μιλάνε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Σίγουρα το μέλλον δεν είναι να γυρίσουμε σε ένα κλίμα εμφυλοπολεμικό και δικαστικό, όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή τη δολοφονία της κυρίας.
0: Της Βαγιάς Νέστορα, ναι.
1: Ένα αδιανόητο γεγονός. Ναι. Ότι όλοι πρέπει να υψώσουμε τείχος δημοκρατίας και αλληλεγγύης. Και όχι να το εργαλειοποιούμε για να δικάσουμε.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Προφανώς. Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι γενικώς ένα ήπιο κόμμα με κυβερνητικό παρελθόν. Δεν μπορεί να γίνει το Πασόκ κόμμα χούλιγκαν. Έχει όμως και είναι εμφανές μία αμηχανία στο σκέλος των συνεργασιών. Για παράδειγμα, εχθές ο κύριος Γουρός, τον οποίο εν χορδές και οργάνης ανακοίνωσε το Πασόκ ως υποψήφιο στην Α Αθηνών, βγήκε και είπε ότι γιατί άμα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία μετά. Θα το δούμε. Θα κρίνουμε τη μέρα των εκλογών. Δηλαδή, κάνατε τόση φασαρία για τον κύριο Δούκα, που άνοιξε συζήτηση για πιθανή συνομιλία με τον κύριο Τσίπρα, και για τον κύριο Γουρό είναι μια προσωπική του άποψη.
1: Δεν κάναμε καμία φασαρία. Εγώ, αν θυμάστε, είπα
0: κορυφαία στελέχη
1: την επόμενη μέρα ότι ο κύριος Δούκας μόνος το θέμα το έκλεισε με την επόμενη δήλωσή του.
0: Ναι.
1: Οι συνεδριακές αποφάσεις είναι πεντακάθαρες.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ έχει έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, και προφανώς δεν πρόκειται να συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, που σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα ο κύριος Γουρός τι λέει?
1: Ο κύριος Γουρός νομίζω ότι απλά είπε με τη δική του ερμηνεία, ναι, ότι ένα αποτέλεσμα κάθε φορά καταγράφει ζητήματα και συσχετισμούς. Και είπε, δεν νομίζω ότι είπε μόνο για την Ελλάδα, είπε και για το κόμμα Ελλάδα, για οποιοδήποτε το άφησε ανοιχτό. Εμείς όμως λέμε κάτι πολύ καθαρό. Αυτό μπορεί να πει ο κ. Γουρός. Εγώ που εκπροσωπώ το Πασόκ, λέω την γραμμή του Πασόκ και την άποψη του Πασόκ, σας λέω πολύ καθαρά, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Το Πασόκ, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, μπορεί να κυβερνήσει με όμορες δυνάμεις. Αυτή το κόμμα του κ. Σαμαρά που θα ιδρυθεί, το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το κόμμα της κ. Δετανοπούλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα ως προς τη διεύρυνση του Πασόκ με πρόσωπα. Παρότι ανακοινώνονται κάποια πρόσωπα και χθες ανακοινώθηκαν από τη Θεσσαλονίκη 46 πρόσωπα εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα, εκκρεμούν ακόμα κάποιες αποφάσεις που συζητούνται και στα δημοσιογραφικά γραφεία για ενεργεία βουλευτές. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με την περίπτωση της κ. Τζάκρη, για παράδειγμα, η οποία είναι πάνω από 20 χρόνια βουλευτής και άρα εν τη στενή ενία αντιβαίνει στην πρόβληση.
1: Έχει προκύψει ζήτημα της κυρίας Τζάκρη. Για ρωτήστε με άμα είναι έτσι και για οποιοδήποτε άλλο βουλευτή.
0: Ωραία, υπάρχει ζήτημα για την κυρία Τζάκρη.
1: Από πού έχει προκύψει?
0: Υπάρχει ζήτημα για την κυρία Τζάκρη.
1: Δεν έχει καμία συνεννόηση με την κυρία Τζάκρη, ούτε το ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα γίνουν μετακινήσεις βουλευτών. Εμείς ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας, το σχέδιό μας, σας είπα, μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, δυτικό χρέος στο προηγούμενο διάστημα, ακρίβεια, με την πολιτική εμείς θέλουμε Ωραία. Να εκφράσουμε το σχέδιό μας και το όραμά μας.
0: Κάτι τελευταίο λοιπόν. Τώρα ας μιλήσουμε για πρόσωπα τα οποία ήδη ανακοινώθηκαν. Εχθές στη λίστα που βλέπω στους 46 είδα το όνομα του κυρίου Άρη Μουσιώνη. Είστε παλιό στο Πασόκ παρότι είστε νέος ηλικία. Ενδεχομένως να θυμάστε τον κύριο Μουσιώνη. Ήταν βουλευτής Σερών το 2004.
1: Τον γνωρίζω προσωπικά.
0: Τον ξέρετε τον κύριο Μουσιώνη. Ο κύριος Μουσιώνης ήταν πρωτοστάτησε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Πνοή για τη Δημοκρατία του καθηγητή φαρμακολογίας του κυρίου Κούβελα. Άρα τώρα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό που μου λέτε, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε. Βεβαίως. Το 2022 ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος του κυρίου Κούβελα.
1: Δεν
0: πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις αντιεμβολιαστών υγειονομικών.
1: Κύριε Γιονίδη. Mm-hmm. Και ο κύριος Γεωργιάδης κάποτε έλεγε ότι στη Νέα Δημοκρατία κουβαλάνε βαλίτσες.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι γνωρίζουμε τα κόμματα έχουν ένα πολιτικό σχέδιο.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι σώος και αυλαβής και ότι η επίσημη επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ενώ πηγές μεταδίδουν ότι είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο 1/4 πριν από τις εκρήξεις. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στις 2 το μεσημέρι στην Άγκυρα, ενώ στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περτογάν ούτε με τον Ντόναλτ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τέτα-τέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας αιχμές για το πρόγραμμα SAFE με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σημείωσε ότι οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα. Η ασφάλεια της συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Θέμα αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζεται από κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να παραιτηθεί και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, επιστολή στον Σωκράτη Φάμελο και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έστειλε ο Νίκος Παπάς, ζητώντας να δημοσιευτεί λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις παραιτήσεις εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το Σάββατο. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του εφετείου του Παρισιού για το πολιτικό μέλλον της ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν. Η απόφαση θα κρίνει το δικαίωμα συμμετοχής της στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Οι 57χρονοι, το κόμμα της Εθνικός Συναγερμός και ακόμη 23 εγκατηγορούμενοι έχουν κριθεί ένοχοι σε πρώτο βαθμό για συστηματική κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πλήθος κόσμου στους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη μέρα των τελετών για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη μέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η σωρός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο Τζαμί Τζαμκαράν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 το απόγευμα για αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε εμπειρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Τα μεγάλα και κρίσιμα, τα σπουδαία δηλαδή, βρίσκονται στην Άγκυρα. Θα δούμε πού θα καταλήξει και η κουβέντα, η συζήτηση των δύο ηγετών, του Τραμπ με τον Ερντογάν. Θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως με κάθε ευκολία ορισμένοι λένε ότι ο Μητσοτάκης πάει κομπάρσος στην Άγκυρα. Μια εφημερίδα, νομίζω η Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει ο Μητσοτάκης. Όταν έχουμε συνέστηση των μεγεθών και των συμφερόντων οικονομικών, εμπορικών κτλ. Και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, ας το Μητσοτάκη, οποιοδήποτε πρωθυπουργός και να ήταν, να κάνει τι δηλαδή, τι να κάνει για τα F-35, εάν παρακαμφθούν τα εμπόδια, είναι το ΚΑΤΣΑ, είναι το Κογκρέσο, είναι τα δύο λόμπι, το ελληνοαμερικάνικο και το εβραϊκό λόμπι αμερικάνικο της ΗΠΑ, τα οποία μπορούν αυτά να σώσουν την παρτίδα και όχι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν το αποφασίσει ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους. Ειλικρινά, θα περίμενα κανείς μετά από τις εμπειρίες χρόνων τα πολιτικά κόμματα, αλλά και εμείς στα ΜΜΕ, να είμαστε λίγο φιδωλοί σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Στα υπόλοιπα, να σκοτωθούμε. Να βγάλουμε τα μάτια μας, δηλαδή με ξυφολόγχες, με οτιδήποτε, με οποιοδήποτε οξύεχμο λεκτικό όπλο. Αλλά ας είμαστε και λίγο σοβαροί και προπάντων να έχουμε συνέστηση, επαναλαμβάνω, των μεγεθών. Η Ελλάδα δεν είναι μικρό μέγεθος, ούτε ουτιδανός εταίρος. Όμως υπάρχει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που λέγεται Τουρκία, την οποία χρειάζονται και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι για διαφορετικούς λόγους. Οι φίλοι μας και σύμμαχοι, οι εταίροι, όπως είναι οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, αλλά ακόμα και οι Γάλλοι, που διαβάζω ότι θα πουλήσουν κάποια αμυντικά συστήματα στην Τουρκία. Εκείνο που θέτουν ως προτεραιότητα ποιο είναι? Το οικονομικό του συμφέρον. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τη μία και θα μας βοηθήσουν σε αυτό ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου που έχει την οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη που βρίσκεται στην Διεύθυνση Σύνταξης. Εσείς μπορείτε για όλα αυτά και ό,τι θέλετε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, ανέκυψε ένα θέμα που μπορεί να εξελιχθεί σε πεδίο σύγκρουσης. Αναφέρομαι σε όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Τσίπρα, επικαλούμενος κάποιες παλιές δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε υπάρξει υπουργός δικαιοσύνης επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι, επικαλούμενος τον Κοντονή, έτσι, ότι ο Κοντονής είχε δηλώσει ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Μάλιστα, το άκουσα το πρωί και πήρα τηλέφωνο τον Σταύρο Κοντονή και του λέω, τι γίνεται, θέλεις να βγεις να τα πούμε στην εκπομπή? Ελέγχθη το και το. Εσύ τι ακριβώς είχες πει? Και μου είπε επιλέξει και με αποδέσμευσε φυσικά να το πω, ότι αυτό που είχε γίνει τότε, οι εκλογές έγιναν λίγο αργότερα για να ψηφιστούν την τελευταία στιγμή οι ποινικοί κώδικες, αυτό εξυπηρετούσε την διαπλοκή. Ήταν σαφής. Του λέω, είπες εσύ
γιατί μιλάμε στον Ενικό με τον Κοντονή εδώ και χρόνια, έχουμε μια καλή σχέση επαγγελματικής φύσεως. Είπες ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Λέει όχι. Είπα ότι η συγκεκριμένη της τελευταίας στιγμής παρέμβαση για τους ποινικούς κώδικες έγινε για να εξυπηρετηθεί η διαπλοκή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να εξυπηρετήσεις κάποιον από τη διαπλοκή από το να πεις ότι τα πήρε και μάλιστα ο Τσίπρας. Έχω την αίσθηση ότι θα εξελιχθεί σε μεγάλη σύγκρουση, γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση του Τσίπρα φυσικά και θα έκανα μήνυση και αγωγή στον οποιονδήποτε λέει ότι τα πήρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Λάβετε υπόψη ότι μία από τις σημαίες του Τσίπρα και του καινούργιου κόμματος είναι η εντιμότητα. Άρα, λέγοντας αυτά, ο Άδων Γεωργιάδης χτύπησε στην καρδιά τον Τσίπρα και το κόμμα του. Εάν αυτά δεν ισχύουν και φτάσουν στα δικαστήρια, τότε τα πράγματα θα αντιστραφούν. Ενώ θα είναι υπέρ του Τσίπρα. Τι άλλο έχουμε? Στις 12:20 θα μιλήσουν με τον Κώστα Μπάρκα. Το γνωρίζετε, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και θα τον ρωτήσω ευθέως, βρε άνθρωπέ μου, εμείς οι ακροατές, οι δημοσιογράφοι χρειαζόμαστε ψυχίατρο ή εσείς? Και θα μου πει ο άνθρωπος, τι εννοείς? Αυτή θα είναι η πρώτη ερώτησή μου. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέει, δεν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος θα δούμε, θα παλέψουμε στις εκλογές κτλ. Λέει ότι αυτός που μπορεί να κάνει την ανατροπή είναι ο Τσίπρας και το καινούργιο κόμμα. Και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Α, δούμε τι θα μας πει. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη. Ο κύριος Ιακωβίδης έφυγε εσχάτως από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Έλεγε τόσο καιρό, επειδή τον έβλεπα στο Μιλιτέρ και σε άλλα μέσα, έλεγε, υμνούσε συνεχώς την κυρία Καριστιανού. Ο ίδιος διατείνεται ότι έφυγε από το κόμμα μετά την αποκάλυψη για το διαμέρισμα που αγόρασε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού που είχε με τον πρώην σύντροφό της, που είχε κατασχεθεί αυτό το διαμέρισμα. Να υπενθυμίσω ότι η αποκάλυψη με στοιχεία έγινε από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και τη Ζούγκλα. Λοιπόν, να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Ιακωβίδης. Τώρα, τι άλλα, εμείς έχουμε σήμερα και άλλο υλικό, έχουμε και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου με ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και αν κάτι συμβαίνει στην Κίνα ή στη Γερμανία ή στην Γκάνα και νομίζετε ότι δεν μας αφορά, έχω την αίσθηση ότι απαντάστε. Μας ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει σχέση με τη ζωή μας, την τωρινή ή τη μελλοντική. Θα δείτε στη συνέχεια. Επίσης έχουμε και τον καλό λόγο για ένα εξαιρετικό κείμενο που διάβασα. Θα σας πω στη συνέχεια. Και έχουμε και Μουντιάλ βεβαίως. Χάρηκα πολύ που το Βέλγιο διέλυσε την Αμερικάνικη ομάδα, η οποία δεν έφταιγε σε τίποτα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν φημίζονται για τις επιδόσεις τους στο ποδόσφαιρο, σόκερ το λένε εκεί. Λοιπόν, πολύ καλή ομάδα. Το Βέλγιο όμως μπήκε μέσα με την οργή και την αποφασιστικότητα του αδικημένου. Δηλαδή μετά από αυτό τη γελία εξέλιξη, την παρέμβαση του Τραμπ για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν και να παίξει. Έπαιξε το παιδί αυτό, δεν έκανε για τίποτα. Καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, που έχει δημιουργήσει κυματισμούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που δεν λέγεται. Τέλος πάντων, κέρδισαν οι Βέλγοι, ήταν καλύτεροι, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλή ομάδα. Στρωμένοι και θα κάνουν και πράγματα στο μέλλον. Αυτή την αίσθηση έχω. Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι, η Ισπανία, που ήταν κάπως χλωμή στο πρώτο ημίχρονο, κέρδισε τελικά την Πορτογαλία και οι πιο, αν θέλετε, συγκινητικές στιγμές ήταν όταν αποχωρούσε περίληπτος ο Ρονάλντο, που είναι 40-41 χρονών και
μάλλον δεν θα προλάβει άλλον. Όχι μάλλον, δεν θα προλάβει άλλο Μουντιάλ. Βέβαια ήταν μετριότατος, μια-δυο στιγμές είχε. Τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά, αποχωρούσε περίλυπος. Και τι άλλο, υπέστη μια κακοήθη επίθεση από μια γερουσιαστή της Παραγουάης, ο Εμπαπέ. Σας είχα πει ότι δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του στον αγώνα με την Παραγουάη, αλλά άλλο αυτό και άλλο μια ρατσιστική, φρικώδη ανάρτηση έκανε αυτή η κυρία από την Παραγουάη, λοιπόν, εναντίον του Εμπαπέ, και αυτός της απάντησε πάρα πολύ σοβαρά με επιχειρήματα και δεν ξέρω με αυτή την κυρία τι μπορεί να γίνει. Εμείς όμως, επειδή έχουμε το νου μας στην Άγκυρα αλλά και πάντοτε στο Βόσπορο, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που θα μας πει ο Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Cultures Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Κοσμοζόδητος more.com artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που λένε είναι ο Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπάρκα, να σας πω, θέλετε να μας τρελάνετε και εσείς προσωπικά και η ηγεσία του κόμματός σας? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή καταρχήν.
10: Καλημέρα σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
9: Να σας πω γιατί σας ρωτάω έτσι, γιατί υποβάλλω την ερώτηση έτσι. Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και λέτε ότι η μόνη λύση για να ανατραπεί ο Μητσοτάκης είναι ο Τσίπρας. Γιατί, άνθρωπέ μου, δεν φεύγεις και να πας στον Τσίπρα και κάθεσαι και εκπροσωπείς κοινοβουλευτικά το ΣΥΡΙΖΑ? Το λέω και για σας. Ξέρω και το ήθος σου, γιατί είμαστε και κοντοπατριώτες και πέρα από αυτό και σε έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές κτλ. Γιατί το κάνετε αυτό και εσύ προσωπικά και οι άλλοι? Δεν μπορώ να καταλάβω.
10: Δεν έχετε καταλάβει ότι εμείς έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν υποψήφιοι βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνουμε τη μάχη διαφωνώντας ή συμφωνώντας με την πλειοψηφία της, με τις απόψεις της πλειοψηφίας, παραμένουμε εκεί. Θέλω να σας πω, κύριε Τριάντη, θα μπορούσατε να μου εκφράσετε το ίδιο ερώτημα, γιατί άνθρωπο μένεις εκεί όταν, για παράδειγμα, εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά εσείς ο Ραμουδίνε Φιαχτσιόγλου? Θα μπορούσατε να μου το πείτε και αυτό. Τότε όμως ασκούσατε κριτική,
9: ναι,
10: στην ομάδα των βουλευτών οι οποίοι φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας δεν μπορούσαν να αντέξουν την ήττα τους.
9: Προσωπικά δεν άσκησα ποτέ κριτική. Το θεώρησα δείγμα αξιοπρέπειας που φύγανε.
10: Κύριε Τριάντη, κύριε Τριάντη, δεν αναφέρομαι προσωπικά σε
9: εσάς. Εντάξει.
10: Θέλω λοιπόν να σας πω, επειδή μου απευθύνεται έτσι ευθέως το ερώτημα, απαντώ και εγώ ευθέως. Φαντάζομαι ότι εκπροσωπείτε μια κοινή άποψη που εκφράζεται από τους δημοσιογράφους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς...
9: Εκπροσωπώ τον εαυτό μου, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
10: Αφαιρώ λοιπόν το επιχείρημα.
9: Ωραία.
10: Θέλω λοιπόν, κύριε Τριάντη, εγώ δεν θέλω να τρελώνω κανέναν και δεν είναι αυτή καμία η επιδίωξή μου. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι εκλέγκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όμως το ερώτημα για το αν η κοινωνία θεωρεί ότι το αντίπαλο δέος στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζονται από, από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το απαντούν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λοιπόν ως άνθρωπος της κοινωνίας, ως άνθρωπος που ζω, καταλαβαίνω, ακούω δηλαδή τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τους υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λένε είναι ότι, παιδιά, ο μόνος αυτή τη στιγμή που μπορεί να αντιπαρατεθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτή ήταν η απάντησή μου. Άρα δεν επιδείξω να τρελώνω κανέναν. Προσπαθώ να διαβάσω, να ακούσω. Εγώ ακούω τους ανθρώπους στην Πρέβεζα, στην εκλογική μου περιφέρεια δηλαδή, οι οποίοι αυτό μου λένε. Εγώ μου συνομιλώ με τους ψηφοφόρους του.
9: Ωραία, να το δεχτούμε και αν θέλετε ένα λεπτό και να υπερθεματίσει κάποιος.
10: Δεν θέλω να τρελάνω κανέναν.
9: Γιατί δεν πας κατευθείαν να παραιτηθείς όπως έκανε ο Καραμέρος? Δεν αναφέρομαι μόνο.
10: Κύριε Τριάντη,
9: ναι, ο καθένας έχει τον τρόπο του, θα μου πείτε.
10: Προφανώς. Το τι θα κάνω εγώ, κύριε Τριάντη,
9: ναι,
10: δεν αφορά κάτι να πω στη δική μου,
9: ναι,
10: δεν αφορά ούτε εσάς, ούτε την κοινωνία. Εγώ, παράδειγμα, είμαι πρώτος σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 της Βουλής. Ασκώ κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση για μια σειρά πραγμάτων που κάνει.
9: Πολύ ωραία.
10: Συμμετέχω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ναι.
10: Είμαστε βουλευτές οι οποίοι έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβανόμαστε όμως την πραγματικότητα και εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
9: Τότε. Να σας πω. Επειδή είστε και έξυπνος άνθρωπος, απευθύνεσαι στην κοινωνία. Εσείς λέτε ότι ο παλμός της, σύμφωνα με τις δικές σας αντένες, οδηγεί στον Τσίπρα. Ωραία. Πολύ καλά.
10: Το
9: καταλαβαίνω και το σέβομαι. Τριάντη, και οι δημοσκοπήσεις,
10: κύριε Τριάντη, καταδεικνύουν κάτι τέτοιο και σας είπα ότι εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ψύχραμα λειτουργώντας, συνομίλησα με τους ψηφοφόρους στην Πρέβεζα, με στελέχη, με ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι φίλοι οι οποίοι φύγανε.
9: Ωραία. Και τι σας είπαν, μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαλύσετε και μετά να πάτε στον Τσίπρα, τι σας είπαν ακριβώς?

0: ΣΥΡΙΖΑ περνά δυσκολίες εδώ και μια τριετία περίπου.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και για τις δυσκολίες αυτές, κύριε Τριάντη, ναι, φαίνουν ευθύνη ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ονοματεπώνυμο. Εγώ κύριε Τριάντη, ήμουνα πάντα με τον κοινοβουλευτισμό, συμμετείχα πάντα σε κοινοβουλευτικά κόμματα. Στην πορεία όμως του ΣΥΡΙΖΑ, της μεταξέλιξης του παλιού συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν και άνθρωποι της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, άνθρωποι που ήταν σε κόμματα στον κύριο Καζάκη και όλοι αυτοί, ήρθαν, τους αγκαλιάσαμε, μάλιστα, έγιναν υπουργοί, έγιναν βουλευτές, τους αγκαλιάσαμε, τους βάλαμε στο κόμμα μας μέσα. Θα πρέπει όμως αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν άλλες πλειοψηφίες και πρέπει όλοι να υπερασπιζόμαστε τις αποφάσεις τις οποίες ψηφίζει η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Πολύ ωραία. Εγώ είμαι εναντίον της ψυχανάλυσης, εναντίον της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά να σας πω κάτι. Είναι να τρελαίνεσαι. Δεν είναι πιστικό το επιχείρημα, κύριε Μπάρκα. Είστε ένα σοβαρό παιδί. Στη Βουλή το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί παρακολουθώ το έργο σας. Έχω υποχρέωση δηλαδή, όπως και άλλων. Κάνετε σοβαρή δουλειά, αλλά αυτό θα μείνει στην ιστορία που συμβαίνει. Και θα μου πει κάποιος ακροατής, και γιατί ασχολείστε με το 1% 1,5%? Ασχολούμαστε γιατί πρόκειται για ένα απίστευτο φαινόμενο. Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ, στα πολιτικά μας πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να λέει ότι δεν κάνουμε εμείς, κάνει ο Τσίπρας. Μάλιστα, σήκω και φύγει, άνθρωπέ μου. Όπως και ο Φάμελος και οι υπόλοιποι. Και αφήστε τους άλλους, μήπως τυχόν και διασώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω. Ναι, ακούω λοιπόν, την κρίση σας. Δεν μπορώ να παρέμβω στην
1: εντάξει, οκ, οκ. Okay. Λοιπόν, νομίζω θα τα ξαναπούμε και μετά την Κεντρική Επιτροπή. Να είστε καλά, να συγχωρήσετε το ύφος μου, αλλά ήταν ειλικρινές.
0: Το ύφος σας, κύριε Τριάντη, όλους μας το ύφος μας χαρακτηρίζει. Δεν είναι,
1: πολύ σωστά.
0: Συγγνώμη από μένα.
1: Όχι, δεν
0: χαρακτηρίζει το ύφος μας.
1: Έχω συνηθίσει σε πιο χαμηλούς τόνους, αλλά μερικές φορές εξανίσταμαι, παρότι δεν με νοιάζει καθόλου ποια θα είναι η εξέλιξη κάποιων κομμάτων. Εγώ μιλώ για πολιτικά φαινόμενα.
0: Όπως νομίζετε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάρκα. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και σαν σήμερα το 1893 γεννήθηκε εκείνος ο σπουδαίος Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Και το 1936 ο επίσης σπουδαίος Νίκος Ξυλούρης, που έφυγε από κοντά μας το 1908.

στίχη σε αυτό το σπουδαίο τραγούδι είναι του Μιχάλη Κατσαρού και η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Όμως, έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη. Ο κύριος Ιακωβίδης είναι συγγραφέας. Είχε μετάσχει στο εγχείρημα του Μίκη Θεοδωράκη. Από εκεί θυμόμουν λίγο το όνομά του, γιατί παρακολουθούσα και τη δραστηριότητα του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη. Και τον έβλεπα εσχάτως τους τελευταίους μήνες στο Μιλιτέρ και σε άλλες τοπικές τηλεοράσεις και να υπεραμείνεται στεναρά και να εμηνεί την κυρία Καριστιανού. Όμως πριν από λίγες μέρες ο κύριος Ιακωβίδης, ένας πολύ έντιμος άνθρωπος, και το λέω γιατί ξέρω τους κοινωνικούς αγώνες του που δεν ήταν ιδιωτελείς. Ο κύριος Ιακωβίδης λοιπόν έφυγε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με αφορμή το διαμέρισμα που αγόρασε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού με τον πρώην σύντροφό της, από ένα μικρό διαμέρισμα που ήταν αποκατάσχεση, ήταν σπίτι φτωχών ειδών που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Αυτά εισαγωγικά είπα, κύριε Ιακωβίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, κύριε Τριάντη. Απλά να κάνω μία μικρή παρατήρηση.
1: Παρακαλώ,
0: γιατί ο τίτλος του συγγραφέα είναι βαρύς. Είμαι απλώς συγγραφέας δύο πολιτικών πονημάτων. Το ένα λέγεται «Η Κομματοκρατία» και το άλλο τιτλοφορείται ως «Η Δημοκρατία Αντεπιτίθεται». Και είναι μία εργασία πάνω στη δημοκρατία, την οποία την έγραψα επειδή διαπίστωσα ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία.
1: Αυτό το γεγονός δεν είναι διόρθωση ούτε παρατήρηση. Δεν το δέχομαι. Γιατί αφενός γράφετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θυμάμαι και κείμενά σας στο δρόμο της αριστεράς. Και δεν αναιρείται το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα δύο κείμενα σε βιβλίο, ότι δεν είστε συγγραφέας. Γιατί είδα και το τάλαντο στη γραφή, αλλά και τις ουσιαστικές θέσεις που αναπτύσσετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να σας ρωτήσω. Τόσο καιρό που υμνούσατε την κυρία Καριστιανού, με επιχειρήματα ομολογώ, δεν διακρίνατε κάτι το οποίο να σας προβληματίσει πριν από το σπίτι, πριν από το διαμέρισμα και την κατάσχεση? Ενώ είχατε προσωπικές επαφές μαζί της, μιλούσατε δηλαδή για να καταλάβετε τον άνθρωπο και εκ του πλησίων?
0: Κοιτάξτε, δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με την κυρία Καριστιανού, και για να μπορείς να πεις ότι μέσα από μια μακροχρόνια φιλία καταλαβαίνω το φίλο, πέρα υπάρχουν μακροχρόνιες φιλίες και δεν καταλαβαίνεις τελικά πραγματικά το φίλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Αλλά από αυτές τις λίγες φορές και τις ολιγόλεπτες, ας το πούμε έτσι, που μιλήσαμε μαζί, εκείνο που διαπίστωσα ήταν ότι είχε πραγματικά τη θέληση να κάνει αυτό που έλεγε. Και αυτό ήταν που με έκανε να αποφασίσω, γιατί εγώ μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος και να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα, αλλά είμαι ταυτόχρονα και αρκετά ρεαλιστής, θα έλεγα. Και δεν με παρασύρει η αισιοδοξία μου έτσι εύκολα.
1: Αυτά είναι ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν είδατε όμως το προσωποπαγές του πράγματος. Και δεν είδατε, επιτρέψτε μου να πω, ότι το είχα γράψει σε ένα σημείο μας στο News 24-7 τον Οκτώβριο του 25, ότι βαθμιδών έπαιρναν τα μυαλά της αέρα. Σέβομαι απόλυτα τον αγώνα της, να μην λέμε τα ίδια και τα επαναλαμβάνουμε. Αλλά από τότε έδειχνε ορισμένα στοιχεία και έφτασε στο σημείο μετά την αναγγελία του κόμματος να πει ότι πάμε και για αυτοδυναμία και θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτά δεν σας προβλημάτιζαν κάπως?
0: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Όντως κάποια πράγματα με ανησυχούσαν από την αρχή της γνωριμίας και της εμπλοκής της κυρίας Καριστιανού με τα πολιτικά, αλλά όταν μπροστά σου έχεις ένα φαινόμενο τόσο σπάνιο, δηλαδή σε ένα πρόσωπο να μπορεί να συσπυρώσει παλαϊκές δυνάμεις
1: και να κινητοποιεί κόσμο,
0: να γίνει αυτό το οποίο υποστηρίζει σε όλη σου τη ζωή, αυτό σε κάνει ορισμένα πράγματα όχι να τα παραβλέπεις, αλλά
1: να τα παραθεωρείς,
0: να διορθωθούν. Έτσι λοιπόν προχωρούσε το πράγμα συνεχώς, και βέβαια όταν έφτασε σε κάποια σοβαρά η μία υπόθεση, δηλαδή όπως είναι το θέμα της οργάνωσης ενός πολιτικού φορέα ο οποίος στοχεύει προσέξτε, γιατί εδώ πέρα ο στόχος του κινήματος αυτού, γιατί πρέπει να πούμε ότι το κίνημα δεν είναι το κίνημα Καριστιανού. Εδώ με την Καριστιανού έγινε συνάντηση ενός άτυπου κινήματος, το οποίο υφέρπει στην κοινωνία από τα μνημόνια και μετά, και το οποίο είναι, που το λέω εγώ, το κίνημα των ηθημένων, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που υπέστησαν τις μεγάλες ήττες που φάγαμε όλα αυτά τα χρόνια, τόσο από το Κυπριακό, τόσο από τα Ήμια, τόσο από το πραξικόπημα εναντίον της δημοκρατίας που έγινε την 6η Ιουλίου, με τη μέρα μετά το πραξικόπημα.
1: Σύμφωνοι.
0: Από τα μνημόνια που υποταχθήκαμε.
1: Σύμφωνοι, κυρία Κοβίδη. Όμως ψυχή του κινήματος αυτό, να το αναγνωρίσουμε, και πρωταγωνιστής είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Προσέξτε τι θέλω να πω. Λέω λοιπόν, ότι υπήρχε ένα τέτοιο διάχυτο και ασχημάτιστο κίνημα όμως στην κοινωνία με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και εμφανίζεται η Μαρία Καρισιανού, μια γυναίκα ξαφνικά, η οποία απέναντι σε αυτό το τέρας που έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις ΥΠΕΣ, το οποίο τέρας, να το καθορίσουμε, είναι η ολιγαρχία που κυβερνάει τη χώρα υπό το μανδύα δημοκρατίας. Εμφανίζεται λοιπόν μια γυναίκα και στέκεται όρθια απέναντι του, δείχνει αφοβία απέναντι του, και πράγμα που κάνει όχι μόνο αυτό το κίνημα που λέω, αλλά και άλλες δυνάμεις και ανθρώπους που δεν σκέφτονται και πολύ πολιτικά, ας το πούμε, ίσως σαν και εμένα ή σαν και εσάς, να ενωθούν και να πούνε ναι, θέλουμε τη Μαρία Καρισιανού. Αλλά τι τη θέλουμε τη Μαρία Καρισιανού? Η Μαρία Καρισιανού, το λέει και η ίδια, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Άρα δεν είναι αυτή η οποία περιμένουμε να δώσει τις λύσεις στο το πώς θα γίνει η παιδεία, πώς θα γίνει το στράτευμα, πώς θα γίνει η εξωτερική πολιτική, πώς θα γίνει.
1: Συγγνώμη κύριε Ακοβίδη, επειδή έχετε τριβεί με την πολιτική και είστε έμπειρος άνθρωπος. Συγγνώμη, μπορεί μια χώρα να εμπιστευτεί σε έναν αβαή που είναι άσχετος και το λέει με τέτοια ζητήματα και να γίνει, πρωθυπουργός? Γιατί αυτή είναι η φιλοδοξία σου, όταν λέει ακόμα και τώρα ότι θα πάω για αυτοδυναμία. Είπαμε, σεβαστός ο αγώνας της, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Από εκεί και πέρα, ως πολιτικό κίνημα με επικεφαλής έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τα στοιχειώδη, αν δείτε, κάνω μια παρένθεση, τι είπε προχτές στην ημερίδα που διοργάνωσε με κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, τι είπε η ίδια για τα ελληνοτουρκικά το ΝΑΤΟ, θα πείτε δεν είναι δυνατόν. Ούτε παιδί πρώτης γυμνασίου δεν τα λέει αυτά. Που δείχνει την αδαημοσύνη της.
0: Μα αυτό ακριβώς είπα και εγώ τώρα προλίγου. Άρα λοιπόν ο λαός στην ουσία δεν περιμένει από την Καρισιανού να δώσει τις λύσεις που έχει ανάγκη η χώρα για να απαλλαγεί από αυτή την ολιγαρχία που τη λέει λατή και την καταστρέφει. Τις λύσεις θα τις δώσει ο λαός. Αυτή είναι και η δημοκρατία. Ο λαός ξέρει τι πρέπει να γίνει.
1: Εντάξει τότε. Εντάξει. Πέστε μου κάτι. Είπατε ότι οργανωτικά, παρότι εντύμως και απλά, είπατε ότι δεν ήσασταν κολλητός, να πω, της κυρίας Καρισιανού, είχατε κάποιες επαφές, ότι οργανωτικά δεν φάνηκε να σας αρέσει έτσι όπως σχηματίζετε το, μεταμορφώνετε. Και το δεύτερο ήταν το κύριο, το θέμα με το σπίτι που υποκατάσχεση. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, το οποίο θα μπορούσα και δικαίως, θα μπορούσατε και δικαίως να μου πείτε ότι είναι δίκη προθέσεων. Μήπως επειδή δεν σας περιέλαβε στους 8, ανακοίνωσε 8 ονόματα, αυτό σας δυσαρέστησε και με αφορμή αυτό αλλά και το σπίτι και φύγατε?
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Σας είπα εκ των προτέρων θα μπορούσατε να μου πείτε ότι αυτό είναι δίκη προθέσεων και θα το δεχόμουν.
0: Εγώ, όχι, όχι, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Ναι. Καταρχάς τα 8 ονόματα αυτά είναι πολύ καλά ονόματα και θα χαιρόμουν υπό άλλες συνθήκες, τις οποίες θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως.
1: Ναι.
0: Γιατί θέσατε δύο θέματα. Είπατε το οργανωτικό και μετά πήγατε για την αγορά.
1: Για την κατάσχεση, ναι. Για την αγορά, ναι.
0: Ναι. Ας μιλήσουμε λίγο για τα οργανωτικά. Γιατί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό σημείο που με έκανε να πάρω την απόφαση,
1: ναι, ναι,
0: να αποχωρήσω. Όχι γιατί δεν ήμουν μέσα στους 8,
1: σήμερα,
0: αλλά
1: εντάξει,
0: για αυτό που θα σας εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Το θέμα της οργάνωσης, ότι καταρχάς ότι πρέπει ένα πολιτικό κίνημα να οργανωθεί για να διεκδικήσει αυτό που θέλει να διεκδικήσει πολιτικά, είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν διανοείται κανένας ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια ομαδική προσπάθεια τόσο μεγάλου στόχου και τόσο μεγάλης εμβέλειας στην κοινωνία μέσα χωρίς οργάνωση.
1: Εσείς διαπιστώσατε ότι η δομή δεν είναι καλή, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, εν πάση περιπτώσει.
0: Το θέμα λοιπόν και η συζήτηση περί τα οργανωτικά είχε ξεκινήσει πολύ πριν ακόμα γίνει και η αναγγελία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό όλο το διάστημα λοιπόν,
1: ναι,
0: παρατηρήθηκε μια στάση της κυρίας Καρισιανού.
1: Ναι.
0: Ποια στάση? Ότι δεν δεν επέτρεπε με τον ΑΒΓ τρόπο, με διάφορους τρόπους, το να γίνει οργάνωση.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν θέλει να κάνει οργάνωση. Αυτός που θέλει, ο μονάρχης. Αυτός που θέλει να κυβερνά αυτός. Ό,τι λέω εγώ γίνεται. Δεν χρειάζεται καμιά οργάνωση.
1: Μάλιστα. Είναι σαφές, είναι σαφές. Και να έρθουμε στο δεύτερο με την κατάσχηση, γιατί εσείς, από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Είχατε... Όχι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Πέστε μου.
0: Γιατί... Θέλω να ολοκληρώσω λίγο το οργανωτικό.
1: Το λέω για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
1: Πέστε
0: να πω
1: ναι.
0: το εξής. Τα λέω πάρα πολύ περιληπτικά και γρήγορα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Πέραν από ότι δεν έκανε καμία οργάνωση, έρχεται μετά την αποχώρηση Κοκοτσάκη, η οποία αποχώρηση Κοκοτσάκη ενός εξαίρετου ανθρώπου που έδειξε το χαρακτήρα του κτλ. Με την, πάνω στην υπόθεση των Δεμπών. Έρχεται λοιπόν η αποχώρηση Κοκοτσάκη, έγινε ακριβώς. Το λέει μέσα στην κατηγορία του ότι δεν γίνεται οργάνωση, δεν προχωράει η οργάνωση εξαιτίας χριστιανού.
1: Ναι.
0: Και μετά την αποχώρηση βγαίνει και αναγγέλει ένα πολιτικό συμβούλιο με τα πρόσωπα που είπατε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως αυτή είναι ακόμη μια μεγαλύτερη πράξη, η οποία είναι πλέον για μένα η απόδειξη ότι το πράγμα προχωράει προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από την οποία ξεκινήσαμε. Διότι όταν κάνεις ένα πολιτικό συμβούλιο, αφενός αφήνεις τον εαυτό σου απ' έξω, πράγμα που σημαίνει ότι διατηρείς εσύ μια θέση θεσμική στην όλη οργάνωση του πράγματος, το οποίο είναι θεμητό, δεν είναι αθέμητο αυτό, αλλά πρέπει την ώρα που κάνεις το πολιτικό συμβούλιο και θεσμοθετείς και θέση προέδρου, πρέπει αμέσως να έχεις να καταθέτεις τον κανονισμό λειτουργίας αυτού του πολιτικού συμβουλίου, δηλαδή...
1: Αυτά δεν έγιναν.
0: Εφαίρονται αποφάσεις. Με ποιες πλειοψηφίες προσλαμβάνονται
1: σωστά,
0: νέοι
1: σωστά.
0: μέσα
1: ναι, ναι.
0: και φεύγουν άλλοι από μέσα, με ποιες διαδικασίες κτλ. Αλλιώς, αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει πολιτικό συμβούλιο.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό λοιπόν ήταν αποτρεπτικό και σας ενέβαλε σε προβληματισμό. Και το δεύτερο, με το σπίτι, εκεί ξεχύλισε το ποτήρι, φαντάζομαι για σας.
0: Όπως γράφω και στην. Επιστολή που έστειλατε.
1: Ναι.
0: Όταν εγώ επί χρόνια κάθε Τετάρτη απόγευμα ήμουνα μέσα στους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης που είναι και απέραντο, ξέρετε.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και δίναμε μάχη σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ για να αματεώσουμε και να αναβάλουμε και να πτώσουμε τους πληστηριασμούς για να μην χάσουμε. Υπόψε ότι εγώ δεν είχα ποτέ σπίτι δικό μου να χάσω. Και έτσι δεν έχει δίνευα εγώ να χάσω κάτι. Αλλά ήμουνα πρώτος και καλύτερος εκεί πέρα σε αυτή τη μάχη. Για να μην χάσει ο Κοσμάκης στα σπίτια του.
1: Και δεν μπορούσατε να ανεχτείτε αυτό που έγινε. Ναι.
0: Αυτό για μένα ήταν. Δεν μπορούσα να πω. Και σε συνδυασμό και με τα άλλα που σας λέω, τα οργανωτικά, κατάλαβα ότι το πράγμα έχει παρεκκλίνει. Δεν πάει στην κατεύθυνση. Γιατί.
1: Που νομίζατε και θέλατε.
0: Ήταν να ξυλώσουμε, μάλιστα. είπαμε, αυτή την ολιγαρχία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ακουβίδη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, ήδη τον έχουμε υπερβεί. Νομίζω ότι είπατε αυτά που πρέπει από την πλευρά σας και εγώ επαναλαμβάνω, σας έχω γνωρίσει από κοντά, δεν σας ξέρω καθόλου, ξέρω τη δραστηριότητα και τις ευαισθησίες σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
0: Σας παρακολουθώ πάντας και εκτιμώ πάρα πολύ τη δημοσιογραφική σας στάση.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι να ήταν και περισσότεροι σαν και εσάς δημοσιογράφοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.
0: Γεια.
1: Διαφημίσεις στα μάτια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Alfa Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μας έμειναν λίγα λεπτά για να χωρέσουμε και την περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου και τον καλό λόγο που είχαμε για ένα εξαιρετικό κείμενο που βρήκαμε. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να πούμε για όλα αυτά. Προηγουμένως να πούμε ότι ο Σαμαράς επελάβνει με την έννοια του ότι επιλέγει συγκεκριμένες κινήσεις. Η τελευταία ήταν ότι πήγε στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Θα έχει ξεσπάσει ήδη ο πόλεμος με τη Νέα Δημοκρατία. Αναπόφευκτο είναι. Να δούμε πότε τελικά θα μιλήσει για το κόμμα του, ότι το ιδρύει επιτέλους, και να δούμε και τι ψάρια πιάνει δημοσκοπικά. Βέβαια, όταν ένα κόμμα βγαίνει στη δημοσιότητα, όπως συνέβη με την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, είναι φυσικό να έχει κάποιον αέρα δημοσκοπικό. Θα δούμε. Το θέμα το οποίο δεν έληξε, αλλά είναι κάπως σε ύφεση, είναι με τον κύριο Ντόκο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, εθνικής ασφάλειας είναι, και το επιχείρημα ότι, ξέρετε, αυτό έχει συμβεί και στη Μέρκελ και τον Τζόνσον και με τον Μακρόν, δεν ξέρω με ποιους άλλους. Όντως, οι φαρσέρ αυτό κάνουν. Με μια διαφορά, όταν αυτά έχουν συμβεί, πρέπει να είσαι πολλαπλασίως περισσότερο προσεκτικός. Ειδικά σε μια χώρα που μπορεί, λέω, να έχεις κυβερνοεπιθέσεις και από την αγαπημένη μας γείτονα, την Τουρκία. Άρα λοιπόν, το θέμα Ντόκου υφίσταται. Δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αλλά αυτό που συνέβη ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Όμως, να πάμε μια βόλτα στην Κίνα, η οποία είναι μια χώρα που προσωπικά με εκπλήσει συνεχώς. Δεν μ' αρέσει το καθεστώς της. Το καθεστώς της είναι ένα υβρίδιο, συγγνώμη, ακρότατου καπιταλισμού και σοσιαλισμού να πεις. Όμως κάνει τεχνολογικά βήματα τα οποία εμένα προσωπικά με εκπλήδουν και την οικουμένη νομίζω, και έχουν εμβάλει σε ανησυχίες πάρα πολλούς. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι μας και να σας πω για ποιο πράγμα μιλάω σχετικά με την Κίνα.
2: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Λοιπόν, έχουμε ζέστη καύσωνα σε πολλές περιοχές του κόσμου και στην Κίνα φυσικά. Στην Ολλανδία εντωμεταξύ καταβρέχουν τις γέφυρες τις μεταλλικές, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το χάλιβα. Λοιπόν, στην Κίνα τι επινόησαν? Τεχνητή βροχή από τις ταράτσες. Έχω μια φωτογραφία όπου ένα ολόκληρο συγκρότημα σε μια πόλη της Κίνας έχει εγκαταστήσει στην ταράτσα του συγκροτήματος πολλές κατοικίες ένα σύστημα τεχνητής βροχής, ούτως ώστε να δημιουργείται ένα δίκτυο ψεκασμού λεπτόκοκκης υδρονέφωσης, το οποίο ενεργοποιείται πάνω από τα κτίρια και δημιουργεί ένα τεχνητό νέφος νερού με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον. Και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό, η Κίνα, ερευνητές επί χρόνια το δημιούργησαν αυτό, καλλιεργεί σιτάρι στην καρδιά της ερήμου και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γεωργία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφενός εμποδίζει την εξάπλωση της ερήμου, που είναι μια μεγάλη έρημος. Δύο μάλλον είναι, η Γκόμπι και η Τακλαμακάν. Και όπως και να το κάνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα η σοδιά από αυτό το πείραμα, γιατί πειραματικά στην αρχή λειτουργεί, η σοδιά ήταν πολύ μεγαλύτερη, όχι από τις προσδοκίες, αλλά και από τις κανονικές σοδιές σε κανονικά χωράφια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Και Τι άλλο ήθελα να πω, ότι δυστυχώς δεν προλαβαίνω να διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο της Vivian Στεργίου, είναι συγγραφέας στην Καθημερινή και έχει τον παιγνιώδη τίτλο «Αν δεν υπήρχε ο λαγοκέφαλος θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Είναι ο τίτλος του άρθρου αυτού, ένα εξαιρετικό κείμενο, αναζητήστε το, λέει πώς λειτουργεί αυτή η προβολή του θέματος του λαγοκέφαλου με όλες τις κινδυνώδεις πτυχές του, πώς λειτουργεί για να μπουν στην άκρη προσώρας, προσωρινά, ορισμένα σημαντικά θέματα. Αλλά έχει σημασία η αυταξία της γραφής της. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε και θα φύγουμε με μια βαρκούλα μουσική εμείς. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις. Όχι, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η Λένα τόσκασε για διακοπούλες νομίζω, ή για μια μέρα έστω. Και μετά Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Μαχητικών F-35. Αντιτασσόμαστε στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αλλά θα σεβαστούμε οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περτογάν, ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τετατέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε στη Χάγη το 2025 για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Θέμα συμπερίληψης στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE αναμένεται να θέσει η Τουρκία στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η ασφάλεια της συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Θέμα αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζεται από κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να παραιτηθεί και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, επιστολή στον Σοκράτη Φάμελο και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έστειλε ο Νίκος Παπάς, ζητώντας να δημοσιευτεί η λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, νεκρή εντοπίστηκε κοντά στο Κίεβο η Αναστασία Μπερεζόφσκαγια, η βασική ύποπτη και καταζητούμενη από την Ίντερπολ για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμαλάεφ στο Μονακό. Ο 58χρονος επιχειρηματίας τραυματίστηκε σοβαρά όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο της κατοικίας του στο Μονακό. Πλήθος κόσμου στους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα των τελετών για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η σωρός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μοντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Πέρης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
10: Ξεκίνησαν οι προβολές της Οδύσσιας.

0: Για να μην σας ταλαιπωρούμε, αποκαλύπτουμε ότι στο τέλος ο Οδυσσέας θα φτάσει στην Ιθάκη. Στη συνέχεια η Ιθάκη θα γίνει βιβλίο. Στη συνέχεια ο συγγραφέας της Ιθάκης θα δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα. Και πάλι στη συνέχεια αυτό το κόμμα θα το υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι το έπος θα καταλήξει κωμωδία. Κουπί τραβάει ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τον ήχο. Κουπί τραβάει και η Αφροδίτη Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιου που επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι επιβάτης του πλοίου και εκφωνεί αυτά τα οποία πρέπει να εκφωνήσει. Dear passengers, μετά την Οδύσσεια, το Hollywood πρέπει να κάνει ταινία και την ιστορία του υπεύθυνου εθνικής ασφαλείας της Ελλάδας. Μίλησε από μια ταβέρνα σε δύο φαρσέρ που πίστευε ότι ήταν Ουκρανοί κυβερνητικοί και όπως όλες οι κωμωδίες, η εν λόγω δεν ανέδειξε μόνο τον πρωταγωνιστή αλλά και τους δεύτερους ρόλους. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στον υπουργό Θανάση Πλεύρη.
1: Όμως, λέει ο κύριος Ντόκος, μετά άρχισαν να λένε, είπε ευαίσθητες πληροφορίες. Ποια είναι η ευαίσθητη πληροφορία που έχει πει στο συγκεκριμένο
2: κύριε βίντεο? Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν μια συγκεκριμένη ημέρα στην Ουκρανία για επαφές με τον ομολογό του, δεν είχε ανακοινωθεί. Ήταν κάτι, πιστεύετε, που έπρεπε να το ακούσει όχι το Πανελλήνιο, αλλά όλες οι χώρες του πλανήτη? Επίσης, το γεγονός ότι συζητάμε μια συμφωνία με την Ουκρανία για την συμπαραγωγή σκαφών ανορθοδόξου πολέμου. Σε ποιο στάδιο είναι αυτή η συμφωνία? Ποιο περιεχόμενο ενδεχομένως και πότε αυτό θα μορφοποιηθεί? Ήταν κάτι που έπρεπε να βγει στο παγκόσμιο χωριό μας?
1: Ναι, με συγχωρείτε, εδώ πέρα ακριβώς ο κ. Δόκος είπε σε θύμα μιας...
2: Αυτά
1: όμως τα οποία υπόθηκαν, με συγχωρείτε, δεν είναι ευαίσθητα. Είναι κάτι στα οποία έχει υποθεί η χώρα κατά καιρούς. Η Ουκρανία είναι μια σύμμαχη χώρα. Είναι μια χώρα την οποία έχουμε
2: συμφωνία. Το αν έχουμε συμφωνία και σε ποιο στάδιο είναι. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που προβληματίζει. Είπε, κατανοώ το ότι κάνετε πόλεμο όταν του μίλησαν για χτύπημα ρωσικών στόχων. Γενικώς. Αρκάντε το. Ξέρω εγώ, είναι μερικά πράγματα που χτυπάνε πάρα πολύ.
1: Ακόμα και αυτό που λέτε σε μια συνεννόηση που γίνεσαι με τον ομολογό σου, που πιστεύεις ότι μιλάς με τον ομολογό σου, μπορεί να υποθούν κάποια πράγματα προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία στη διπλωματία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταφέρνουνε αυτό που είναι εντελώς χάλια να το κάνουν ακόμα χειρότερα. Το έχουν αυτό οι πράκτορες που δεν τα παίρνουνε. Όπως ο James Bond, ο οποίος μιμείται το James Bond και έχει γίνει και ελληνικό τραγούδι. Είναι σαν να βλέπουμε τον Θούβου να αναλαμβάνει ειδικές αποστολές.

0: James Bond. Είναι μια ταινία δράσης που έγινε κωμωδία. Αλλά δεν φταίνει οι πρωταγωνιστές, φταίει το AI. Όπου AI θεωρούμε ότι κάποιοι βαφτήκανε. Βαφτήκανε για να βγουν στην τηλεόραση. Βέβαια, ο Sky έφτασε να κάνει ρεπορτάζ και να λέει ότι το AI είναι τόσο επικίνδυνο, γι' αυτό γίνονται και διάφορες απάτες διαδικτυακές. Αλλά ντάλλον. Πάντως υπάρχει κίνδυνος με το AI, τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι κινδυνεύουμε, αδέρφια, εκτός από έναν. Εκτός από τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Και μόλις μέσα από το βίντεο του Παναγιώτη διαπίστωσα ποιος δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από την, από τη ρομποτική.
2: Από το AI, ναι.
1: Ποιος? Ο Λιάγκας.
3: Ναι, όχι. Ναι, όχι.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει, αντικαταστήσει και ό,τι άλλο σε ίση μπορείτε να σκεφτείτε, γελάει ο Άγγελος. Ποτέ όμως. Μέσα σε ένα βίντεο, ας πούμε, μέτρησα ό,τι μπορεί να φανταστεί και να μην φανταστεί.
4: Μα για την Αθηνά, την Κόβολη πιο ερωτευμένη. Κατά πρώτον, τι είναι αυτό το ζυζάνιο που βάζει.
1: Είπε ότι απέτυχε στον πρώτο της γάμο.
2: Είπε ότι δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά.
1: Δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά. Δηλαδή, αυτό νομίζω κανένα ρομπότ, όπως και να το προγραμματίσεις, δεν θα σκεφτόταν ποτέ να τα πει όλα αυτά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, έχουμε κι εμείς ένα ρομποτάκι. Που επειδή τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή των γάμων, το πιάσατε το νούμερο, έτσι. Το ρομπότ αυτό θα παντρευτεί. Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

0: Όλοι ερωτεύονται. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Τώρα είδατε δύο ρομπότ. Το ένα είναι στο φεγγάρι, το άλλο πηγαίνει βόλτα. Συναντιόνται και οι ματιές τους τους οδηγούν στο γάμο. Υπάρχει όμως και το φαινόμενο Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όπου δεν υπακούει στις ανθρώπινες ορμές, πώς να το πούμε. Και το λέει δημοσίως, καθώς δίνει συνέντευξη στον κύριο Λάγιο.
1: Θα βγαίνεις μαζί μου ραντεβού?
2: Όχι.
1: Είσαι σε ένα νησί και είναι όλοι Ρωμά.
2: Γύφτη.
1: Ρωμά. Και αναγκαστικά Γύφτη. Πρέπει να διαλέξεις κάποιον από αυτούς. Αν είναι αναγκαστικό στη φαντασίωση αυτή. Ποιο χαρακτηριστικό θα σε έκανε να τον επιλέξεις?
2: Κανένα και τίποτα στον κόσμο.
1: Okay.
2: Θα προτιμούσα να φύγω από το νησί και να κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Θα κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Κοινώς θα αυτοκτονούσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε εσύ Αφροδίτη, γιατί? Δες το πιο ανοιχτά. Παραλία, δύο βασιλέματα, κοκοφίνικες. Στις διακοπές αλλάζουν τα πράγματα. Μην έχεις στεγανά.

0: Εντάξει, οι διακοπές μας έχουν πάρει το μυαλό και οι έρωτες, πρέπει να πούμε. Αυτό ήταν το κλίμα μέχρι τώρα. Κατεβάζουμε αυλαία, κατεβάζουμε ρολά, πάμε στην πολιτική. Γιατί υπάρχουν φλέγοντα πολιτικά ζητήματα. Γιατί οι δημοσιογράφοι, όταν συναντούν τους πολιτικούς, βγαίνουν ειδήσεις. Έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι στο Sky και να μιλάει με τον Άκη Παυλόπουλο. Φυσικά και προέκυψαν ειδήσεις.
1: Μα κλείσει το κοντρόλ, λέτε.
2: Για το κοντρόλ, περιμένω να σου δώσω.
1: Τελευταία κουβέντα, λέτε.
2: Κύριε Άκη Παυλόπουλε, εμπειρία σα άκουσα το πρωί πολλές φορές και είπατε.
3: Τι άθλημα
2: παίζετε και αστέρνετε μηνύματα και αν αυτό είναι.
1: Μην είναι άστερο, μιλήσει ο Υπουργός.
2: Επειδή το τένις έχει σκορ και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι τι γράφει το ταμπλό. Σας προκαλώ αυτό το Σάββατο, αν θέλετε. Αυτή την Κυριακή. Πάμε στο φίλο μας τον Κώστο Δροσόπουλο στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ.
1: Για πήγαινε, Άκη, αν τολμάς.
2: Είμαστε και οι δύο θαμώνες.
1: Για πήγαινε, Άκη.
2: Έλα και εσύ να μας βλέπεις την
1: τρίτη.
2: Να βλέπεις τις γραμμές, Δημήτρη.
1: Εγώ θα πίνω το ποτάκι μου και θα βλέπω.
2: Όπως έλασε ευτυχώς σας καλό όλους. Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Πιο φιλόξενος από τον ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ.
1: Δεν υπάρχει
2: στην Ελλάδα. Είναι η επιτομή της φιλοξενίας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Άκη μου, αφού έχεις αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, γιατί αν παίζουμε, θέλει να τα πούμε Σάββατο πρωί στα κόρτ.
1: Δέχεσαι, Άκη.
2: Ε?
4: Στα κόρτ.
2: Ναι, στα κόρτ. Θέλεις, εκεί σε πολιτεία, θέλεις.
4: Εσύ θα έρθω.
1: Εγώ θα έρθω.
4: Θα έρθω.
1: Τι θα κάνω.
4: Εντάξει.
1: Άμα πας, θα έρθω.
4: Εντάξει.
1: Λύσαμε εδώ, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή, τα κόμματα πρέπει να σκύψουν στα προβλήματα του λαού. Να μιλάνε για το τένις. Να αλλάξει και ο ίδιος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο παλιός να αποκτήσει καινούργια λόγια.
6: Τένις να παίξουμε σε πίστα μεγάλη. Να κάνει σέρβις με νέα ρακέτα.
0: Άτσι να το πούμε μαζί με τον άνθρωπο που τραγουδάει. Ετοιμαστείτε για το νέο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Ηχογραφήστε το. Διαδώστε το.

0: μείνει. Το τένις κλαμπ ανοιχτό πρέπει να μείνει. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Τένις να παίξουμε σε πίστα μεγάλη. Break να κάνουμε με επιτυχία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Έτσι πάμε παιδιά για νέους τριάμβους. Να βάλουν στο πρόγραμμά τους τα κόμματα και το θέμα του λαγοκέφαλου, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί όσο πρέπει. Θα εξαφανίσουμε τους λαγοκέφαλους. Ψηφίστε μας και να πάρουμε δρόμο με ένα νόμο, ένα άρθρο. Λέγαμε ότι σε λίγο θα υπάρχουν 150 τραγούδια για το λαγοκέφαλο και στην Κρήτη επηρεάστηκαν. Έχουμε λέει την πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο.
1: Είναι η πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο και λέει...

Τώρα έχει στι ειδήσει ότι ένα δαγκοκέφαλο δάγκωσε το ρουθούνι ενό παιδιού που αυτό είχε γίνει στο Μεξικό πριν από 4 χρόνια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Too much money, too much power.
4: So guess what happens next?
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
6: I want this guy to go down now.
7: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
5: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
8: Who put you up to this?
9: NYPD, hands up.
10: Let's go.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καθίσαμε και δημιουργήσαμε, βάλαμε λεφτά και κόπο, έτσι. Δημιουργήσαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Επίσης ξοδευτήκαμε για να έχουμε ένα email. onair@alfaradio989.gr. Να μη σου πω τι δόθηκε, επένδυση μεγάλη έγινε για το Viber. 6947-989-989. Και όλα αυτά γιατί? Για να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ο Τίμος, για παράδειγμα, εγκαινιάζει τη σημερινή μας επικοινωνία λέγοντας ότι η ρομποτίνα στην ελληνική σκηνή είναι η Λατινοπούλου. Ενώ ρομπότ είναι ο Γεωργιάδης, σωστά. Επίσης έχουμε συγχαρητήρια γιατί τραγουδάνε πολύ ωραία. Δεν είναι ότι τραγουδάνε πολύ ωραία. Εμπνεόμαστε από το θέμα. Και το συγκεκριμένο μας ενέπνευσε. Επίσης λέτε ότι με τους λαγοκέφαλους θα σταματήσουμε σε λίγο να αστειευόμαστε. Δεν το αποκλείω κι εγώ. Έχετε δίκιο. Τι άλλο δεν αποκλείω. Δεν αποκλείω του χρόνου να μην δούμε πολλούς από αυτούς που μας κάνουν συντροφιά φέτος στην τηλεόραση. Ίσα εξ αυτών είναι σίγουρα ο κύριος Κατσαρίδης. Δεν ξέρω αν θα πάει σε άλλη εκπομπή, αλλά στο Λιάγκα δίπλα δεν θα βρεθεί, γιατί ήδη χωρίσαν τα τσανάκια τους και αποχαιρετιστήκανε με συγγνώμες. Η συγγνώμη όμως δεν ήταν το ένας προς τον άλλον, γιατί ο κύριος Κατσαρίδης ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από μια γυναίκα την οποία μάλλον αδίκησε.
2: Αν σε ρωτήσω ποιον άνθρωπο πιστεύεις ότι αδίκησες φέτος, ποιος ήταν αυτός και αν ας πούμε θα μπορούσε να του ζητήσεις μια συγγνώμη τώρα τελειώνοντας.
3: Δεν έπρεπε να αποκαλέσω κυρά μου τη Δέσποινα Βανδύ. Ήτανε πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να πω που πας βρε Δέσποινα με το περιπολικό. Ήτανε λάθος, ήτανε αγενές.
2: Θα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου πάντως στη νέα σεζόν. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία?
3: Νομίζω ότι είναι η συνεργασία της 20ετίας.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Περντώνω. Συγγνώμη, ζητάει και η Κατερίνα Καζέλη. Εντάξει, ήταν μια υπερβολή το ένα. Και διορθώθηκε μια άλλη υπερβολή ότι έχουμε τη συνεργασία της 20ετίας. Τι μαλλιάζουμε μας αυτά, ας ακούσουμε τραγουδάκια, καλοκαίρι είναι. Πιάσει και μια τυροκαρτερή.

0: Υπάρχει μια παραλία στη Σύρο, σας προτείνω να πάτε. Είναι η παραλία του Λάκη. Σε πολύ ωραίο μέρος, τρομερή θέα και γενικότερα το περιβάλλον εξαίσιο. Και βάζει να έχετε τέτοια τραγούδια. Να κάνεις τώρα τις βουτιές σου, να έχεις φέρει και καμιά σαντουιτσάρα ή ντομάτες γεμιστές, παγωμένες. Μιλάμε, είναι ο παράδεισος. Για την Ιωάννα Τούνη, ο παράδεισος είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι να ξυπνάει και να μην έχει πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Για αυτή είναι ένα όνειρο ζωής το οποίο επιτέλους υλοποιήθηκε.
1: Καλημέρα συμπεθέρα μου, Δευτερούλα σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι toxic κατ' εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα, Χριστέ μου, toxic θέματα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Αυτά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλο φιλί στέλνω και πάω και προπόνηση.
0: Καλοκαιράκι λοιπόν. Το υποδεχόμαστε μαζί με την Ιωάννα Τούνη. Λα λα λα λα λα λα λα. Πολύ toxic πρέπει να πούμε το περιβάλλον. Πώς καταλαβαίνω ότι κάποιος είναι influencer όταν λέει ότι είναι toxic το περιβάλλον. Μυρώνεται γι' αυτό, δεν το κάνει τσάμπα.

0: Η ώρα είναι 1 και 30 και 16 δευτερόλεπτα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος βρίσκεται κάτω από το ρολόι. Αλλά η δουλειά του δεν είναι να κοιτάει το ρολόι, αλλά να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη φροντίζει τη μουσική. Είναι γενικότερα, έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού, θέλω να σου πω. Και η Χριστίνα Μόγιο επιμελεί τα ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο. Με κοντό παντελόνι, έχω φέρει και μια ρακέτα. Γιατί πρέπει να μάθουμε παιδιά τέννις. Δηλαδή, όλοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολιόμαστε με την πολιτική, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρέπει να μάθουμε τέννις και να ευλογούμε ότι μας επιτρέπεται να ξυπνάμε και αντί να έχουμε έγνοιες, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι αν το μπαλάκι κάνει γκέλ και τα υπόλοιπα. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά που τα υπογράφω. Κάτι ανάλογα λέει και ο Άδωνης.
1: Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τέννι μας και γελάμε. Αυτή είναι η διαφορά του Μητσοτάκη με τη διαφορά του Τσίπρα. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα.
2: Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς αυτό.
1: Εγώ
2: βλέπω εδώ πέρα στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτό που περιγράφεται ως εθνικό κίνδυνο. Γιατί όλο αυτό προσωποποιείται. Υπήρχε ένας πρωθυπουργός τότε.
3: Που, ναι, ο λαός τα ξέχασε όμως αυτό. Τα ξέχασε ο λαός.
2: Δεν σας απειλεί. Πάει για νίκη στην πρώτη Κυριακή ο κύριος.
1: Τι νίκη
2: λέει. Για νίκη των εκλογών, αυτό λέει. Ο στόχος του είναι να κερδίσει εκλογές.
1: Εμείς που είμαστε. 10 μάνα μπροστά 12 δεν είμαστε.
3: Εσείς δεν πάτε για αυτοδυναμία πρώτα απ' όλα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτοδυναμία γιο.
1: Πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά είναι ο Μητσοτάκης.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Να είναι Κυριακή να ξυπνάς το πρωί και να σκέφτεσαι το τένις που θα πας να παίξεις. Το πιο ωραίο ξύπνομα είναι αυτό. Ή μάλλον το δεύτερο πιο ωραίο ξύπνομα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που περιγράφει η Τζένι Βάνη.

0: Είναι η Τζένι Βάνου που ακούμε και όμορφη και ταλαντούχα. Θέλω να σου πω ότι η Τζένι Βάνου είναι και όμορφη και ταλαντούχα. Η ορχήστρα συνοδεύει την Τζένι Βάνου που είναι και όμορφη και ταλαντούχα. Το βιολί σολάρι και θυμίζει τη φωνή της Τζένι Βάνου που είναι όμορφη και ταλαντούχα. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά η Τζένι Βάνου είναι όμορφη και ταλαντούχα. Τι έχω πάθει ρε παιδί, το λέω συνέχεια. Ποιος είμαι, ο Λιάγκας?
1: Την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του πρωινού στον Αντένα. Μαζί μας η κυρία Δωροθέα Μερκούρη. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη. Έλα Δωροθέα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Κυλική. Είναι ταλαντούχα, είναι πολύ πολύ όμορφη. Έλα Ιωάννα. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη όλα τα έχει. Έλα Κατερίνα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Η Ζωζεφίν παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Βίκη. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ πολύ ταλαντούχα. Έλα Κάτια. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη. Έλα Κατερίνα. Είναι ταλαντούχα, πανέμορφη. Έλα Ντορέτα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Γιολάντα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Έλλη. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Κατερίνα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα Γιώργο, συγχαρητήρια, δηλαδή αλήθεια αξίζουν. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ.

0: τα ζευγάρια ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ψάχνουν να βρουν το τραγούδι που θα συνοδεύει στην είσοδό τους. Είναι καλεσμένοι πάρα πολύ, περιμένουν γύρω στις 3 ώρες. Έχουν κορακιάσει, δεν πίνουν νερό. Έχουν πεινάσει, δεν τρώνε τίποτα. Και περιμένουν να εμφανιστεί το ζευγάρι για να χορέψει το χορό. Πάμε λοιπόν να ασχοληθούμε με ένα γάμο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο παντρεύτηκε βέβαια. Και ποιος περιγράφει το γάμο του Αντετοκούμπο του Θανάση? Τι σου τυχαίνει και σε ένα ρεάρι? Ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Είχαμε γάμο μεγάλο αυτήν την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο. Κύριε Κοπ, παντρεύτηκε ο Θανάσης.
2: Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
1: Οπότε, η κυρία Τρανού, δικό σας το θέμα.
2: Βεβαίως, ο Θανάσης.
1: Όσα μάθατε, όσα έγιναν
2: όσα
1: γνωστά,
2: προσπαθήσαμε να ξεκλέψουμε.
1: Ναι.
2: Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, λοιπόν, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια με κουμπάρο τον αδελφό του, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Ο γάμος έγινε το Σάββατο. Έτσι, το ζευγάρι χρησιμοποίησε μια σχέση που κρατούσε τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Πολύ ωραία βεγγαλικά. Αυτά είναι όλα στον ουρανό.
2: Ναι, είναι στον ουρανό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μάλιστα ήταν στα αγγλικά.
1: Πολύ ωραία. Αυτά που είμαστε στη Βουλιαγμένη, στον Αστέρα,
2: ναι,
1: που παίζουμε,
2: ναι,
1: στον Αστέρα,
2: ναι,
1: πολύ ωραία.
2: Μάλιστα ήταν το...
1: Σαν το πρόγραμμα του Τραμπ μοιάζει. Με το γιορτασμό που έκανε 40 λεπτά είχε πάνω βεγγαλικά και διάφορα τέτοια πολύ ωραία.
2: Εννοείται, ναι. Το ένα μήνυμα ήταν καλώς ήρθατε στην Ελλάδα και, και το δεύτερο μήνυμα ήταν ο τρόπος στον Αντετοκούμπο. Μάλιστα σε story που ανέβασε ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος είδαμε διάφορες έτσι πάρα πολύ όμορφες στιγμές από τον γάμο και εικόνες. Προσπάθησε να το κρατήσουν σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν και η επιθυμία του ζευγαριού Άρη. Και έτσι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για να χρησιμοποιήσουν.
1: Δύον ανθόσπαρτο θα ευχηθώ να ζήσουν, να είναι καλά,
2: και
1: καλώς απογόνους.
2: Την Κασάνδρα και την Ηλέκτρα.
1: Οριστε.
2: Παρανυφάκια είχαν και τις κόρες τους.
1: Πολύ ωραία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι ωραία, πολύ ωραία εκπομπή, αυτό είπε και ο Άρης. Τι του τυχαίνει το ανθρώπου. Πάλι καλά που δεν είπε ότι τώρα με το Μητσοτάκι γίνονται και γάμοι, ενώ παλιά δεν γίνονταν. Ούτε θα γίνουν σε περίπτωση που δεν αποκτήσει αυτοδυναμία. Το περιμέναμε, αλλά το απέφυγε. Έλα έτσι, άντε και στα δικά σας ηλεύθερες. Και ηλεύθεροι.

0: Μεγάλη υπόθεση ο γάμος, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Ταρι, ταρι, ταρι, ταρι, να μαζίσει το ζευγάρι, να μαζίσει.
0: Πρέπει να βρεις τον άνθρωπο που σου κάνει, που θα σε συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής. Και πώς γίνεται αυτή η επιλογή? Πού θα το δεις το όνειρο? Κάποιοι βάζουν κουφέτα κάτω από το μαξιλάρι, άλλες γράφουν τα ονόματά τους στις νύφες στο παπούτσι.
1: Θα αρχίσω και θα τραγουδώ.
0: Όλα αυτά, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ παλιακά.
1: Τραγουδιά θα...
0: Η επιστήμη εξελίσσεται και τώρα μπορούμε να εμπιστευτούμε ειδικούς για το ποιον θα παντρευτεί ο καθένας. Υπάρχει ένας άνθρωπος, θα τον παρουσιάσουμε με μεγάλη χαρά και τιμή, ο οποίος σου βρίσκει ποιον θα παντρευτείς, γιατί στο ζωγραφίζει. Δηλαδή, σου ζωγραφίζει κάποιον και σου λέει αυτός θα είναι που θα παντρευτείς. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι απάτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε τις εκφράσεις σας.
2: Είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα σχεδιάσω το άτομο που θα παντρευτείτε. Μια πελάτησα ζήτησε επιστροφή χρημάτων γιατί το σκίτσο μου έμοιαζε ακριβώς με το γείτονά της. Τελικά ήταν η αδελφή ψυχή της όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το σκίτσο της αδελφής ψυχής και αυτός είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκε. Πριν 3 εβδομάδες το σχεδίασα αυτό για μια άλλη πελάτησα, τη Μόλι, και σήμερα βγήκε το πρώτο της ραντεβού με τον άντρα από το σχέδιο και γνωρίστηκαν ακριβώς όπως της είχα πει. Θα σχεδιάσω την αδελφή ψυχή σας χρησιμοποιώντας τις διαισθητικές μου ικανότητες και τις καλλιτεχνικές μου δεξιότητες. Ίσως καταλήξω να σχεδιάσω κάποιον που γνωρίζετε ήδη και αν δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα, μπορώ να σας πω πότε και πού θα τον συναντήσετε.
0: Άντε με το καλό, θα τον συναντήσετε αφού πρώτα σας το ζωγραφίσει και μετά θα ακολουθήσει ο γάμος και ο μήνας του μέλητος. Honeymoon, όπως λένε στην Αγγλία. Έχει γράψει εκθετικό τραγούδι ο Μίκης Θεοδωράκης. Μίκη Θεοδωράκη τραγουδάνε οι Beatles. Τι ακούτε ρε σήμερα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πολύ χαίρομαι γιατί έρχεται επιβεβαίωση των προβλέψεων. Όταν ξεκινούσε αυτή η εκπομπή, τους έλεγα πρέπει να έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μου λένε τι αν το κάνουμε, ποιος θα παίρνει. Τους λέω κάντε το. Και το έκανα. Και μάλιστα ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800. Και έτσι έχει την ευκαιρία να μας πάρει ο T17 και να πει ότι θυμάται τα παιδικά του χρόνια. Τι ωραία που τραγουδούσε η Άντζελα Ζήλια, η οποία έχει βραβευτεί με πρώτο βραβείο τραγουδιού στο κορυφαίο φεστιβάλ πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Τι θυμάσαι, ρε φίλε, στην Πολωνία. Σε αυτό λέει το φεστιβάλ στις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε πάρει όντως βραβείο. Θα είναι ωραία αν την τιμήσετε με κάποιο τραγούδι της. Άκου να σου πω, την έχουμε ήδη τιμήσει. Έχουμε βάλει Άντζελα Ζήλια και μάλιστα σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που ονομάζεται Μαρία. Ήταν για την Καριστιανού. Τι γίνεται Καριστιανού? Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά. Επίσης θέλω να πω ότι είχα πει εδώ στην εργοδοσία, στη διεύθυνση, να έχουμε και ένα email. Πού να το κάνουμε? Το κάναμε. onair@alfaradio989.gr. Και έτσι ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και λέει πότε παίζει ο Άδωνης με τον Τσιτσιπά. Τώρα ηρωνεύεσαι τώρα Δημήτρη, ηρωνεύεσαι? Να σου πω κάτι, έτσι όπως είναι ο Τσιτσιπάς, αν παίξει με τον Άδωνη θα κερδίσει ο Άδωνης, να είσαι σίγουρος. Επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο, τι πόλεμο έκανα, προσωπικό πόλεμο, αλλά επιβεβαιώθηκα όπως έλεγα προηγουμένως για το Viber. Τι να βάζουμε Viber, βρε βάλτε και θα δείτε, το βάλαμε. 6947-989-989 με χρέωση δεδομένων του προγράμματος σας, έτσι. Και νάτος λοιπόν ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, ο οποίος λέει γεια σου όμορφε. Έλα μωρέ, κάτι γνωστό θα είναι. Και ταλαντούχε Βαγγέλη, συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πού να δείτε τώρα, όπου θα πούμε όλοι μαζί συγχαρητήρια σε ποιον? Στο Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι γνωστός άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική, έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Έδωσε και μία συναυλία. Ήταν εκεί και υπουργικό συμβούλιο. Ήταν και πρωθυπουργός. Θέλησε να μιλήσει ο Ξαρχάκος. Όλοι κορδωθήκανε. Σου λέει, θα πει κάτι καλό τώρα για μας. Μπράβο, ήταν και παλιά ευρωβουλευτής, από ό,τι θυμάμαι, του κόμματος. Αλλά δεν τους ευχαρίστησε από ό,τι υποψιάζομαι.
9: Κανείς πολιτικός που κόπτονται για την νεολαία, για τη νέα γενιά κτλ. Κανείς δεν είχε την ευαισθησία να καταλάβει τον κίνδυνο που υπάρχει και για τα νέα παιδιά και για όλους βέβαια. Θέλω να μας κάνουν τζοκαδόρους, θέλετε. Μάλιστα. Βέβαια θα μου πείτε, δημοκρατία έχουμε. Αυτό θέλει συζήτηση. Διότι είναι λίγο φλού αρτιστικ. Θέλει συζήτηση. Βέβαια υπάρχουν και οι υποσημειώσεις αυτές τις διαφημίσεις, ενώ φαρισαϊκές βέβαια, λέει προσοχή, κίνδυνος εθισμού. Μάλιστα. Το άλλο λέει προσοχή, απώλεια περιουσίας. Αλλά το πιο φαρισαϊκό που υπάρχει είναι Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Μεγάλη μορφή. Ευτυχώς που τον έχουμε. Και είναι ένα θέμα τώρα ο Τζόκος, ο Τζογαδόρος. Και είναι δύο υπεύθυνοι. Και αυτός που προσφέρει την ευκαιρία. Αλλά και ο Τζογαδόρος.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Και επί τη ευκαιρία μας θυμίζετε ότι από τους μεγάλους παλαιούς ζει και ο Χρήστος Λεοντής. Πολύ σωστά, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Λέγαμε για παιχνίδια, δηλαδή είναι παίγνιο ο τζόγος, υποτίθεται. Νομίζω ότι είναι τελείως λάθος τοποθέτηση της λέξης. Αλλά το πραγματικό παιχνίδι είναι αυτό που δύο άνθρωποι συναντώνται και παίζει ο ένας εναντίον του άλλου με θέμα ποιος θα κερδίσει. Υπάρχει πάντοτε ο τρόπος να παίξουμε, ρε παιδί μου, ακόμα και αν έχουμε μεγαλώσει, ακόμα και αν είμαστε πολιτικοί. Ο Κασελάκης έπαιξε με τον Άδωνη. Του την πέσανε. Και ο ίδιος απάντησε σε αυτούς που την πέσανε πέφτοντάς τους.
1: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους services και τα funds με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα διακοπές στα μου λοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Εγώ δεν έχω κρουστήσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική.
0: Να δούμε. Δεν το πήγε γύρω-γύρω όπως λέει και το τραγούδι, όχι, κατευθείαν. Είναι δικαίωμά μας να παίζουμε τένις. Αν και νομίζω ότι το τένις είναι συνυφασμένο με τη Νέα Δημοκρατία. Μην πάει και χαμένο το τραγούδι που είπαμε προηγουμένως.

0: Το τραγούδι αυτό είναι παλιό. 61, δεν κάνω λάθος. Άκου τι ωραία πράγματα ακούγανε το 61, ε. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση. Κάτι πειραματικά ήταν από την ΕΡΤ. Δεν μιλάμε για ιδιωτική τηλεόραση. Αυτή ήρθε πολύ αργότερα. Και θυμάστε ρε παιδιά στο Μέγκα που έδειχνε το ρετυρέ. Και ποιος δεν το θυμάται. Τι σχέση έχει το ρετυρέ με το 2026? Τι σχέση έχει το ρετυρέ με την πολιτική? Έλα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης τη βρήκε και μας την λέει.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω για το βίντεο που έκανε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Βάζει στο κάδρο την κυβέρνηση. Αναφέρεται και σε εσάς, αναφέρεται και στην Τώρα Μπακογιάννη.
2: Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και οι οποίες μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέαση, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, κύριε Μαρινάκη, συγκρίνεται το Ρετυρέ, το Ρετυρέ με τους πολιτικούς σας αντιπάλους, συγκεκριμένα με τον κύριο Σαμαρά. Λίγο

σας ρωτάω τώρα. Ποιος άλλος πολιτικός έχει ασχοληθεί με τα ρετυρέ? Και επειδή δεν προλαβαίνουμε, απαντάω μόνος μου. Με τα ρετυρέ έχει ασχοληθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει ότι διαμαρτύρονται τα ρετυρέ της κρατικής μισθοδοσίας. Υψηλόμισθη δηλαδή.

0: τα λεφτά.
1: Τι άλλο είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου? Πολλά. Είχε αναγνωρίσει την εθνική αντίσταση.
0: Μπερδεύω εδώ το όνομα του. Και, τον
1: και λέγαμε τότε όλοι οι αναλυτές ότι τελείωσε επιτέλους ο εμφύλιος, αυτή η πληγή. Ευνηδίως τώρα όλοι ασχολούνται με τον εμφύλιο και λένε ότι αυτός είναι εμφυλιοπολεμικός. Όχι εγώ, εσύ! Πηγαίνουν οι άλλοι εκδρομή στην ΚΝΕ και λένε ότι είναι εμφυλιοπολεμικό που πηγαίνουν στα βουνά και τραγουδάνε Αντάρτικα. Και λένε ότι εσείς είσαστε που μας πρόχνετε. Τι να σου πω τώρα. Τι μα θα σου πω. Και δεν θα σου πω εγώ. Στέλνουμε το ρεπόρτερ μας. Δηλαδή ιδανικός είναι, τον στέλνουμε στους δρόμους. Έλα, ρεπόρτερ, πάνε, για πες, ρώτα τον κόσμο.
2: Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα κατηγορεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που ξυπνά στους πολίτες τις χειρότερες μνήμες. Θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος πολεμός?
3: Παλιά.
2: Πόσο παλιά?
3: Μετά το 40, μετά τους Γερμανούς.
2: Μετά το 40 και μετά το 60.
3: Ναι.
2: Πότε γίνεται ο εμφύλιος?
4: Μετά το δεύτερο παγκοσμίο.
2: Από εκεί πρέπει να ήταν. Ποιοι ήταν οι αντίπαλοι?
4: Αφού ήταν εμφύλιος, Έλληνες με Έλληνες.
2: Αισθάνεστε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα να φουντώνει?
5: Τι είναι αυτό?
2: Από σώμικη θεραπή?
5: Ναι.
2: Αισθάνεστε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα να φουντώνει? Ποια ήταν η αγαπημένη σας προσωπικότητα από τον εμφύλιο πόλεμο?
5: Τον εμφύλιο,
2: Το ξεχωρίζετε.
5: Πλαστήρας Παπάγος.
2: Είστε βέβαια και νέος, αλλά πώς θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος?
5: Δεν έχω ιδέα, δεν.
2: Ξέρετε ποιες ήταν οι αντιμεχόμενες πλευρές?
5: Αυτή τη στιγμή έχω τα νεύρα με το μετρό, δεν ξέρω να απαντήσω. Ωραία, τίποτα.
2: Γιατί με το μετρό τι συνέβη, επειδή δεν έχει κλιματισμό?
5: Τι να απαντήσω τώρα.
2: Θα κάνατε εμφύλιο για το μετρό?
5: Προφανώς.
2: Μήπως θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος πόλεμος?
6: Όχι, μην μας το κάνετε αυτό τώρα.
2: Σας κάνω μια ερώτηση, έκανα.
6: Όχι.
2: Πείτε, δεν ξέρω, it's ok.
6: Δεν μιλάω ελληνικά.
2: Σόπικη θέραπη σήμερα?
4: Ναι.
2: Το νιώθετε το εμφύλιο πολεμικό κλίμα?
4: Φυσικά και το νιώθω.
2: Επηρεάζει τις αγορές σας αυτό?
4: Εννοείται, γι' αυτό, επειδή πνίγουμε τον πόνο μας στα ψώνια.
1: Είμαστε στα χρόνια του εμφυλίου. Εδώ τραγουδάμε το πουλί του Σκόμπι, είναι κόμπι κόμπι. Και στον ίδιο ρυθμό μπούκι. Τρεις Ελληνίδες κάνουν μεγάλη καριέρα αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην Αμερική είναι οι Andrew Sisters.

0: he makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B.
1: Ακούμε μια ωραία ορχήστρα. Ωραία ορχήστρα είμαστε και εμείς εδώ. Δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να καλεί την επικαιρότητα. Και στο σύνολο βγαίνει ένα εξαίσιο ακρόαμα, το οποίο έχει όνομα. Ονομάζεται Μεσημεριανό Μαγκαζίνο. Το Αλφαρέντιο 989. Ετοιμαστείτε. Έρχεται. Οτιδήποτε έχει συμβεί στον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Αρκτική, στη Γουατεμάλα, σε όλες τις χώρες τέλος πάντων, μας πρίξατε. Εδώ θα τα ακούσετε. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη, καταφθάνει. Φεύγουμε, θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός. Άντε, γεια.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

φέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

Στο κενό σου θα στοχεύσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνει.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
2: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Στο κενό σου θα στοχεύσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι αυτό που το λένε αγάπη. Είναι αυτό.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Να πω στάρω, feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας φύγω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

se va, cuando volverá. Por la carretera

φέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει λάθη.

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνει.